Τον εγώ να ξαναμπώ μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου γέροντας καθώς είμαι και να γεννηθώ ξανά. Και εσύ του έδωσε εξηγήσεις ότι αυτά είναι πνευματικές αλήθειες, είναι κάτι που πρέπει και να το πιστέψει. Και μάλιστα δίνει εκεί την προσωπικότητα του πνεύματος δίπλα στον Ιησού, λέγοντας σε πληθυντικό αριθμό αυτά που σας λέμε και σας γνωρίζουμε, δεν τα πιστεύετε. Και έρχεται τώρα με απλότητα σε έναν τόσο μορφωμένο, καλοθελημένο άνθρωπο, σε άνθρωπο δηλαδή ο οποίος ήταν και θρησκευόμενος και πρόθυμος να ακούσει, διότι θεωρούσε τον Ιησού ως μοναδικό δάσκαλο από τον Θεό. Του έδωσε όμως ο Κύριος με απλότητα το μήνυμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό πολλές φορές είναι καλά τα επιχειρήματα, τα ανθρώπινα, ή διαλεκτική θα λέγαμε, ο τρόπος της λογικής που επιδρά πάνω στους άλλους. Αλλά σε τελική ανάλυση, μόνο το Ευαγγέλιο με την απλότητά του, η πίστη στην υπόσχεση του Θεού, δίνει μέσα τη δύναμη εκείνη της απελευθέρωσης και της σωτηρίας. Και εδώ ο Ιησούς του λέει να θυμηθείς Νικόδημε όπως έγινε στην Παλιά Διαθήκη. Και στην Παλιά Διαθήκη ο λαός έμοιαζε και μοιάζει με την κάθε εποχή, με εμάς σήμερα. Τι είμαστε όλοι εμείς? Είμαστε άνθρωποι που διαβαίνουμε τούτο τον πλανήτη, τούτη την σύντομη ανθρώπινη πορεία. Και βέβαια μπορεί μέσα μας να έχουμε την εξήγηση και την αληθινή εξήγηση για τον Θεό, αλλά όμως είμαστε μπερδεμένοι στους δρόμους μας με αντιρρήσεις, με δυσκολίες, με παράπονα. Στρεφόμαστε ενάντια στον Θεό επειδή δεν γνωρίζουμε βαθύτερα τους δρόμους Του και τις γραμμές και τα σχέδιά Του. Και οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν να λύσουν τα προβλήματά τους με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνον αν στρέψουν τα μάτια τους σε εκείνον ο οποίος καρφώθηκε μεταξύ ουρανού και γης, στον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ο οποίος προφητικά μας μιλάει για τον χάλκινο, για το χάλκινο φίδι στην έρημο. Το φίδι ήταν χάλκινο για να έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, να μην έχει δηλητήριο, δεν ήταν ζωντανό, δεν είχε μέσα το δηλητήριο. Και δεύτερο, ο χαλκός θύμιζε το χάλκινο θυσιαστήριο που αναφερόταν προφητικά στο πρόσωπο και το έργο που ο Χριστός έκανε πάνω στο Γολγοθά. Επάνω εκεί, στο χάλκινο θυσιαστήριο του Γολγοθά, έδωσε τη ζωή του. Και τώρα ο Κύριος, αφού έδωσε αυτές τις εξηγήσεις, λέει: άκουσε Νικόδημε, τόσο απλή είναι η αλήθεια για να αλλάξει η ζωή σου. Τόσο απλό είναι το πράγμα για να καταλάβεις και να περάσει μέσα στο μήνυμα της σωτηρίας και της νέας γέννησης. Δηλαδή, όπως στον Μωυσή τότε ο λαός κοίταζε το χάλκινο φίδι για να σωθεί, τώρα έτσι με τον τρόπο αυτό θα υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Και επειδή ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο με έναν τέτοιο θαυμάσιο και μεγαλοπρεπή τρόπο, αυτό σημαίνει το ούτος του κειμένου, με τέτοιον τρόπο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε να δώσει τον Υιόν του τον μονογενή, όχι ένα χάλκινο φίδι, επάνω στο σταυρό να πεθάνει για κάθε αμαρτωλό. Και τώρα, όποιος στρέφει τα βλέμματά του σε εκείνον, παίρνει την σωτηρία μέσα του, γίνεται παιδί του Θεού, αναγεννιέται, το Πνεύμα το Άγιο περνάει μέσα στην καρδιά του, ενώ τον άνεμο τον βλέπει να ακούς, καταλαβαίνεις δεξιά-αριστερά που υπάρχει, αλλά δεν ξέρεις ούτε από πού έρχεται, ούτε από πού πηγαίνει. Τώρα θα καταλάβεις ότι κατευθύνεται μέσα στην καρδιά σου και σε κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο. Και έτσι θέλει να διαβεβαιώσει αμέσως ο Ιησούς Χριστός ότι ο Θεός, στο 17 εδάφιο, δεν απέστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού. Πόσοι λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν αυτόν τον σκοπό της αποστολής του Ιησού Χριστού στον κόσμο? Δεν τον έστειλε ο Θεός στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο. Θα έρθει η μέρα. Ο ίδιος θα είναι ο κριτής ολόκληρης της Οικουμένης, όπως αναφέρεται στο 17ο των πράξεων. Αλλά σήμερα είναι σωτήρας και δεν έχεις τι άλλο να κάνεις, αν θέλεις να σωθείς, παρά εκεί που βρίσκεσαι, αφού αναγνωρίσεις ότι είσαι δαγκωμένος, δηλητηριασμένος από την αμαρτία, από τα φίδια αυτά του κακού που σε περιζώνουν και που σε αγγίζουν και σε δαγκώνουν καθημερινά, αφού διαπιστώσεις την κατάστασή σου αυτή, την αθεράπευτη, θέλεις να σωθείς? Θέλεις να απαλλαγείς από το δηλητήριο του θανάτου που φέρνει η αμαρτία μέσα σου? Αυτή την ώρα στρέψε τα μάτια σου στο Γολγοθά. Όπως εκείνη την παλιό καιρό στο χάλκινο φίδι, έτσι εμείς σήμερα στον υψωμένο, εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Θα πεις, έχει αυτή η πράξη, η ενέργειά μου αποτέλεσμα? Σας απαντώ ναι, για τον απλούστατο λόγο. Στην Παλαιά Διαθήκη είχε αποτέλεσμα.

υπόσχεση του Θεού. Και κοίταξε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος υψώθηκε στο Γολγοθά για σένα, για μένα, για κάθε αμαρτωλό. Και δεχόμενος αυτή τη σωτηρία του Θεού, θα γίνεις ευτυχισμένος, θα εφρανθείς, όπως είπαμε στην αρχή, και θα ζεις μέσα στην ευφροσύνη, τη διαρκή, την παντοτινή του Θεού. Μακάρι το Άγιο Πνεύμα του Θεού, επειδή ανάμεσά μας ενδέχεται να βρίσκονται κάποιες ψυχές που θέλουν μεν, αλλά δεν τα πολύ καταλαβαίνουν, να το επαναλάβω. Μέσα σου δες δύο πράγματα. Πρώτον, σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι, για την οποία ο Θεός θα σε κρίνει, όπως τον καθένα μας. Κανένας από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Δες λοιπόν αυτό πρώτον. Και δεύτερον, δες το Γολγοθά. Εκεί επάνω βρίσκεται με τη ματιά της πίστης σου η δύναμη, ώστε ο θάνατος, αν επιτρέπεται η φράση, να θανατωθεί. Και να μην υπάρχει πλέον μέσα σου ο θάνατος, αλλά η νέα ζωή του Πνεύματος του Θεού. Μακάρι ο Θεός να δείξει στον καθένα μας αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Και πριν προχωρήσουμε, παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο υπαριθμών 90.

Πατέρα μας, το Πνεύμα Σου το Άγιο, ας βοηθήσει κάποια ψυχή μεταξύ μας να επισπεύσει την προσέλευσή της σε Σένα. Γιατί έτσι θα σωθεί. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο. Το έκανες εσύ, τόσο πλούσιο, ώστε σήμερα καινούριες ψυχές να μπουν στη σωτηρία Σου και χαρά να γίνει μεγάλη επάνω στη δόξα στους ουρανούς. Και τώρα παρακαλούμε στη συνέχεια να μας χαρίσεις ακόμα ένα κομμάτι πνευματικής οδηγίας και τροφής. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού. Αμήν. Η σωτηρία την οποία πραγμάτωσε ο Θεός, αντικειμενικά να γίνει κομμάτι της ζωής, απόκτημα κάθε αμαρτωλού, την πραγματοποίησε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού πριν 2000 χρόνια. Όμως, η σωτηρία αυτή στην οποία μπαίνουμε, οφείλουμε να μείνουμε σε αυτή και μέσα στις δυσκολίες και τα προβλήματα είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος θα μας διαφυλάξει, θα μας περιφρουρήσει, θα μας προστατεύσει, ώστε μέχρι τέλους να μείνουμε σε αυτό το πνεύμα, σε αυτή την κατάσταση της σωτηρίας. Διαβάζω λίγα εδάφια τα οποία είναι χρήσιμα πριν πούμε κάποιο παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη για την περίπτωση μας αυτή. Λέει ο Παύλος στην Φιλιππισίου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Είμαι βέβαιος, ακριβώς σε τούτο, ότι εκείνος, δηλαδή ο Θεός, που άρχισε σε εσάς ένα καλό έργο, θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός ξεκινάει ένα σπουδαίο, μοναδικό έργο στην καρδιά του καθενός μας, εάν αποδεχθούμε τη σωτηρία του Χριστού. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει να φτάσει στο τέλειο και στο τέλος. Θα επιτελέσει ο Θεός μέχρι την ημέρα που θα εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός. Ένα δεύτερο, από την 1η Πέτρου, κεφάλαιο 5, εδάφια 8 και 9. Ο αντίδικός σας ο διάβολος περιτριγυρίζει σαν οριόμενο λιοντάρι, ζητώντας ποιον να καταπιεί, στον οποίο αντισταθείτε, μένοντας στερεοί στην πίστη, ξέροντας ότι τα ίδια παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας που είναι μέσα στον κόσμο. Δηλαδή ο διάβολος δεν ησυχάζει. Ολόγυρά μας. Όχι να μας γκρεμίσει που θα είναι μεγάλη του χαρά ή να μας πληγώσει ή οτιδήποτε άλλο να μας ζημιώσει πνευματικά, αλλά είναι δυνατόν να μας καταπιεί κιόλας ολόκληρους για να μην έχουμε μέρος στη σωτηρία την αιώνια του Θεού. Όμως είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος, αφού μείνετε στην πίστη αντιστεκόμενοι σε αυτόν, θα σας διαφυλάξει μέχρι τέλος. Και τώρα στα λίγα λεπτά που

μένουν. Ένα παράδειγμα χρησιμότατο σχετικό από την Παλαιά Διαθήκη. Βασιλιάς του Ιούδα, ο πατέρας του σκληρός απέναντι του Θεού, τα είχε βάλει κόντρα με τον ζωντανό Θεό, αν είναι δυνατόν, από τον οποίον πηγάζει κάθε ευλογία, κάθε δράξα ζωής, κάθε αναπνοή μας. Κι όμως πήγε κόντρα. Αλλά ο γιος του ήταν η άλλη πλευρά, η λευκή πλευρά και όχι η μαύρη σελίδα του πατέρα. Ένας νέος, 25 χρόνων, όριμος, ο οποίος ανέβηκε στο θρόνο έτσι που να κυβερνήσει με τη βοήθεια του Θεού για 29 χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια. Και σε αυτή τη διακυβέρνηση στάθηκε άξιος άρχοντας του λαού του και προπαντός άξιος λατρευτής του Θεού. Το έργο που ξεκίνησε ήταν πολύ μεγάλο και πρωτοποριακό, θα λέγαμε, από τις λίγες φορές που γίνονται τέτοια κινήματα πνευματικά σε κάθε τόπο, θα έλεγα και έξω από το Ισραήλ. Ανέλαβε αυτός αμέσως να γκρεμίσει όλα εκείνα τα οποία είχαν στηθεί ενάντια στον Θεό. Τόποι ψηλοί πάνω στα βουνά όπου λατρεύονταν τα δαιμόνια. Αγάλματα, εικόνες τα γκρέμισαν, τα έβγαλαν από τη μέση. Ο ναός ο οποίος ήταν κατεστραμμένος και χωρίς να χρησιμοποιείται, τον αποκατέστησε. Έβαλε τη διάταξη την οποία είχε βάλει ο Θεός από αρχής για να γίνεται η λατρεία του αληθινού Θεού μέσα σε εκείνο τον ναό. Και έκαμε πάρα πολλά θαυμαστά και υπέροχα. Και το όνομά του ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Θα λέει κανείς, από εδώ και πέρα πλέον, μόνο ευλογίες πρέπει να περιμένει ο άνθρωπος αυτός. Δεδομένου ότι η καρδιά του ήταν στραμμένη τελείως στο πρόσωπο του Θεού. Και έκαμε πολλά. Και κοντραρίστηκε με συμφέροντα και με ανθρώπους. Αλλά έκανε το θέλημα του Θεού. 29 χρόνια, σχεδόν 30, ήταν που βασίλευσε. Αλλά ακριβώς στη μέση της βασιλείας του, τον 14ο χρόνο, σχεδόν στο 15ο δηλαδή, ο Θεός επιτρέπει μια μεγάλη αναστάτωση μέσα στο βασίλειό του. Αν είναι δυνατόν να αγαπάς τόσο έντονα και πρακτικά τον Θεό με όλη σου την καρδιά, να δίνεις τα πάντα, να εξωθείς όλο το λαό σου να στραφεί προς τον Θεό και να λατρεύει τον Θεό, και εσύ να δέχεσαι αυτή τη στιγμή μια τόσο μεγάλη επίθεση που σκοπό είχε να καταλάβει ο βασιλιάς αυτός, ο αυτοκράτορας θα έλεγα, της εποχής εκείνης, του Σαναχηρήμ, της Ασσυρίας, να καταλάβει όλο το βασίλειο και την πόλη και αν είναι δυνατόν να τον τυφλώσει και να τον σύρει κάτω στη Βαβυλώνα ως εχμάλωτο τον Εζεκία. Τι να κάνει κανείς. Μα ο Θεός, γιατί το επιτρέπει αυτό. Πώς το θέλησε. Κύριε, δεν σε αγαπώ, θα έλεγε μέσα του Εζεκίας. Δεν έκανε αυτό που θέλεις. Γιατί τώρα έρχεται αυτός, ο οποίος θέλει να με βγάλει από την πατρίδα μου και από το λαό μου και από τη γη μου και εμένα και το λαό ολόκληρο. Αλλά ο Εζεκίας δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Δεν είχε την πίστη αυτή, την προσωρινή, τη φευγαλαία, τη μετακινούμενη, η οποία, όπως λέει ο Ιάκωβος, είναι ρυπιζόμενη από κάθε άνεμο. Δεν ήταν τέτοια. Ο Εζεκίας ήταν άνθρωπος μεγάλης πίστης, παρόλο που ζούσε στην Παλιά Διαθήκη. Και ενώ αναφέρομαι στο κεφάλαιο 36 και 37 του Ισαΐα, όταν πάτε στο Β' χρονικών, στο κεφάλαιο 32, θα δείτε εκεί που λέει ότι ο Εζεκίας μάζεψε το λόγο και είπε, ακούστε, είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη απειλή για μας, για τις οικογένειές μας, για την πατρίδα μας, για το λαό μας ολόκληρο. Είναι πολλοί. Σαν μιλιούνια, σαν μυρμήγκια, πολλά τα οποία έρχονται εναντίον μας. Αλλά μη σας ανησυχεί αυτό. Κοιτάξτε τα λόγια που σπάνια τα λένε χριστιανοί των ημερών μας. Αν αυτοί είναι τόσοι, εκείνοι που είναι μαζί μας είναι πολύ περισσότεροι. Εμπιστευτείτε στον Θεό. Να λοιπόν η απάντηση σε κάποια δυσκολία που μπαίνει στη ζωή μας απροσδόκητα, μεγάλη. Και που λέμε, γιατί. Ένα εγώ και τον Κύριο αγαπώ και είμαι έτσι και είμαι αλλιώς και τα λοιπά. Τα ξέρει ο Θεός. Αλλά αν δεν σε περάσει και δεν με περάσει και εμένα από κάποιο τέτοιο κοσκίνισμα, δεν γίνεται αλλιώς. Στον Πέτρο του λέει,
Πέτρο, ο Σατανάς ζήτησε να σας κοσκινήσει. Ο Σατανάς το ζήτησε και πολλές φορές το ζητάει, όπως για τον Ιώβ και για άλλους. Και από εκεί και πέρα, ο Κύριος λέει, που είναι και σήμερα ο μεσίτης μας, εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα και χρησιμοποιεί μια πολύ δυνατή λέξη. Ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Δηλαδή, όχι να μην λείψει, να μην ξεριζωθεί από μέσα σου. Να σου μείνει κάτι μέσα και να φουντώσει αργότερα και να μείνεις πιστός σε εκείνα που γνωρίζεις. Τέτοιος ήταν ο Εζεκίας, παρόλο που ζούσε στην Παλιά Διαθήκη. Και έρχεται βέβαια ο Σεναχηρήμ, στέλνει τους στρατηγούς του, στέλνει μάλιστα τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον Ραφσάκη, κινεί τα πάντα, μιλάει στη γλώσσα των Ιουδαίων να τον καταλαβαίνουν για το λαό. Όταν του είπαν μη μιλάς, εμείς ξέρουμε Συριακά, να μην μιλάς στο λαό και σε ακούω. Όχι, εγώ θέλω στο λαό απευθύνομαι για να με καταλάβουν. Και απειλεί, σκεφτείτε, ποιος. Ο Θεός θα σας σώσει. Ποιος Θεός από τα άλλα έθνη. Και ανέφερε διάφορα έθνη που έκανε θριάμβους και κατακτήσεις ο Σεναχηρήμ. Και μάλιστα είχε και γνώση των έργων του Εζεκία. Ο Εζεκίας, ο Θεός αυτός, που του άλλαξε ο Εζεκίας τους τρόπους λατρείας, είχαν παρερμηνεύσει τον σωστό τρόπο που διάλεξε ο Εζεκίας. Αλλά όταν αυτό έγινε, στέλνει αμέσως ο Εζεκίας εκπροσώπους του στον προφήτη, τον Ισαΐα. Και του λέει, κοίταξε, πόσο δύσκολη είναι η μέρα. Ήρθε η γένα, η ώρα της γένας και δεν μπορεί να βγει το παιδί στο φως του κόσμου. Είμαστε σε δύσκολη θέση. Και ο Ισαΐας απαντάει, μη φοβηθείτε από αυτό τον δαυλό που καπνίζει, μη φοβηθείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Έρχεται δεύτερη επίθεση, δεύτερη πρόκληση του Σεναχηρήμ. Και αυτή τη φορά μάλιστα στέλνει πρεσβευτές με επιστολή γραμμένη προς τον Εζεκία. Ποιος είσαι εσύ, Εζεκία, ποιος είναι ο Θεός, τα βάζει με τον Θεό. Προημερών κάποιος πιστός μίλησε στη δουλειά του ως εξής. Ρωτήθηκε, θα μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε? Και λέει, αν θέλει ο Θεός, θέλει δεν θέλει ο Θεός, λέει αυτός, εμείς θα το κάνουμε. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ποιος είναι ο Θεός αυτός? Ποιος μπορεί να τα βάλει με μένα και με τους θεούς μου? Και τότε ο Εζεκίας πήγε στο ναό μέσα και όπως ξέρετε την εποχή εκείνη γράφοντας σε ρολό περιτυλισσόμενο οι επιστολές, το άνοιξε το γράμμα μπροστά στον Κύριο και λέει, Κύριε, τι να στο διαβάσω, διάβασα το. Εσύ έδωσες εμάς την νόηση και το νου να διαβάζουμε. Λοιπόν, διάβασα το. Και του λέει ο Θεός, μη φοβάσαι, Εζεκία. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ θα τον κάνω αυτόν ο οποίος κάνει τον κόκορα και τον μεγάλο και τον σπουδαίο να φύγει καταντροπιασμένος και εκεί που θα πάει στην πατρίδα του να τον δολοφανίσουν οι δικοί του, οι οικοί του. Και πραγματικά το δύσκολο κοινό βράδυ που περίμεναν την επίθεση και την κατάληψη της Ιερουσαλήμ, ο Θεός βάζει έναν θόρυβο ανάμεσα στο στρατόπεδο του Σεναχηρήμ, σαν κρότια μαξών, σαν κάτι πράγματα που δημιούργησαν φόβο, υπερφυσικές δυνάμεις. Ένας άγγελος του Κυρίου πέρασε τη νύχτα και έστρωσε στο έδαφος κάτω 185.000 στρατιώτες. Όταν είδε αυτά ο Σεναχηρήμ, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να παίζει. Και με σκυμμένο το κεφάλι έφυγε και πήγε στην πατρίδα του. Και στην πατρίδα του τον περίμεναν οι δύο γη του. Ποιος ξέρει τι είχαν εναντίον του. Και τον μαχαίρωσαν ένας από αυτούς, ο οποίος τόσκασε στην Αρβενία και έφυγε. Και ο άλλος ανέλαβε τη βασιλεία. Καημένε σε δαχτυλίδι μου. Με ποιον τα βάζεις? Οι άνθρωποι του Θεού, τι φοβάσαι? Ποιος είναι ο οποιοσδήποτε σε δαχτυλίδι δίπλα σου? Όποιοι εκφοβισμοί, όποιες απειλές, όποιες καταστάσεις που νομίζεις ότι σε πιέζουν και σε κατέθλιψαν και σε εξαφανίζουν, δεν πρόκειται να εξαφανιστείς. Είσαι αθάνατος μέχρι ότου δώσει την εντολή ο Θεός να φύγεις. Η αθανασία είναι μέσα σου. Έχεις την αιώνια ζωή. Τώρα, αν για την αιώνια ζωή θα μείνεις ένα αλφα διάστημα εδώ και μεταφεύγεις, τότε είναι θέμα του Θεού. Αλλά είσαι στα χέρια τα παντοδύναμα του Κυρίου. Πιστέ άνθρωποι του Θεού, πιστή αδελφή μου που ανήκει στον Κύριο, ό,τι έρθει, όποια κατάσταση, όποια επικινδυνότητα, όποια απειλή, εμπιστεύσου σε εκείνον. Πες του, Κύριε, τ' άκουσες. Εγώ περιμένω εσένα να παρέμβεις. Και αυτός θα παρέμβει και θα κάνει μεγάλα και θαυμαστά. Αυτός είναι ο Θεός
τον οποίο κηρύττουμε, αυτός είναι ο Θεός τον οποίο εμπιστευόμαστε. Αυτός είναι ο Θεός ο οποίος, όπως είπαμε στην αρχή, κάνει τη ζωή μας εφροσύνη, αγαλίαμα, υπέροχη κατάσταση θριάμβου και χαράς. Επειδή όλα αυτά πηγάζουν από τις υποσχέσεις του και από την αξιοπιστία των λόγων του Θεού. Κανένας λόγος του Θεού δεν διαψεύστηκε, ούτε γύρισε αδιανός. Όλοι πραγματοποιήθηκαν. Ναι και αμήν, είναι μέσα στις υποσχέσεις του Θεού. Ήθε ο Θεός, αδελφοί μου αγαπητοί, να μας δείξει ότι οι κίνδυνοι υπάρχουν, οι απειλές αν δεν είναι σήμερα θα έρθουν αύριο, αλλά εσύ, επειδή αγαπάς τον Κύριο, μη φοβάσαι. Σε περικυκλώνει ολόγυρα, το χέρι του είναι απάνω σου και από κάτω σε βαστάζει στον βράχο των αιώνων, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μείνε ήσυχος, κοιμήσου ήσυχος, εμπιστεύσου σε Αυτόν και ζήτησε του σοφία και χάρη που θέλει να σε χρησιμοποιήσει το έργο του. Το έργο έχει πάρα πολλές ανάγκες. Ζήτησε από τον Θεό και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Τέλος, να ψάλουμε πριν προσευχηθούμε τον ύμνο 200. Όρθιοι για προσευχή, παρακαλώ. Πατέρα μας, ενδόξα, σε ευχαριστούμε για τη χαρά που μας έδωσε σήμερα το πρωί να βρεθούμε στον χώρο αυτό και την ευκαιρία που είχαμε να ακούσουμε μηνύματα μέσα από το Λόγο Σου. Εσύ, ο οποίος κατέγραψες τα μηνύματα αυτά και είναι λόγια δικά Σου, παρακαλούμε να τα ερμηνεύσεις για το καλό μας, για την ευλογία μας, για σωτηρία ψυχών, για οικοδομή μεταξύ μας. Παραδίνουμε τους εαυτούς μας σε Σένα. Απόλυσέ μας με τη χαρά και την ειρήνη του Χριστού στις καρδιές μας, εν το ονόματι του οποίου σε ευχαριστούμε. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: σαν προσευχός σου να μικρός και ζήταγες το φως. Ήσουνα τόσο καθαρός, σαν άγγελος μικρός.
1: Να εμπορούσα πως ποθώ και πάλι καθαρό, αγνώ, αθώο να σε δω, πως ήσουνα μικρό.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

φωτίσαμε για βγερινό, μας τάξανε την πουλιά, είδαμε μαύρο ουρανό, μας κόψαν τα φτερού.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και δεν τον βρήκε. Θα ξεκινήσουμε ψάλλοντας τον ύμνο 114 από τα μικρά υμνολόγια.

Με σεβασμό και ευλάβεια στεκόμαστε μπροστά σου, Πατέρα μας, και σε ευχαριστούμε γιατί ευδόκησες να υπάρξουμε και υπάρχουμε. Γιατί μας αγάπησες και δεν θέλησες να χαθούμε, αλλά έδωσες τον Υιό σου τον μονογενή για να έχουμε ζωή για πάντα μαζί του. Σε ευχαριστούμε γιατί κάθε τι που ξεκινάει από σένα είναι άξιο σου, αντίστοιχο της αγάπης σου, των δυνάμεών σου, της σοφίας σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες τον πιο μεγάλο, γιατί το έκανες με τον πιο μεγαλειώδη τρόπο. Γιατί μας λύτρωσες από τον πιο φρικτό θάνατο και μας χάρισες την πιο όμορφη ζωή, τη ζωή σου εν Χριστώ. Καθώς με ιδιαίτερη προσοχή και μέσα από την πυκνότητα του λόγου σου διαβάζουμε, σκεφτόμαστε, αναλογιζόμαστε ιδιαίτερα τις μέρες αυτές, ένας έπαινος, μια δοξολογία ανεβαίνει στην καρδιά μας για αυτό που είσαι, για αυτό που κάνεις, για αυτό που επιθυμείς και για τον τρόπο που το εκτελείς. Είμαστε οι ευεργετημένοι σου. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Η αγάπη του Χριστού μας συνέχει. Θέλουμε, Πατέρα Θεέ, να σε γνωρίσουμε περισσότερο. Θέλουμε να γνωρίσουμε τον Υιό σου περισσότερο. Θέλουμε να γεμίζουμε περισσότερο με το Πνεύμα σου και τη ζωή του. Σε παρακαλούμε απόψε το βράδυ, χάρισέ μας από τον πολύτιμο λόγο σου τα κομμάτια του χρυσαφιού που αυξάνουν μέσα μας τη ζωή του Χριστού, καθώς τον αγαπούμε όλο και πιο πολύ και σένα ο Πατέρα μας, καθώς ζηλεύουμε την Άγια Ζωή και θέλουμε και εμείς να τη ζούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί θέλεις να έχουμε ζωή και αυτήν την αυθονία, και σε ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός μας έδωσε και μας δίνει ζωή εν αυθονία. Δοξάζουμε το όνομά σου και επικαλούμαστε την παρέμβασή σου, όπως εσύ ξέρεις να την παρέχεις, ώστε οι ψυχές μας να οδηγηθούν σε μετάνοια, σε αναθεωρήσεις, να φιλοτιμηθούμε, να κάνουμε το αρεστό σου. Σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να προσιλώσουμε τη σκέψη και την προσοχή μας στο λόγο σου και στα νοήματά του. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.

είναι από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο, το 21ο ΚΑ κεφάλαιο, από το εδάφιο 18. Έχει έρθει ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ, είναι η τελευταία του εβδομάδα. Έχει γίνει όλη η αναγκαία προετοιμασία για τον καθαρισμό του ναού. Άλλος Ευαγγελιστής μας το δίνει συγκεντρωμένο, άλλος σε δύο κομμάτια, το του καθαρισμού. Και ανάμεσα στα γεγονότα, καθώς βγαίνει να διανυκτερεύσει στη Βιθανία και επιστρέφει το πρωί, έχουμε τούτο εδώ το περιστατικό. Ότε δε το πρωί επέστρεφεν εις την πόλην, επείνασε. Και ειδών μίαν σικήν επί της οδού, ήλθε προς αυτήν και ουδέν έβρεν επ' αυτήν ημί φύλλα μόνον. Και λέγει προς αυτήν, να μη γίνει πλέον από σου καρπός εις τον αιώνα. Και παρευθύς εξηράνθη εις εκεί. Και οι δόντες οι μαθητές θαύμασαν λέγοντες, πώς παρευθύς εξηράνθη εις εκεί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην και δεν διστάσετε, ουχή μόνον το της οικείς θέλετε κάμει, αλλά και στο όρος τούτο εάν είπετε σηκώθητη και ρίφτητη στην θάλασσαν θέλει γίνει. Και πάντα όσα αν ζητήσετε εν την προσευχή, έχοντες πίστην, θέλετε λάβει. Ο Μάρκος έχει με σχεδόν ταυτόσιμη φρασιολογία τη δίκηση του περιστατικού αυτού, έχει επιπρόσθετα το σχόλιο ότι ο Κύριος πλησίασε μήπως βρει κάποιον καρπόν σε αυτήν. Και εκείνο το οποίο είπε σε βάρος της είναι κανείς να μην φάει πια από σένα στον αιώνα.

που βρισκόμαστε στην παρέα του Ιησού και των μαθητών και νιώθουμε την ίδια έκπληξη που αισθάνθηκαν και αυτοί όταν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, σχεδόν χωρίς να μεσολαβήσει ένας θεωρητικά απαραίτητος χρόνος, η σικιά την οποία επισκέφτηκε ο Κύριος για να βρει κάτι να φάει, μήπως βρει κάτι να φάει, επειδή πείνασε και δεν είχε να του δώσει, πώς τόσο γρήγορα ξεράθηκε. Η έκπληξη των μαθητών είχε τον αντίκτυπό της σαν τα κύματα που σε κύκλους απλώνονται από το σημείο που πέφτει μια πέτρα και τα ταράζει, απλώνονται σε όλες τις εποχές. Όλοι σε ένα τέτοιο κομμάτι της γραφής στέκονται και συλλογώνται. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι χάνουν όλον τον ορίζοντα, τον πλατή και όμορφο που απλώνεται μέσα από αυτό τον παφλασμό που προκάλεσε η πέτρα που έπεσε στα ακίνητα νερά, χάνουν όλη την ομορφιά και όλο το μήνυμα, επειδή μπαίνουν σε σκέψεις αν έφταξε η σικιά ώστε να δεχθεί κατάρα και να ξεραθεί ή μήπως δεν είχε φταίξει. Καταρχήν, το σύνολο αυτών των σκέψεων, κυρίως από τη μεριά του τι ήταν αυτό που ξεράθηκε, ένα δέντρο. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Η σκέψη και ο προβληματισμός είναι κάπως βαρύς, κάπως υπερβολικός. Και από την άλλη τη μεριά, αν λίγο ψηλαφίσουμε δόθε κήθε και πάρουμε πληροφορίες για το πώς μια σκιά συμπεριφέρεται, πόσους πολλούς μήνες μέσα στο χρόνο καρποφορεί, πώς τα σίκα στην αρχή μικρά, άωρα, άγουρα εμφανίζονται επάνω της, πώς οι όλυνθοι μεγαλώνουν και οριμάζουν και γίνονται σίκα, έτοιμα να ταγευτεί κανείς ανά πάσα ώρα, πώς μένοντας επάνω στο δέντρο μαραίνεται και συρρυκνώνεται το σίκο κι όμως είναι ακόμα εκεί. Αν όλα αυτά τα σκεφτούμε, προσθέτοντας το ενδεχόμενο να υπάρχουν σικές οι οποίες έχουν μια πιο συχνή καρποφορία μέσα στον χρόνο, καταλαβαίνουμε πόσο αδικούμε τους εαυτούς μας αν το πιο σπουδαίο, το πιο μεγάλο που θα μπορούσαμε να πάρουμε από αυτό το κομμάτι είναι τι συνέβη στη σικιά και αν ήταν το καλύτερο ή υπήρχε και κάτι άλλο. Η σικιά είναι ένα άψυχο και ο Κύριος ενδιαφέρεται και ήρθε να δώσει τη ζωή του για τα έμψυχα. Εκείνα τα οποία έχουν μέσα τους ένα νεκρό πνεύμα που αλλιώς το είχε προορίσει ο Θεός και αυτό το πνεύμα μπορεί να το ζωογονήσει, να το κάνει να είναι δροσερό και όμορφο και ζωντανό και ο άνθρωπος να φέρει επάξια το όνομά του. Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι αν θελήσουμε να βρούμε τον πιο έγκυρο ορισμό για το τι είναι ο άνθρωπος, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του, δεν θα βρούμε άλλον παρά αυτόν της γένεσης, όπου ο Θεός εκφράζει την επιθυμία του, τη σκέψη του, για το πώς το θέλει να είναι αυτό το όν, αυτό το πλάσμα το οποίο θα φέρει στην ύπαρξη από τα μειόντα. Ας κάμαμε άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών. Αυτό είναι ο ορισμός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αν είναι άνθρωπος και πραγματικά τι χαρεί εν άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος. Ο άνθρωπος όταν μοιάζει στο Θεό, όταν θυμίζει τον Θεό, τότε βρίσκεται στον προορισμό του. Τότε δικαιολογεί το όνομά του. Ο Κύριος χρησιμοποίησε το περιστατικό μιας σικιάς, η οποία έδινε όλες τις πιθανές ελπίδες ότι ανάμεσα στο μάλλον πυκνό φυλωμά της θα δίνει και κάποιο καρπό, αλλά δεν τον έδωσε. Χρησιμοποίησε αυτό το περιστατικό της συνάντησής του με τη σικιά, του σταματήματος του μπροστά στη σικιά, της απογοήτευσης που ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να γευθεί, γιατί δεν μπορούσε τους καρπούς της να γευθεί. Αυτό το χρησιμοποίησε ο Κύριος για να δώσει
ένα πλήθος από μηνύματα ζωτικά, ουσιαστικά, τελείως απαραίτητα για την ψυχή κάθε ανθρώπου. Η Σικιά είχε φύλλα. Φυσικό. Ένα δέντρο το οποίο βρίσκεται σε καλή κατάσταση έχει φύλλα. Αλλά αν πρόκειται για ένα δέντρο προορισμένο να καρποφορεί και το συναντήσουμε έστω εμείς και έχει φύλλα, δεν βάζουμε τελεία. Κρατάμε την ανάσα μας και με τα μάτια μας ψάχνουμε πάνω στα λεία κλαδιά της να δούμε κάτι άλλο. Ξέρετε τι άλλο. Είναι σικιά και πρέπει να έχει σίκα. Είναι ο καρπός ο αναμενόμενος. Είναι ουσιαστικά ο λόγος ύπαρξής της.

φύλλα και το μάτι αφού γυρίσει κλαδί με κλαδί παντού δεν βρει τίποτε άλλο, μα τίποτε άλλο, τότε κάτι πάει στραβά με τη σικιά. Δεν είναι άδικη η χρησιμοποίηση του παραδείγματος της σικιάς σαν μιας επίτασης των συναισθημάτων του Κυρίου που έβλεπε τον λαό ολόκληρο να είναι ένας λαός ξερός και στεγνός, ακαρποφόρητος. Βέβαια, δεν είναι για έκπληξη, ιδιαίτερα για εκείνον που ξέρει τα πράγματα, όπως ο Ιησούς τα ήξερε. Όταν ο ίδιος ο Ιησούς βγήκε πάνω στην επιφάνεια της γης, βλάστησε, φύτρωσε σαν τρυφερό φυτό από ξερίγη. Πού να βρεθεί δροσιά, πού οι σταλαγματιές, οι κμάδες, πού. Πού να υπάρξει εκείνη η ελπίδα ότι κάτι θα δροσίσει, κάτι θα ομορφύνει, κάτι θα βλαστήσει, κάτι θα ανέβει, κάτι θα υπάρξει. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε, γιατί δεν έχουμε την απόλυτη αίσθηση της αγιότητας που είχε ο Κύριος μας, ο Άγιος του Θεού, ο οποίος αμαρτία δεν έπραξε, ο οποίος από οτιδήποτε τον πολιόρκησε ποτέ δεν μολύνθηκε. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι με πολλά στραβά και πού και πού να υπάρχει κανένα καλό, με πολλές θλίψεις και πού να υπάρχει και κάποια χαρά, με πάρα πολλές δυσκολίες και κάπου η ζωή μας να διευκολύνεται. Εκείνος, αν είχε την δίκαια απέτηση να βλέπει γύρω του πράγματα αντίστοιχα με αυτά που είχε μέσα του, καταλαβαίνετε πως κάθε βήμα, πως κάθε βλέμμα ήταν μια απογοήτευση. Όμως εκείνος ποτέ δεν την άφησε να ανέβει στην καρδιά του. Εκείνος ακόμα και την ώρα τη δύσκολη της ετοιμασίας του για το Σταυρό, ακόμα και την ώρα του Γολγοθά, την ώρα που η ψυχή του λιοτριβιότανε κάτω από τη φοβερή πίεση της ώρας, εκείνος είχε μπροστά του μια χαρά να πρόκειται. Και μέσα στη χαρά αυτή η προοπτική δική σας και η δική μου. Υπέμεινε σταυρών καταφρονήσα στην Εσχήνη, γιατί ήξερε ότι δεν ήρθε να θρυγήσει την ομορφιά της γης, αλλά ήρθε πρώτα αυτός να βλαστήσει και να υπάρξει δροσιά Θεού επάνω στη γη και κατόπιν από τον ίδιο το βλαστό σύμφυτη να υπάρξουν και όσοι άλλοι το θελήσουν. Αυτή είναι η ελπίδα. Σε μια γη κατάξερη, αρνητική, αποκαρδιωτική, η αγάπη να ελπίζει. Γι' αυτό λέει ότι ο δίκαιος δούλος μου θα δει τους καρπούς των πόνων της ψυχής του και θα χαρεί. Τώρα καταλαβαίνω τι είπα. Μίλησα για τον καρπό της ψυχής του. Είχε καρπό η ψυχή του. Ο Ιησούς κάτω στη γη την ξέρει, δεν ήταν ακαρποφόρητος, αλλά κάτω από την παρουσία του Πατέρα, εκτελώντας το θέλημά του συνειδητά κάθε στιγμή, πράττοντας όσα του άρεσαν, έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου, που πάνε να πει, δημιούργησε τις προϋποθέσεις, τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για να υπάρξει καρπός μέσα από αυτή την ανθρωπότητα. Ο πρώτος γενάρχης, ο Αδάμ, στάχτηκε χώμα. Τα κάψε όλα, τα θάψε όλα. Ο δεύτερος γενάρχης, ο άνθρωπος από τον ουρανό, ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος εξέφραζε το πρότυπο του Θεού, την ιδέα του Θεού περί ανθρώπου, εκείνος ο οποίος έζησε την ζωή του ανθρώπου με τις προδιαγραφές του Θεού, ο Ιησούς, αυτός δημιούργησε όλες τις απαραίτητες συνθήκες ώστε όποιος συνδεθεί μαζί του δια της πίστεως να μπορεί και αυτός να βλαστήσει, να ανθίσει, να καρποφορήσει. Τι όμορφο που είναι. Πόσο πρέπει η καρδιά μου και η καρδιά σου.

τον ευγνωμονεί. Γιατί εκείνος υπέφερε σταυρό. Κατεφρόνησε την Εσχήνη. Δεν την έβαλε αυτή μπροστά. Έβαλε το όραμα μπροστά. Έβαλε την αγάπη μπροστά. Έβαλε την ελπίδα μπροστά. Ότι μια μέρα θα μπορεί να πει στον Πατέρα Θεό, ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία έδωσες εις εμέ. Καρπή των πόνων της ψυχής του. Δεν έχει μυστικά η καρποφορία λοιπόν. Η καρποφορία είναι το αποτέλεσμα μιας σύνδεσης. Είναι το αποτέλεσμα μιας προσήλωσης στο πρόσωπο του Πατέρα Θεού, στο θέλημα του Θεού, στις διαδικασίες Του, στις προοπτικές Του. Ας είναι καλά εσύ εκεί, αν μπορεί έτσι να πει κανείς. Έδωσε την αφορμή ο Ιησούς να μας μιλήσει για το απαραίτητο της καρποφορίας. Θυμάστε τα λόγια Του, τα διαβάσαμε και τα αναφέραμε. Όταν δεν βρήκε τίποτε σε αυτήν, μα τίποτα, είπε να μην ξανακάνεις καρπό εις τον αιώνα. Να μην φάει κανένας από σένα καρπό ποτέ. Θα πει κανείς, γεια σας σου. Τότε γιατί ξεράθηκε? Δεν είπε να ξεραθείς. Δεν το είπε. Είπε να μην φέρεις καρπό. Να μην φάει κανείς. Και αυτή το κατάλαβε στραβά. Η άψυχη σικιά το κατάλαβε βαριά. Και ξεράθηκε. Μα αυτό που βγήκε από το στόμα του Κυρίου και απλώθηκε σαν μια πραγματικότητα πάνω στην άκαρπη σικιά, αυτό που ξεκίνησε από το στόμα του και κατέληξε στην κατάσταση της ξεραΐλας στην οποία βρέθηκε πάρα πολύ σύντομα εκείνη, είναι μια πλήρης διαδικασία. Δηλαδή ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξης της σικιάς, αν δεν είναι να δίνει καρπό? Και μάλιστα, ας το πούμε και τούτο, να δίνει καρπό σε εκείνον που του τα οφείλει όλα. Αν δεν είναι σε θέση, αν δεν έχει να... Το ότι ξεράθηκε η σική έτσι γρήγορα δεν οφείλεται σε κάποιο σκουλίκι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα η Γραφή. Για την κολοκυθιά του Ιωνά μας το είπε απερίφραστα. Το σκουλίκι την έφαγε. Αλλά ο λόγος του Κυρίου, η διάγνωση του Κυρίου, η δύναμη, η ακατάλητη του λόγου του, λειτουργήσε σαν καταλύτης επάνω στη σικιά. Αν ο λόγος της ύπαρξής της ήταν να καρποφορεί, το ότι δεν καρποφορούσε ισοδυναμούσε με ένα θάνατο. Και ο θάνατος ήρθε. Και θαύμασε οι μαθητές και είπανε, πω πω, πω πω, πώς ξεράθηκε η σική? Πώς ξεράθηκε τόσο γρήγορα? Για να καταλάβουμε πού είναι το κέντρο βάρους εκείνης της προσπάθειας, ας αφήσουμε για λίγο την ιδέα που δίκαια έρχεται ίσως στο μυαλό μας περί καρποφορίας και ας δούμε αυτό που είπε ο Κύριος, το σχόλιο Του. Τους μίλησε για πίστη. Τους είπε ότι δεν πρέπει να ξαφνιάζονται. Είναι θέμα πίστης. Όταν πει κανείς κάτι χωρίς τελείως, χωρίς καθόλου να διστάζει στην ψυχή του, τότε οδηγεί τα πράγματα σε μια πραγματικότητα. Αν είχατε πίστη, δεν θα κάνατε κι εσείς μονάχα το της σικής, αλλά θα λέγατε ας πούμε στο βουνό. Βουνό, σήκω. Βουνό,
Φύγε, βουνό πέσε στη θάλασσα. Και θα γινόταν. Βέβαια, ξέρω από όλη την συμπεριφορά του Θεού και του Κυρίου μας Ιησού μέσα στις γραφές ότι ο Θεός δεν κάνει άσκοπα πράγματα. Ξεκάθαρο και οριοθετεί τα πράγματα. Δεν φαντάζομαι ποτέ τον Κύριο να παίζει με τα βουνά, να τα βουλιάζει και να τα σηκώνει. Ξέρω όμως ότι στο επίπεδο που τον ενδιέφερε και χάρη του οποίου έλεγε και έκανε όσα έκανε και όσα έλεγε, τον ενδιαφέρει ώστε κάθε περιττό, κάθε βουνός να ταπεινωθεί και κάθε φάραγξ, κάθε γούβα να υψωθεί και τα σκολιά να γίνουν ευθέα. Μια ισορροπία, μια αποκατάσταση. Αυτό τον ενδιέφερε. Αλλά έδωσε αυτό το ελάχιστο και αυτό το μέγιστο παράδειγμα για να μας δείξει πώς η πίστη μπορεί να ενεργεί προς κάθε κατεύθυνση σε όλα τα επίπεδα και κάθε ώρα και να κατορθώνει τα ασύλληπτα. Αυτά που δεν βάζει το μυαλό του ανθρώπου. Αν είχατε. Αν είχατε πίστη, μα το σιδά, έστω, θα κάνατε κι εσείς το της οικής. Και θα λέγατε στο βουνό να μετακινηθεί. Δεν θα δοκίμαζα, λέω την αλήθεια μου. Δεν με ενδιαφέρουν οι πειραματισμοί. Πάντα φοβάμαι μη τυχόν μέσα σε μια υποτιθέμενη άσκηση πίστης πειράξω Κύριο τον Θεό μου. Να βάλω το Θεό στο δοκιμασία να κάνει αυτό που εγώ θέλω. Δεν θα το δοκίμαζα, το λέω. Αλλά λέω στον εαυτό μου και αυτό που σου λέει αμέσως στη συνέχεια ο Κύριος, γιατί δεν το προσέχεις το ίδιο. Εντυπωσιάζεσαι με το βουνό γιατί είναι μεγάλο και ψηλό. Και όταν σου λέει ο Κύριος ότι αν ζητήσετε στην προσευχή έχοντες πίστη θα γίνει δικό σας, αυτό ψυχή μου, γιατί το υποτιμάς? Υπάρχουν στιγμές που ίσως όλοι μας, αν μας έβαζε τρία πράγματα κανείς μπροστά μας, μια σικιά που θα μπορούσαμε να την ξεράνουμε, ένα βουνό να το κουνήσουμε και ένα έτοιμα στην προσευχή μας να το ζητήσουμε, θα λέγαμε καλά, τα αιτήματα της προσευχής εμείς τα έχουμε πιο οικεία. Βουνό δεν έχω κουνήσει ακόμα. Πόσα πράγματα στη ζωή μας σαν βουνά πλακώνουν την ψυχή μας. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε Κύριο, τον Κύριο του ουρανού. Και δεν του λέμε, Κύριε, αυτό το βουνό εγώ δεν πρέπει να το έχω στην ψυχή μου. Αυτό το βάρος εγώ δεν πρέπει να το έχω στη ζωή μου. Λέει ο Λόγος του Θεού, ας απορρίπτουμε κάθε όγκο, κάθε βάρος και την ευπερίστατη αμαρτία. Να τα βουνά και να πως γίνεται κανείς άκαρπος. Ας το καταλάβουμε αυτό. Ο Θεός, έχοντας πίστη μες στην καρδιά μας, μας επιφυλάσσει εξόδους στη ζωή που δεν είναι ούτε του μυαλού μας, ούτε της εξυπνάδας μας, ούτε της δύναμής μας, ούτε της εφευρετικότητάς μας, αλλά είναι των δυνάμεών Του και της σοφίας Του και της χάρης Του και της αγάπης Του. Δες τη σικιά, κλείς τα μάτια σου και μην την ξανασκεφτείς. Δεν θα παθείς τίποτε. Στρέψου προς τον Κύριο, ας στραφείς προς Εκείνον και ας μάθεις. Είδατε, συνεχίζω και μονολογώ, αλλά είναι σαν να το λέω σε εσάς. Ας μάθει η ψυχή μου να ζητάω από τον Κύριο εν το ονόματι του Ιησού. Δηλαδή πράγματα τα οποία θα τα ζητούσε και ο Ιησούς. Αυτά γίνονται. Ας ζητάω πράγματα τα οποία είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γίνονται. Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο στον Κύριό μου. Ούτε καν δύσκολο. Κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην προκοπή μου, στην αύξησή μου, στο ξεκαθάρισμά μου, θα μου το δώσει ο Κύριος άφθονα. Γιατί τον Κύριο που είπε δεν θα αφήσεις νηστικό το βόδι που αλωνίζει, δεν τον νοιάζει περί των βοών. Τον Κύριο που επιτίμησε την ακαρπία της σικιάς, δεν τον νοιάζει για τις σικές.
Τον νοιάζει για τους ανθρώπους. Για εσάς και για μένα. Το μάθημα, το προφανές αυτού του περιστατικού είναι πώς κινείται κανείς ενώπιον του Θεού όταν εμπιστεύεται το Θεό. Εκεί που άλλος εντυπωσιάζεται, εκπλήσεται, εσύ αισθάνεσαι ότι αυτή είναι η φυσιολογία, αφού είσαι ένας άνθρωπος που σχετίζεται με το Θεό. Μόνο από αυτό δεν γίνεται ξαφνικά σε μια στιγμή, ούτε πάντοτε από τη μια στιγμή στην άλλη. Η πίστη είναι μια γέφυρα προς το ακατόρθωτο. Η πίστη είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο και μας έκανε συμμέτοχους στη νίκη του Ιησού. Έχετε θάρρος. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Αυτή είναι η νίκη. Η νίκη σας τον κόσμο. Η πίστη ημών. Όχι εμείς. Η πίστη μας. Η σύνδεσή μας δια της πίστεως με τον νικητή Υιό του Θεού. Το προφανές μάθημα είναι να μάθουμε να προσευχόμαστε όπως ο Χριστός το εννόησε. Με εμπιστοσύνη στον Πατέρα μας. Βουνά οι δυσκολίες μας. Άκαρπη τομή της ζωής μας. Αλλά εμείς δεν είμαστε ημών. Εμείς δεν είμαστε του εαυτού μας. Κάποτε είμαστε. Και μέσα σε κλάματα και σε γέλια και σε αυτοσαρκασμό είπαμε, μα τι πράγμα ήταν αυτό που έκανα τόσα χρόνια. Κύριε μου στο έλεος σου. Κύριε μου τη ζωή σου. Κύριε μου τη δύναμή σου. Και μας ελέησε. Πώς είστε ελεημένοι του Κυρίου από τους παρόντες. Ξέρετε τι λέω καλύτερα από μένα. Ξέρετε πόσες φορές το έλεος του Θεού, αυτό που μένει στον αιώνα, πόσες φορές πλημμύρισε τη ζωή μας με φως όταν γύρω υπήρχε πλήρες σκοτάδι. Πόσες φορές η αδυναμία μας, και δεν είμαστε ο Παύλος, ο έμπειρος, η δικιά μας η αδυναμία, στα μέτρα τα δικά μας, πόσο αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εμπόδιο, αλλά ήταν πλεονέκτημα, γιατί άφησε τη δύναμη του Χριστού να κάνει αυτά που έπρεπε εμείς να κάνουμε και δεν ξέραμε πώς και δεν ξέραμε πότε. Όποιος είναι του Χριστού είναι νέο κτίσμα και τα νέα κτίσματα είναι στηριγμένα επάνω στην πέτρα που έβαλε ο Θεός και σηκώνονται και ανεβαίνουν και οικοδομούνται με το ίδιο υλικό από το οποίο είναι ο Χριστός, λίθος πολύτιμος και ζωντανός αυτός, ως τίμη η λίθη, ζωντανή κι εμείς. Οικοδομούμαστε. Θεμέλιο ένα, το τεθέν. Λύθη πολύ, παλιοί, καινούργοι, πριν από μας και ελπίζουμε αρκετοί και μετά από μας, δεξιά μας και αριστερά μας. Όλοι με μια απευθείας στήριξη, έδραση επάνω στην κεφαλή γωνίας. Αυτή που στηρίζει το οικοδόμημα του Θεού. Πάνω σε αυτόν που είναι η αλήθεια. Αυτό το προφανές. Και το άλλο, που διαρκώς αναφέρεται χωρίς να εκφράζεται, η απουσία, η οποία είναι πιο φωναχτή καμιά φορά από την παρουσία, η απουσία του καρπού, η έλλειψη κυκλοφορίας, καρποφορίας, ο απόκαρπος φωνάζει. Είναι ανάγκη να σκεφτούμε το σκοπό της ύπαρξής μας. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε γιατί ο Θεός μας θέλει και τι θέλει από μας. Κάποτε οι άνθρωποι μαζεύτηκαν στο κάλεσμα του Ιωάννη του Βαπτιστή και δήλωναν μετανοημένοι. Γίνωσε λέγε πολύ ωραία. Έτσι έπρεπε. Αυτό εκείρηται. Μετανοείται. Και όταν ερχόντουσαν και ερχόντουσαν και κάτι διάσημοι και κάτι επώνυμοι και κάτι υψηλού θρησκευτικού ή κοινωνικού βαθμού
δεν σταματούσε να λέει να κάνετε καρπούς άξιους της μετανοίας. Και όταν ο Κύριος είπε μείνετε ενεμοί, εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Κάθε κλίμα ενεμοί μη φέρων καρπών εκόπτεται, ρίπτεται έξω και ξεραίνεται. Μήπως η σικιά είναι η περίληψη αυτής της ιστορίας? Καθένας ο οποίος είναι ενεμή, είναι στο χώρο μου, αλλά δεν ευωδώνεται στη ζωή του ο σκοπός για τον οποίο στηρίχτηκε πάνω μου, με θέλησε καταρχήν, αυτός από τον Γεωργό Πατέρα κόβεται, ρίχνεται έξω, ξεραίνεται, τελικά καίγεται. Και το πυρ αυτό είναι πολύ γνωστό, ποιο άλλο όνομα έχει. Αλλά κάθε κλίμα ενεμή φέρων καρπών το καθαρίζει για να φέρει πλειότερων καρπών. Αυτή είναι η φυσιολογία. Καρπός, πλειότερος καρπός. Όχι αναμνήσεις καρπού πάνω στα κλαδιά. Όχι ελπίδες χωρίς αντίκρισμα. Καρπός, καρπός. Με ποιανού δυνάμεις? Εγώ είμαι αδύναμος άνθρωπος. Εγώ πώς θα καρποφορήσω? Σιγά μην καρποφορήσεις εσύ. Εσύ θα μείνεις στο αμπέλι. Εσύ θα παίρνεις ουσίες και χυμούς. Εσύ θα μένεις και εσύ θα παίρνεις. Τον καρπό θα τον βγάλεις έξω αφού πάρεις έχοντας μείνει. Δεν είναι επινόηση του πιστού ανθρώπου η καρποφορία του. Δεν είναι προϊόν μιας τεχνικής που την απέκτησε θητεύοντας στο σχολείο του Χριστού. Βγαίνει από μέσα του, γιατί μέσα του κατοικεί ο Χριστός. Καρπός, περισσότερος καρπός. Καρπός του πνεύματος. Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια δεν είναι αποτέλεσμα της καλής μας θέλησης. Δεν είναι μια επιτυχία μας. Τώρα είμαι του Χριστού. Τώρα κάνω κάτι που δεν μπορούσα πριν να το κάνω. Ποιος παρήγγειλε χαρά και του ήρθε στην καρδιά του επειδή την παρήγγειλε? Ποιος? Αλλά αισθάνεσαι μια χαρά και μια ευτυχία και λες, Κύριε μου, πώς με έκανες, πώς με ευεργέτησες, δόξα στο όνομά σου. Η χαρά μου μέσα σας, είπε ο Χριστός. Την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Και έχουμε κιόλας τα τρία πρώτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τόσο εύκολα μέσα από τα λόγια του Κυρίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και όλα τα άλλα είναι αντίστοιχα. Μα όλα τα άλλα. Δηλαδή, αν μένω εν το Χριστό και η ζωή του Χριστού είναι μέσα μου και αυξάνεται μέσα μου, ο Απόστολος Παύλος μας δείχνει, και ασφαλώς τον εαυτό του έριχνε μια ευθύνη, πόσο αυτό θα απλωθεί μέσα μας. Να αυξήσουμε τα πάντα εις αυτόν. Η χαρά του παντού, η ειρήνη του παντού, ο τρόπος του παντού, Χριστός παντού. Ο καρπός του πνεύματος είναι η ζωή του Χριστού μέσα μας. Είναι αυτό ακριβώς που στην καθημερινή ζωή μπορούμε να το ελέγξουμε κάθε ώρα. Να μην φρονούμε τα των ανθρώπων, συμπαθητικά, αλλά ολέθρια πολλές φορές. Να φρονούμε τα του Θεού, το θέλημά Του, η στόχη Του, η εξέλιξη της ζωής μας ενώπιόν Του. Πού θα είμαι, πώς θα είμαι, ο τρόπος, η συμπεριφορά. Ιδιαίτερα όταν με ξαφνιάζει ένα γεγονός, τότε μετράω τον εαυτό μου. Σε αυτή την αυθόρμητη που δεν μπορώ να την ελέγξω, αντίδρασή μου. Βλέπω πόσο η ζωή του Χριστού υπάρχει μέσα μου. Πόσο με επηρεάζει. Και πόσο
την εκφράζω όταν εκφράζομαι. Σκέψεις, λόγια, στάση, ελπίδες, επιθυμίες. Όλα αυτά μπορούν να είναι, αντί για τα δικά μας, να είναι ο Χριστός μέσα από μας. Μήπως αυτή δεν είναι η διαδικασία της ζωής και του αγιασμού? Μήπως έτσι δεν γίνεται, έτσι δεν μας έμαθε η Γραφή και έτσι δεν το βλέπουμε στην πράξη, ότι κάθε τι που αρνιόμαστε, γιατί η ταυτότητά του δεν είναι ταυτότητα Χριστού. Και λέμε, όχι Κύριε, εγώ δεν το θέλω αυτό, δεν είναι για μένα, δεν είναι αξιό σου, δεν είναι αξιό του Χριστού, δεν είναι αξιό του Ευαγγελίου. Και το αρνούμαστε. Μήπως ξέρουμε πώς στη θέση του μας έρχεται το αντίστοιχο μεγαλειώδες του Θεού? Εμείς αρνιόμαστε, εκείνος δίνει. Εμείς λαχταρούμε και δεν είμαστε σε θέση να το πραγματοποιήσουμε. Και δίνουμε τον τόπο στον Θεό και το βάζει μέσα μας. Οι άνθρωποι του Χριστού είναι άνθρωποι που όσο περνάει ο καιρός του μοιάζουν περισσότερο και περισσότερο. Μετρήστε το στη ζωή σας. Είναι σημαντικό. Γιατί αν δεν σκέφτομαι όπως ο Χριστός, ενώ υποτίθεται ότι έχω νου Χριστού, αν δεν έχω το σύνολο των αξιών του Χριστού, και ίσως εδώ πέρα ταιριάζει περισσότερο η έκφραση του νου του Χριστού, πώς βλέπω τη ζωή, τι θέλω από τη ζωή, γιατί ζω? Όταν μιλάω εγώ ή μιλάει ο γνωστός μου, άμα είναι ίδια τα λόγια, ποια λέξη και ποια έκφραση πότισε το άρωμα του Χριστού, αν είμαι ίδιος με όλους τους άλλους? Αλλά αν το άρωμα του Χριστού αναδίδεται από τα λόγια σου, από τη στάση σου, από την αληθινή σου αγάπη προς τους κοντινούς και τους μακρινούς, μάλιστα προς τους οικείους της πίστης, τότε καρποφορείς σε Χριστό. Και έρχεται πάντοτε μια ώρα, όπως συνέβη και με την αφορμή που δόθηκε με την σικιά, την ξερή, επειδή ήταν άκαρπη, την άκαρπη που έγινε ξερή. Όπως εκείνη ξαφνικά στάθηκε ο Χριστός. Λίγες μέρες ήταν αλλού. Τώρα, γιατί είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου, είχε κάνει σταθερή απόφαση να έβαλε το πρόσωπό του προς την Ιερουσαλήμ να πάει να σταυρωθεί. Και κάπου στον δρόμο ήταν η σικιά και στάθηκε μπροστά της. Καμιά προειδοποίηση φυσικά. Ελπίδα όμως, μήπως βρει κάτι. Έτσι μας βρίσκουν κάποτε τα γεγονότα της ζωής. Πολλές φορές μου έχει συμβεί να σκέφτομαι, να ονειρεύομαι, να θέλω αυτό ή να θέλω εκείνο. Και ξαφνικά αλλάζουν τόσο πολύ οι εξωτερικές συνθήκες που τώρα λέω τέλειωσε αυτό. Άστο. Γιατί ήταν με εκείνες τις συνθήκες. Κάτι άλλο ίσως θέλει ο Θεός τώρα. Μας ξαφνιάζουν τα γεγονότα. Ένα ατύχημα, μια σοβαρότερη αρρώστια, είναι ώρες επίσκεψης. Εκεί θα φανεί τι έχω μέσα μου από Χριστό. Πόσο η ζωή του Χριστού είναι και ζωή μου. Αυτό είναι η καρποφορία. Το πόσο η ζωή του Χριστού είναι μέσα μας. Πολλοί ίσως το μετράνε, δεν θέλω να πω ότι είναι λάθος, αλλά αισθάνομαι ότι δεν είναι αυτό το Κύριο. Αν χρησιμοποιήθηκαν από το Θεό εδώ ή εκεί και θεωρούν πολλοί άνθρωποι αυτό σαν αυτή την καρποφορία. Είναι και αυτό μια καρποφορία, σίγουρα. Είναι τα στάχια που τα παίρνει κανείς από τα έτοιμα χωράφια και τα φέρνει στην αγκαλιά προς τον Κύριό του. Αλλά η καρποφορία, η βασική και η μεγάλη της αιωνιότητας, είναι η ζωή του Χριστού μέσα μας. Αυτό είναι. Η ζωή του Χριστού μέσα μας. Η ώρα του θανάτου θυμίζει τις πιο σοβαρές εξετάσεις, που ένα κουδούνι χτυπάει ή μια φωνή ακούγεται «Τα μολύβια κάτω». Το χαρτί παραδίδεται. Ό,τι έγραψες, έγραψες. Αν οι εγγραφές σου είναι οι εγγραφές που ταιριάζουν με το βιβλίο της ζωής, τι ευτυχία! Όταν ανοιχτούν τα βιβλία με την ιστορία του κόσμου και την ιστορία του κάθε ανθρώπου λεπτομερώς καταγεγραμμένη μέσα σε αυτά,
Εσύ θέσεις το βιβλίο της ζωής. Αμήν. Κι εγώ. Αμήν. Όποιος δεν είναι στο βιβλίο της ζωής, θα είναι από τους ανθρώπους που αδιαμαρτύρητα, ασχολίαστα, σε μια ώρα αντικειμενικότητας και σκληρής αλήθειας, θα καταλάβουν γιατί πρέπει να οδεύσουν εκεί που είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Δεν θα έχουν αντιρρήσεις, ενστάσεις, δευτεροβάθμιες κρίσεις. Μπορούσαν να έχουν κριθεί επάνω στο Γολγοθά και δεν θέλησαν. Εκεί που τιμωρήθηκε η αμαρτία την ώρα τη μεγάλη του Θεού, εκεί πέρα που την αμαρτία μας την έβαλε επάνω στον Υιό Του, εκεί πέρα που τον Υιό Του τον έκανε υπερημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δια του Υιού Του, εκεί έπρεπε να έχουμε κριθεί. Και αυτό σαν ευκαιρία βέβαια υπάρχει και σήμερα, εφόσον ονομάζουμε το σήμερα. Αλλά τα ξαφνιάσματα έρχονται. Γι' αυτό εγκαίρως ο καθένας μας, νοικοκυρεμένα, σοβαρά, ειλικρινά, ας εξετάζει τον εαυτό του, αν στέκεται στην πίστη. Ας δοκιμάζει τον εαυτό του. Ας κοιτάει στα κλαριά του ο καθένας μας. Έχω καρπό. Είναι περισσότερος από ό,τι ήταν λίγο πριν. Υπάρχουν ελπίδες να είναι περισσότερος λίγο μετά. Στη διαδικασία. Το πράγμα με τη χάρη του Θεού είναι όπως το θέλει ο Θεός. Και αυτό είναι η ευτυχία του ανθρώπου. Γιατί όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, εν αυτό θέλομεν ελθεί και εις αυτόν θα πείσουμε μονήν ο Πατέρας και ο Υιός, σε εμάς που ήδη είμαστε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος, και τότε όλη η θεότητα θα είναι παρούσα στη ζωή μας. Και εμείς θα είμαστε πλήρεις εν το Θεό. Βήμα με βήμα αυτό έρχεται. Βήμα με βήμα. Ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποθέσεις μιας σικιάς που δεν μπορούσε να τα πιάσει αυτά. Εμείς όμως μπορούμε να τα πιάσουμε γιατί είμαστε λογικοί άνθρωποι, καταλαβαίνουμε, ζυγιάζουμε τα πράγματα και θα ζητήσουμε από τον Κύριο ο καθένας μας για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους τα καλύτερα. Αυτά εύχομαι για την ψυχή σας και για την ψυχή μου. Αμήν.

να ψευθούμε. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το μέγα σχέδιο στο οποίο έχουμε και εμείς όλοι μία θέση και κάθε άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε γιατί τίμια μας αντιμετώπισες και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς. Μας είπες το κάθε τι που χρειάζεται, όλους τους όρους. Μας πληροφόρησες για όλες τις διαδικασίες, για τις δυνάμεις που θα έχουμε στη διάθεσή μας, για τη χαρά που μας περιμένει, για την ευτυχία της σχέσης μαζί σου. Δόξα στο όνομά σου, Πατέρα μας ουρανία. Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, σε ευχαριστούμε για τα λόγια σου, πολύτιμα, ένα προς ένα. Μας έφερες το λόγο του Πατέρα. Μας μίλησες για Αυτόν. Μας έδειξες τους εαυτούς μας. Πάνω στο Σταυρό είδαμε όλη την αγάπη. Εσφάγεις. Και με το αίμα σου μας αγόρασες εις το Θεό και Πατέρα σου. Σε ευχαριστούμε για την ωραία ζωή σου. Τι θέλουμε. Σε αγαπούμε. Αξίζει. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Αύριο, με τη χάρη του Θεού, Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου, θέμα «Η δόξα της υπηρεσίας». Και ήρχε σε έναν ύπτη τους πόδας των μαθητών ο μιλητής ο αγαπητός αδελφός Χρήστος Δανίκας. Θα είστε όλοι εδώ και οι φίλοι. Καληνύχτα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα και πάλι. Παρακολουθείτε το χριστιανικό ραδιοφωνικό σταθμό το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Θα το λέμε για αρκετό διάστημα, μέχρι να γίνει η συνείδηση ανάστροφα, δηλαδή η θετική συνείδηση για το τι είναι η Ευαγγελική Εκκλησία στους φίλους μας ακροατές και σε όλους εκείνους που για πολλά χρόνια μας έχουν κακοποιήσει και μας έχουν δυσφημίσει. Φίλοι μας αγαπητοί, ο σταθμός αυτός είναι προϊόν αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Η Εκκλησία συναθρίζεται στην οδό Σίνα 68 στην Κορίνθο. Μέρες και ώρες λειτουργίας της Εκκλησίας, την Κυριακή το πρωί στις 10.30, κήρυγμα Ευαγγελίου, κήρυγμα από την Αγία Γραφή και στη συνέχεια δείπνο Κύριου. Την Τετάρτη το απόγευμα, 7.30 ώρα, συμπροσευχή και συμμελέτη από το Λόγο του Θεού. Και το Σάββατο το απόγευμα επίσης την ίδια ώρα, 7.30 ώρα, μια ώρα και μια βραδιά περισσότερης επικοινωνίας με τον Θεό και μεταξύ μας. Φίλοι μας αγαπητοί, η Εκκλησία θα πρέπει, μάλλον για πρώτη φορά το λέμε αυτό, αλλά πρέπει να το πούμε, ότι λειτουργεί με άδεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και τούτο γιατί? Γιατί ουδέποτε οι δεσποτάδες, από τους οποίους έπρεπε να περάσουμε για να πάρουμε άδεια, ουδέποτε συνηγορούσαν. Και αναγκαζόμαστε να προσφεύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και όλες οι εκκλησίες μας στην Ελλάδα λειτουργούν με άδεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο βεβαίως εστρέφεται εναντίον του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, και αναγκαζόντουσαν να μας δώσουν την άδεια. Αυτό θα πει ότι είμαστε σε καραντίνα. Ας είναι. Φίλοι μας αγαπητοί, κάποτε όταν ο Κολοκοτρώνης μαζί με τον ξάδερφό του τον Πλαπούτα ήταν στο Μπουντρούμι, στο Παλαμίδι του Ναυπλίου, στη φυλακή εκεί απάνω, αν πάτε θα τρομοκρατηθείτε μόνο και μόνο που θα το δείτε. Και κάποια στιγμή ο Πλαπούτας είπε: «Θοδωρή, άδικα είμαστε εδώ μέσα». Και του απαντάει ο Θοδωρής: «Καλύτερα άδικα παρά δίκαια. Δεν πειράζει που είμαστε μέσα εδώ, αρκεί που είμαστε άδικα, αρκεί που εμείς είμαστε αθώοι, είμαστε καθαροί, δεν κάναμε τίποτα, δεν βλάψαμε κανέναν, δεν προδώσαμε κανέναν. Ίσια ίσια αγωνιστήκαμε για την ελευθερία της πατρίδας μας». Και ο Θεός τους ετοίμησε, τον Κολοκοτρώνη, τον Θοδωρή τον Κολοκοτρώνη και τόσους άλλους βεβαίως. Έτσι το παίρνουμε και εμείς αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ήρθε στη ζωή μας, μας ελέησε, μας έβγαλε μέσα από τις ένα σωρό πλάνες, μας ελευθέρωσε και από τον ανθρώπινο ζυγό, γιατί οι άνθρωποι όταν έχουν λίγα λεφτά παραπάνω από τους άλλους ή όταν έχουν μια θεσούλα παραπάνω από τους άλλους, όταν έχουν οφίτσια, νομίζουν ότι όλα τους επιτρέπονται. Βεβαίως θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι κάποτε θα μιλήσει και ο Θεός. Και αυτό θέλουμε να προλάβουμε σε πολλούς αγαπητούς μας συμπατριώτες και φίλους μας και συντοπίτες μας εδώ που συζητάμε μεταξύ μας, ότι πρέπει να σκεφτούν πως υπάρχει Θεός και υπάρχει αιωνιώτης. Ο άνθρωπος δεν εκμηδενίζεται, δεν χάνεται στο νεκροταφείο, δεν πάει εκεί, δεν είναι φασόλια και πατάτες. Εκεί πάνε τα υλικά στοιχεία που αποτελούσαν το σώμα. Με υλικά στοιχεία το χτίσαμε, από τη γη τα πήραμε και τα επιστρέφουμε, είναι δανεισμένα. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε φεύγοντας μαζί μας. Ενώ εκείνο που αποτελεί τον άνθρωπο, τον καθαυτό άνθρωπο, είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, η ψυχή και το πνεύμα. Η ψυχή δεν πεθαίνει, δεν εκμηδενίζεται, δεν χάνεται. Διατηρεί την ύπαρξή της και την αυτοτέλειά της. Η διάνοια, η μνήμη, τα συναισθήματα, η λογική, η κρίση, η αυτοσυνειδησία, όλα φεύγοντας από τούτο τον κόσμο, όταν ξεψυχάει, όπως λέμε, ο άνθρωπος, είναι και αυτό κάτι δηλωτικό, που σημαίνει βγαίνει έξω η ψυχή, βγαίνει ο άνθρωπος έξω. Φεύγει ο άνθρωπος να πάει να ζήσει κάπου αλλού. Φίλοι μας αγαπητοί, πρέπει να σκεφτόμαστε την αιωνιότητα, γιατί σε αυτή τη ζωή μπορεί να νομίζουμε και να λέμε ότι όλα γίνανε μόνα τους, δεν υπάρχει Θεός, και λένε κάποιοι, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, σιγά μπας και μας βλέπει τώρα ο Θεός τι κάνουμε εμείς. Και μάλιστα όταν πολλά πράγματα γίνονται στο σκοτάδι, είτε της νύχτας είτε κρυφά, που νομίζουν οι άνθρωποι ότι δεν τους βλέπει κανένας. Και όμως υπάρχει ένα μάτι, υπάρχει κάποιος, και αυτός είναι ο Θεός, ο οποίος βλέπει τα πάντα, και για όλα αυτά, όπως λέει ο Σολομώντας στο τέλος του βιβλίου του, ο Εκκλησιαστής, για όλα αυτά ο Θεός θα φέρει τον άνθρωπο σε κρίση. Γι' αυτό του λέει, κάμε ό,τι νομίζεις, αλλά έχει υπόψη σου, έξευρε, να ξέρεις ότι για πάντα τα αυτά, για όλα αυτά, ο Θεός μια μέρα θα σε φέρει σε κρίση. Φίλοι μας αγαπητοί, είναι φοβερό, λέει η Γραφή, να πέσει κανείς αμετανόητος στα χέρια του ζωντανού Θεού. Αλλά γιατί να πέσει κανείς αμετανόητος, αφού είναι εύκολο πράγμα, αφού ο Θεός προσφέρει σωτηρία δωρεάν. Την κέρδισε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του, τη σταυρική, και με το Άγιο αίμα του εκεί στο Γολγοθά. Και την προσφέρει χάρη. Αμνηστία μας προσφέρει στους αμαρτωλούς, στους ένοχους. Έπρεπε να τιμωρηθούμε εμείς και τιμωρήθηκε εκείνος στη θέση μας. Και πέτυχε αιώνια λύτρωση και μας τη δίνει δωρεάν. Αρκεί να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και να πιστέψουμε στον Χριστό και στο έργο του το τέλειο που έκαμε εκεί στο Σταυρό του Γολγοθά. Φίλοι μας αγαπητοί, σας δίνουμε και τα τηλεφωνά μας και την πλήρη διεύθυνση της Εκκλησίας. Αν θέλετε, προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη σε απλή γλώσσα, μεταφρασμένη, να τη μελετάτε. Στείλτε μας ένα σημείωμα ή κάνετε μας ένα τηλεφώνημα να σας τη στείλουμε προσφορά. Το είπαμε ήδη, ας πούμε και τη λέξη δωρεάν για να είμαστε σαφέστεροι. Η διεύθυνση λοιπόν της Εκκλησίας, Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, Σύνα 68, 201 00 Κόρινθο, και τα τηλεφωνά μας 0744 65 788 και 0741 71 828. Φίλοι μας αγαπητοί, η Ευαγγελική Εκκλησία είναι ορθόδοξη μεταρρυθμισμένη εκκλησία. Είμαστε στην ουσία, στο πιστεύω, σε όλα τα βασικά δόγματα που και η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει, τα πιστεύουμε και εμείς. Είμαστε το ίδιο στην ουσία. Εμείς είμαστε μεταρρυθμισμένοι Ορθόδοξοι ως προς τους τύπους. Οι Ορθόδοξοι εννοούν τους τύπους, τις παραδόσεις, και ότι χωρίς αυτές δεν στέκεται η Εκκλησία και δεν στέκεται το έθνος, χωρίς τις παραδόσεις. Ποιο Ευαγγέλιο τα λέει αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι? Τα αντίθετα λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέει ότι πρέπει να προσέχουμε να μην μας εξαπατήσει κανείς με τις παραδόσεις. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Και όσον αφορά στην Εκκλησία, αλίμονο στην Εκκλησία που λέει ότι είναι Εκκλησία, τι Εκκλησία μπορεί να είναι, όταν στηρίζει την ύπαρξή της στις ανθρώπινες παραδόσεις και όχι στο Θεό, όχι στο γεγραμμένο του Θεού, στο Λόγο του Θεού, τον έγγραφο, τον Θεόπνευστο. Τι Εκκλησία μπορεί να είναι αυτή? Του Δήμου. Ή και ακόμη το έθνος. Μακάριο, λέει, είναι το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος. Έτσι λέει η Γραφή, φίλοι. Και εις μάτιν αγρυπνεί εκείνος που φυλάει μια πόλη, εάν ο Κύριος δεν τη φυλάξει αυτή την πόλη. Μη μας λένε λοιπόν ότι μας σώσανε το έθνος και προσφέρανε στο έθνος. Στο έθνος δεν πρόσφερανε μόνο οι ρασοφόροι, πρόσφερε όλος ο ελληνικός λαός. Δεν είναι κατόρθωμά τους λοιπόν ότι υπάρχουμε σαν έθνος, υπάρχουμε σαν λαός, Όλοι οι άλλοι τι είναι ή τι είμαστε, τι κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Όλοι προσφέρουμε και προσφέρουμε περισσότερα. Λοιπόν, φίλοι μας αγαπητοί, μπορείτε να μας στείλετε ένα σημείωμα αν θέλετε, ή ακόμη με ένα τηλεφώνημά σας να εκφράσετε τις απορίες σας, τα ερωτηματικά σας, τις δυσκολίες που συναντάτε μελετώντας την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη. Αν έχετε κάποιο θέμα να μας συστήσετε, να το συζητήσουμε, να το μελετήσουμε από κοινού, να το μελετήσουμε μαζί, αν θέλετε να συναντηθούμε, είναι χαρά μας. Εμείς έχουμε μάθει να κάνουμε διάλογο. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε οπαδούς στον Χριστό, αγαπητοί φίλοι, οπαδούς του Χριστού. Αυτή είναι η δική μας επιδίωξη. Δεν επιδιώκουμε απολύτως τίποτε άλλο. Κανένα γήινο, σαρκικό, ατομικό ή έστω και συλλογικό, δογματικό, όπως θα το λέγατε, συμφέρον δεν έχουμε και δεν επιδιώκουμε. Επιδίωξή μας είναι να δείξουμε το δρόμο που βρήκαμε κι εμείς, τον οποίο ο Θεός μας αποκάλυψε, το δρόμο της σωτηρίας, που είναι καλωστρωμένος, είναι ίσιος, είναι ωραίος, είναι οδηγεί σε ένα ευλογημένο αποτέλεσμα, θετικό, σίγουρο, στη βεβαιότητα της σωτηρίας, την ίδια στιγμή που ο άνθρωπος μετανοεί και δέχεται τον Χριστό προσωπικό του σωτήρα. Και όχι θα δούμε, θα μας ζυγίσει, ποιος θα ξέρει, ποιος θα είδε, να μην είναι κανείς σίγουρος για τίποτε. Φίλοι μας αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό για τη χαρά και την τιμή που μας δίνει να απευθυνόμαστε σε όλους εσάς μέσω του Ευαγγελίου. Το μήνυμά μας είναι ευαγγελικό. Όχι στη δογματική έννοια, αλλά στην έννοια του Ευαγγελίου. Το αντλούμε μέσα από το Ευαγγέλιο όπως διαπιστώνεται. Έτσι λοιπόν και απόψε φίλοι μας θα πάμε λίγο πιο κάτω με τη χάρη του Θεού από την προς Εβραίους επιστολή. Μελετήσαμε, όπως θα θυμόσαστε και χθες το βράδυ, τα τρία πρώτα εδάφια. Σε τρία μαθήματά μας μελετήσαμε τα τρία πρώτα εδάφια της προς Εβραίους επιστολής. Ας μου επιτραπεί παρακαλώ να ξαναδιαβάσω αυτά τα εδάφια για να συνδεθούμε μαζί τους και να μην είμαστε αποκομμένοι από τα προηγούμενα. Από την αρχή λοιπόν της προς Εβραίους επιστολής, ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών, χρησιμοποιώντας δηλαδή την αποκάλυψη που είχε δώσει στους προφήτες, την χρησιμοποίησε μέσω αυτών, την έστειλε, την έφερε στο λαό Ισραήλ μέσω των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος, πολυμερός και πολυτρόπος, όπως είπαμε λέει το κείμενο, επεσκάτου των ημερών, στις έσχατες μέρες αυτές, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Έσχατες μέρες εγκαινιάστηκαν από την εποχή του Χριστού. Από τον ίδιο τον Χριστό ελάλησε ο Θεός για του Χριστού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, δια του οποίου έκαμε και τους αιώνας, ως της ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζον τα πάντα με τον λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού διε αυτού, δια του εαυτού του, έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών μας, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Κάθισε στα δεξιά του Θεού, του Πατέρα. Μεγαλοσύνη είναι ο Θεός ο Πατέρας, όπως είπαμε. Και συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι, άλλα τρία εδάφια για απόψε. Θα συζητήσουμε τρία εδάφια συνεχόμενα. Το 4, το 5 και το 6. Το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα, και πάλιν, εγώ θα είμαι εις αυτόν πατέρας και αυτός θα είναι σε με γιος. Όταν δε πάλιν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη λέγει, και ας προσκυνήσω συν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Ας προσκυνήσουν εις αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι. ποιον, τον Ιησού Χριστό, θα το προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Φίλοι μας αγαπητοί, να διαβάσω ένα εδάφιο σχετικά με τους αιώνας που μας είπε παραπάνω στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής πάλι, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, το 3 εδάφιο, προς πληρέστερη κατανόηση, λέει εκεί: «Δια πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον Λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Δια πίστεως, αν δεν χρησιμοποιήσεις αυτή τη λειτουργία που σου έχει δώσει ο Θεός, που έχει δώσει σε όλους μας ο Θεός, δεν μπορούμε, αγαπητοί φίλοι, να δώσουμε καμιά απολύτως ερμηνεία στην ύπαρξη αυτού του σύμπαντος. Όσο και αν αρνούμεθα την ύπαρξη του Θεού, όπως κάνουν οι πολλοί, παραμένει όμως αναπάντητο το οντολογικό ερωτηματικό, το πρόβλημα το οντολογικό της ύπαρξης των όντων, δηλαδή. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα δημιουργήθηκαν μόνα τους. Είναι πολύ αστείο πράγμα, δεν ακούγεται καθόλου καλά. Εδώ αποκαλύπτεται ένας μαθηματικός νους στη δημιουργία του κόσμου. Αποκαλύπτεται ένας νους παντοδύναμος, πάνσοπος. Δεν μπορεί μια νεκρή τύχη από την ανυπαρξία και αυτή η ίδια, γιατί τι είναι η τύχη? Αν θεοποιήσουμε την τύχη, τότε απλούστατα αρνούμεθα έναν Θεό που θέλει, που σκέπτεται, που έχει δύναμη, που έχει σοφία, που έχει βούληση, που μπορεί να δημιουργήσει, και συνιστούμε, δεχόμαστε έναν Θεό αφηρημένο και ανόητο. Δεν πάνε αυτά τα πράγματα, στην ανθρώπινη λογική δεν ταιριάζουν. Ο άνθρωπος επρικίστηκε από τον Θεό και με τη λογική του για να τη χρησιμοποιήσει σαν ένα μικρό μέτρο, να πάει ως ένα σημείο μέσω της παρατήρησης αυτού του κόσμου τριγύρω τη λογική, και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσει το όχημα της πίστεως. Το όχημα της πίστεως μας φέρνει στον ουρανό, μας φέρνει σε επικοινωνία με τον Θεό. Η πίστη μας τα εξηγεί όλα, λέει στο Ιώτα Αλφα της προς Εβραίους επιστολής, που μας δίνει εκεί πέρα πάλι σε αυτή την επιστολή, την υπέροχη, μας δίνει τον ορισμό της πίστεως. Για ακούστε, φίλοι μας αγαπητοί, τι λέει ότι είναι πίστης. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων υπόστασης. Ελπιζομένων υπόστασης. Είναι πράγματα που δεν είναι του παρόντος, δεν είναι εδώ μπροστά μας, δεν τα βλέπουμε, δεν τα αγγίζουμε, δεν τα πιάνουμε με καμιά αίσθηση. Καμιά από τις πέντε αισθήσεις δεν μπορεί να συλλάβει το υπερβατικό, αλλά είναι η πίστη ακριβώς, το μάτι, το αυτί, το χέρι, που φέρνει όλες αυτές τις πραγματικότητες μέσα μας. Ελπιζομένων ανήκουν στην άλλη σφαίρα της ζωής, στον άλλο κόσμο, είναι υπερβατική η ύπαρξη του Θεού, ξεπερνάει και τη λογική μας και όλες τις ανθρώπινες δυνατότητες και ικανότητες, και παίρνουν μέσα μας με την πίστη την υπόστασή τους. Όχι ότι η πίστης δίνει σε κάποια πράγματα υπόσταση, αλλά την υπόστασή τους κάθε αυτήν τη φέρνει μέσα μας η πίστη. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί να πιστεύουμε, όχι οτιδήποτε βέβαια, να πιστεύουμε σε Αυτόν, στον Τριαδικό Θεό, να πιστεύουμε στο βιβλίο το δικό Του, μέσα στο οποίο αποκαλύπτει τον εαυτό Του ο Θεός, την αγάπη Του, τα σχέδιά Του για τούτη τη ζωή και για την άλλη, για τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν η πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Αυτός είναι ο ορισμός της πίστεως στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Ελέγχεις, παρακολουθείς, εξετάζεις, μαθαίνεις, γνωρίζεις, είσαι σίγουρος, τα ψηλαφείς τα πράγματα που δεν είναι μπροστά σου και δεν υποπίπτουν στις πέντε αισθήσεις. Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Γι' αυτό λέει αλλού αυτό το βιβλίο, εμείς οι πιστοί δεν εναταινίζουμε εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα. Γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, ενώ τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Τι θαυμάσια που είναι αυτή η λειτουργία της πίστεως. Τι μεγαλειώδης λειτουργία. Φίλοι μας αγαπητοί, για σκεφτείτε προς στιγμήν να μας είχε στερήσει ο Θεός αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να φανταστείτε και σε αυτή τη ζωή τι θα γινότανε. Εάν δεν είχαμε αυτή τη λειτουργία, έστω και αν όλοι λέμε ψέματα, και το ξέρουμε ότι ο πολύς ο κόσμος λέει ψέματα, εν τούτης αναγκαζόμαστε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επιβιώσουμε, να πιστεύουμε αυτά που μας λένε. Καλούμε κάποιον να δει για παράδειγμα το ψυγείο που δεν λειτουργεί. Μας λέει. Η πείρα μας λέει ότι μπορεί να, όλα αυτά να είναι ψέματα, να είναι φανταστικά, να είναι να θέλει να μας εκμεταλλευτεί κτλ. Αλλά εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να τον πιστέψουμε. Και έτσι προχωρούμε στην, επιδιόρθωση του ψυγείου ή οποιασδήποτε άλλης ανάγκης έχουμε. Έρχεται κάποιος και λέει εγώ είμαι μηχανικός. Δεν του ζητάμε την άδειά του, το πτυχίο του. Ο άλλος λέει είναι γιατρός. Γι' αυτό και βέβαια έτσι που έχουμε καταντήσει πολλοί πέφτουν θύματα. Δεχόμενοι. Κάνει την πίστη όπως λέμε. Κάνει την πίστη. Τι να κάνουμε δηλαδή. Σε όλους να ζητάμε πτυχία και να ζητάμε αποδεικτικά στοιχεία. Αυτά μόνο η αστυνομία έχει την υποχρέωση να τα ζητάει. Και το έργο της είναι αυτό. Λοιπόν φίλοι μας, δέστε τι ρόλο παίζει η πίστη. Τι θαυμάσια λειτουργία που είναι. Αυτό λοιπόν μας καλεί και ο Θεός. Να πιστεύουμε στο πρόσωπό Του όπως αποκαλύπτεται σε αυτό το βιβλίο. Και να μην κάνουμε το λάθος, να βγαίνουμε έξω από τα γραπτά, έξω από την Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη θεόπνευστη έξω από τα 39, από τα 66 βιβλία της Αγίας Γραφής. Φίλοι μας αγαπητοί, θα προχωρήσουμε λίγο από το κείμενό μας. Να δώσουμε όμως και πάλι απόψε την εξήγησή μας. Η Ευαγγελική Εκκλησία είναι ένα μεγάλο, το δεύτερο μεγάλο χριστιανικό δόγμα στον κόσμο. Αριθμεί πολλά εκατομμύρια, 400-500 εκατομμύρια. Η Γερμανία κατά το 60 και πλέον τις 100, σκανδιναβικές χώρες, η Αγγλία ολόκληρη, ολόκληρες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αυστραλία ολόκληρη. Φίλοι μας αγαπητοί, μην πιστεύετε ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλου χριστιανισμός στον κόσμο παρά μόνο στην Ελλάδα και ότι αυτόν τον οφείλουμε μαζί όπως είπαμε και με την ύπαρξη του έθνους σε μια συντεχνία. Όχι βέβαια. Έλεος Θεού είναι ότι υπάρχουμε και σαν έθνος και σαν άτομα αυτή τη στιγμή. Έλεος Θεού. Δεν χρωστάμε σε κανέναν άνθρωπο την ύπαρξή μας. Αλλήμωνο να πιστεύουμε ότι την ύπαρξή μας τη χρωστάμε σε κάποιους ανθρώπους. Ακόμη και στους ίδιους τους γονείς μας. Τους οφείλουμε σεβασμό, τιμή, αγάπη, βοήθεια, συμπαράσταση, ό,τι έχουν ανάγκη και ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά η ύπαρξή μας, το να έρθουμε στην ύπαρξη, δεν εξαρτήθηκε από αυτούς, αλλά από τον Θεό. Ο Θεός η θέλησε να έρθουμε στην ύπαρξη και να υπάρχουμε ακόμη και σήμερα. Έτσι λοιπόν φίλοι μας αγαπητοί, θέλουμε να σας προβληματίσουμε, θέλουμε να, πώς να πούμε, συγχωρήστε το μας αν πούμε ότι θέλουμε να σας βοηθήσουμε όλους σας να σκεφτόσαστε, πρέπει να σκεφτόμαστε. Όχι πως πάνε οι στραβοί στον Άδη, ο ένας πίσω στον άλλο. Λοιπόν φίλοι μας, να προχωρήσουμε από το τέταρτο εδάφιο απόψε της προς Εβραίους επιστολής, του πρώτου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής. Το διαβάζω. Το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Εδώ, φίλοι μας αγαπητοί, μιλάει για την υπεροχή του Χριστού έναντι των αγγέλων. Την υπεροχή του Χριστού έναντι των αγγέλων. Γιατί πολλοί είπανε ότι ο Χριστός ήτανε άγγελος, ήτανε αρχάγγελος. Και ο Άριος, με εκείνη την πλάνη του βέβαια, που δεν δέχτηκε, δεν δεχότανε την προύπαρξη του Χριστού, τη θεότητα του Χριστού, δεν ξέρω αν από εκεί έχουν αντιγράψει οι χιλιαστές. Το θέμα είναι ότι αυτά που λέει αυτό το βιβλίο, η Αγία Γραφή, όχι μόνο εδώ στην προς Εβραίους επιστολή, όχι μόνο στην Αποκάλυψη που τον λέει Παντοκράτορα, που λέει ότι είναι το Α και το Ω, όπως χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, γιατί μιλάμε για τον Χριστό, είπαμε, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο τελευταίος και τα λοιπά, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, αλλά και στην Παλιά Διαθήκη, σε ολόκληρη την Παλιά Διαθήκη, είναι διακριτή, φαίνεται καθαρά η ύπαρξη του Δευτέρου Θείου Προσώπου και του Αγίου Πνεύματος βεβαίως και του Τρίτου Προσώπου. Σαφέστατα, δια του Πνεύματος αυτού εκκόσμησε τους ουρανούς, λέει η Γραφή, στη Γένεση. Και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων, το Άγιο Πνεύμα, για να δώσει τους χρωματισμούς, να ντεκοράρει, όπως είπαμε, η γη και το σύμπαν. Έτσι λοιπόν, φίλοι μας, ο Χριστός είναι ανώτερος, υπερέχει ασύγκριτα από τους αγγέλους. Δεν υπάρχει σύγκριση, δεν μπορούμε να τον συγκρίνουμε με τους αγγέλους. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα, ο Χριστός είναι Θεός, ο δημιουργός τους. Δεν επιχειρούμε να κάνουμε σύγκριση. Ο Λόγος του Θεού, χωρίς να έχει την πρόθεση να, ο Θεός να κάνει σύγκριση, εντούτοις κάνει μια σύγκριση, ανεβάζοντας βέβαια, τοποθετώντας και δείχνοντας τον Ιησού Χριστό ως Αυτόν που πράγματι είναι. Ως Θεό, ίσο με τον Θεό τον Πατέρα. Το σούτο, λοιπόν, το σούτον ανώτερος ή όσο, είναι μια προσφυλής φράσης στο συγγραφέα που μπορούμε να δούμε και στο συγγνώμη φίλοι μου, στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 3, επειδή αυτός αξιώθηκε πλειοτέρας, περισσοτέρας δόξης παρά τον Μωυσή, από τον ίδιο τον Μωυσή, ο οποίος ήταν ο γίγαντας πίστεως, καθώς ον έχει τιμήν πλειοτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας αυτόν. Συγκρίνεται το σπίτι με τον άνθρωπο που το κατασκεύασε. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Το ένα είναι πέτρες, λάσπη, το πολύ πολύ τα σύγχρονα να είναι και τσιμέντο και σίδερο και ένα σωρό επενδύσεις και απ' έξω και από μέσα και ιστορίες. Αλλά ο άλλος είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος το κατασκεύασε. Δεν υπάρχει σύγκριση. Όταν πηγαίναμε στα πρώτες τάξεις του σχολείου, μαθαίναμε να συγκρίνουμε και να μετράμε ομοειδή πράγματα. Έτσι και εδώ δεν υπάρχει σύγκριση. Μπορούμε να συγκρίνουμε τον έναν άνθρωπο με τον άλλο. Μπορούμε να συγκρίνουμε το ένα πρόβατο με το άλλο. Ή να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ τούτου του ζώου και του άλλου ζώου, του άλλου είδους. Να δούμε τις διαφορές τους. Εδώ όμως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον Θεό με τον άνθρωπο και με τους αγγέλους. Δεν υπάρχει σύγκριση. Έτσι λοιπόν, όσο ή το σούτο Κρήτων, λέει το κείμενο, ανώτερος μας, λέει ο Βάμβας, ο μεταφραστής, ο αρχιμαντρίτης και καθηγητής Βάμβας, τον οποίον εκτιμούμε για το έργο αυτό και για το γεγονός ότι ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας. Το σούτο λοιπόν Κρήτων, που θα πει εξοχότερος, ισχυρότερος. Και αυτό προσυδειάζει στο ύφος της επιστολής βέβαια. Συναντάται αυτή η λέξη, Κρήτων, είναι παραθετικό όπως θα το λέγαμε, τέλος πάντων, μην κάνουμε και παραπανήσια πράγματα. Συναντάται λοιπόν 13 φορές σημαίνει και σημαίνει το Κρήτον υπεροχή αξίας και δύναμης. Υπεροχή αξίας και δύναμης. Με αυτή τη λεξούλα, φίλοι μας αγαπητοί, που τοποθέτησε εδώ στο κείμενό μας το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και όσοι μελετούμε την Αγία Γραφή βλέπουμε ότι οι λέξεις είναι όχι πεταμένες σκόρπια έτσι, τυχαία να βρεθούν εκεί, μπορεί να βρεθεί τυχαία, να φτιαχτεί μια φράση με τυχαίο τρόπο, γίνεται φίλοι μου. Δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου, γράφει κάτω με τον κοντιλοφόρο του και μετά το διαβάζει ξανά και εάν δεν το έχει διατυπώσει σωστά, το μουτζουρώνει, το σβήνει με μπλάνκο και το διορθώνει. Εδώ λοιπόν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, εμπνευστή, συγγραφέα αυτού του βιβλίου, και τοποθετεί αυτή τη λέξη για να πει συγκεκριμένο πράγμα, ότι δηλαδή ο Χριστός έχει υπεροχή αξίας και δυνάμεως. Δεν είναι δηλαδή προσεκτικά πρέπει να μελετούμε αυτό το βιβλίο. Βλέπετε με μια λεξούλα πόση αξία παίρνει ο Χριστούλης, όπως μας τον παρουσιάζουν. Ο Χριστούλης. Δεν μπορούμε, Κύριοι, να λέμε τον Χριστό Χριστούλη. Τι τον κάναμε? Να έχουμε μια μεγάλη Παναγιά και ο Χριστός να είναι Χριστούλης εσαΐ. Ο Χριστός είναι το σούτο Κρήτον και των αγγέλων. Υπεροχότερος σε αξία, υπεροχότερος και σε δύναμη από τους αγγέλους. Το σούτον Κρήτον λοιπόν, ανώτερος των αγγέλων, γενόμενος. Αλλά τι θέλει να πει τώρα εδώ? Κάπου έτσι δεν δείχνει το πράγμα? Όχι φίλοι μας, δεν τοποθετεί αυτό το γενόμενο στην δημιουργία του Χριστού. Δεν θέλει να πει ότι ο Χριστός δημιουργήθηκε, ούτε από το γεννάτε, ούτε από το γεννόμε, ούτε από το γίγνομε. Αν γεννάτε σε κάποια έννοια, γιατί κάπου λέει η Γραφή, γεννάτε στην έννοια που είδαμε παραπάνω, με την εστία του φωτός και την ακτίδα του, τον ήλιο και την ακτίδα του ήλιου. Γεννάτε αηδίως, γεννάτε αιωνίως. Υπάρχει αιωνίως, υπάρχει από τότε που υπάρχει η εστία του φωτός. Αλλά εδώ δεν μας λέει ότι δημιουργήθηκε ο Χριστός, γενόμενος τόσο ανώτερος, δια της αναλήψεως, μετά την ανάληψη του ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ήταν, όπως είπαμε, κατ' επανάληψη, φίλοι μου, και στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, Θεός, ο Διού τα πάντα εγένετο, ο εν αρχή Θεός Λόγος, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είπε λόγο και έγιναν τα σύμπαντα, και τον προσκυνούν επουράνια, επίγεια και καταχθόνια, είναι πάντο κράτος. Έτσι λοιπόν εννοεί εδώ όταν αναλήφθηκε στους ουρανούς. Δεν έγινε Κρήτον ανώτερος από τους αγγέλους γιατί ήταν κατώτερος, αλλά από τη μορφή του δούλου ως ανθρώπου, από τη μορφή του ανθρώπου που ήταν δούλος, υπερέτης του Θεού, υπερέτης του θελήματος του Θεού και υπερέτης και των ανθρώπων, φίλοι μας αγαπητοί. Ο Χριστός ήρθε εδώ κάτω και μας υπερέτησε, γιάτρεψε ασθενείς, αφύπνισε ψυχές με τον λόγο του, και αυτή ήταν η ανώτερη μορφή υπηρεσία που προσέφερε βέβαια. Και η ύψιστη υπηρεσία ήταν να θυσιαστεί στη θέση μας, να πληρώσει τα χρέη μας με τη θυσία του και το Άγιο Αίμα του, και να γίνει ο σωτήρας των ψυχών μας, να μας σώσει από την αιώνια τιμωρία, από την αιώνια κρίση του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν έγινε το σούτο Κρήτον, ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, σαν οντότης, σαν ταυτότης, σαν εγώ. Δεν γίνεται ως Θεός, δεν γίνεται. Ακόμη και σαν εγώ εδώ κάτω στη γη που ήταν άνθρωπος, δεν δημιουργήθηκε ένα καινούριο εγώ. Είναι το ίδιο εγώ του Θεού Λόγου, εκείνο που προϋπήρχε εν το Θεό Λόγο, μέσα στον Θεό Λόγο. Αυτός ο ίδιος ο Θεός Λόγος ενανθρώπισε. Γι' αυτό και λέει «Παρά του Πατρός εξήλθον και ήρθον εις τον κόσμο». Βγήκα από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Πάλι να αφήνω τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Εγώ ο ίδιος εξήλθον πορεύομαι. Και ένα σωρό άλλα, φίλοι μας αγαπητοί. Δεν γίνεται λοιπόν σαν εγώ, σαν ταυτότη, σαν ύπαρξη, σαν οντότης. Είχε γεννηθεί προπάντων των αιώνων. Προπάντων των αιώνων. Και λέμε ότι γεννάται αηδίως καθόν τρόπον η ακτίνα από την εστία του φωτός, από τον Πατέρα. Το σούτον λοιπόν τόσο κρήτον γενόμενος των αγγέλων, τον αγγέλων αντιτίθεται προς το προηγηθέν «ον». Για κοιτάξτε τι μας είπε παραπάνω, «ως της ον απάβγασμα της δόξης». Αυτό το γενόμενος κρήτον των αγγέλων φέρνει τον Χριστό σε μια άλλη διάσταση. Ενώ είναι προαιωνίως απάβγασμα της δόξης, χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού, βαστάζουν τα πάντα εντορήματι της δυνάμεως αυτού. Είδατε πως κατεβαίνει, αφού διέ αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών, εκάθισεν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, τόσο ανώτερος των αγγέλων γενόμενος. Ανεβαίνει, αγαπητοί μας φίλοι, ανεβαίνει και πάλι στη Θεία του Δόξα. Προτίθεται να αποδείξει εδώ την υπεροχή, την ασύγκριτη της Καινής Διαθήκης ακόμη έναντι της Παλαιάς Διαθήκης. Στην αρχή τον σύγκρινε προς τους προφήτες, θυμόσαστε, αφού μίλησε ο Θεός το πάλε προς τους πατέρας διά των προφητών, επεσχάτου των ημερών ομίλησε προς εμάς διά του Υιού, ελάλησε διά του Υιού. Είναι μια σύγκριση εκεί του Χριστού προς τους προφήτες. Και εδώ είπαμε κάνει μια σύγκριση του Χριστού προς τους αγγέλους. Τώρα κάνει αυτή τη σύγκριση προς τους αγγέλους. Δεδομένου ότι ο νόμος, είπαμε, της παλιάς και της Καινής Διαθήκης, η υπεροχή της Καινής Διαθήκης έναντι της παλιάς είναι ασύγκριτη, ότι ο νόμος λοιπόν κατακρατούσε η Ιουδαϊκή αντίληψη, εδόθη στο Μωυσή για τον αγγέλων. Έτσι νόμιζαν οι Ιουδαίοι, αλλά βεβαίως ξέρουμε ότι η Διαθήκη δόθηκε δια του ιδίου του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Υπερέτησε βεβαίως ο Θεός τους Εβραίους στην Παλιά Διαθήκη πολλές φορές με τους αγγέλους. Και μην έτσι σοκαριστεί κανείς αν πούμε ότι άγγελος υπηρέτησε και τον δημιουργό των αγγέλων. Τον δημιουργό του, ένας από τους πολλούς αγγέλους που υπηρέτησε τον Χριστό, ήρθε και εκεί στη Γετσημανή και τον υπηρέτησε όταν είχε εξαντληθεί σε εκείνη την αγωνιώδη προσευχή. Πεσμένος μπρούμητα, έστειλε ο Πατέρας έναν άγγελο και τον ενίσχυσε, τον υπηρέτησε. Όπως σαν άνθρωπος ήταν κατώτερος και των ανθρώπων και των αγγέλων. Παραυτής. Η παρά σημαίνει μεγάλη υπεροχή, πάνω από τους άλλους. Παραυτής. Και σαν άνθρωπος ήταν κατώτερος και από τους ανθρώπους και από τους αγγέλους. Αλλά ανέβηκε και ο Θεός, όπως λέει αλλού, το είπαμε, τον υπερύψωσε. Τον υπερύψωσε. Υπέρ των αγγέλων, τους αγγέλους, πάνω από τους αγγέλους. Τον ύψωσε πάνω από τους αγγέλους. Μετά τη θυσία του, μετά την τέλεια προσφορά του, το τέλειο έργο αγάπης που έκαμε, τέλειας υπακοής στο θέλημα του Πατέρα, ανέβηκε πολύ πάνω από τους αγγέλους. Στον στίχο 9, να δούμε το εδάφιο 9, η αγάπη σας δικαιοσύνη, για προσέξτε φίλοι μας, πιστεύουμε ότι γυρίζετε το μάτι σας και παρακολουθείτε και βλέπετε τα εδάφια που διαβάζουμε. Πιο κάτω από εκεί που μελετάμε, από το 4 εδάφιο, στο 9 λέει ο πατέρας για τον Υιό: η αγάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομία. Δια τούτο έχρισε σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Η αγάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομία. Γι' αυτό σε έχρισε ο Θεός, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Παραπάνω από εκείνους οι οποίοι μετέχουν, είναι κοινωνοί, βλέπουν, παρακολουθούν, ενεργούν κατά τις εντολές σου και κατά τις εντολές του Χριστού. Παρά αυτής, πάνω από αυτούς λοιπόν. Και κληρονομικέν. Σε ανθρώπινη γλώσσα είναι αυτό γραμμένο, φίλοι μας. Το σούτον τόσο λοιπόν κρήτων των αγγέλων γενόμενος, όσων εξοχότερων παρά αυτής όνομα και κληρονόμηκε. Και κληρονόμηκε. Έχει κληρονομήσει ήδη. Αλλά είπαμε ότι αυτό είναι γραμμένο σε ανθρώπινη γλώσσα. Πώς να μας το πει, πώς να μας μιλήσει. Μας μιλάει σε ανθρώπινη γλώσσα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο Θεός. Όχι ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός πλέον. Εκληρονόμησε ένα όνομα πολύ πολύ πιο έξοχο, πολύ πιο ανώτερο από τους αγγέλους. Τόσο ανώτερος όσο εξοχότερο υπέρ αυτούς όνομα έχει κληρονομήσει. Το κληρονομήσει, φίλοι μας αγαπητοί, να το τοποθετήσουμε στην προαιωνία του ύπαρξη. Γιατί λέμε, αφού ο Θεός μας λέει στο λόγο του ότι ο Ιησούς Χριστός εκένωσε τον εαυτό του, άδειασε τις θείες του ιδιότητες, τις άφησε εκεί στον ουράνιο πατέρα, τις εμπιστεύτηκε, δεν φοβήθηκε μήπως και δεν τις ξαναπάρει, και εκένωσε τον εαυτό του, των θείων ιδιοτήτων του, και έγινε άνθρωπος όμοιος με εμάς. Μπήκε ασφυκτικά μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Κυοφορήθηκε στην κοιλιά μιας γυναίκας ευλογητής της Παρθένου Μαρίας, όπως κυοφορούμεθα όλοι εμείς οι άνθρωποι. Αναπτύχθηκε μέσα εκεί, γεννήθηκε όπως γεννιόμαστε όλοι μας, και εδώ επιτρέψτε μου, συγχωρήστε την νέα μου τούτη την παρένθεση, φίλοι μου αγαπητοί, γέννησε φυσική γένα, φυσιολογική γένα η γυναίκα, η ευλογητή αυτή, Παρθένος Μαρία. Παρθένο, τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν συνέλαβε, για να μας πει ότι ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε από πάνω, δεν είναι προϊόν ανδρός, δεν συνελήφθη από τον Ιωσήφ. Από εκεί και πέρα γεννήθηκε φυσιολογικά. Τι μας λένε λοιπόν αντλούντες από τα απόκριφα, ότι παρέμεινε αη Πάρθενος, μα δεν πέθανε στο τέλος. Πού είναι αυτή η Παρθενία, τι είναι αυτά που μας λένε? Και επί τα αξία έχει αυτό, το πως γέννησε, το πως συνελήφθη έχει αξία. Αυτό πρέπει να δούμε, αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Το άλλο το λένε τα απόκριφα. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πρόσεξαν, απομακρύνθηκαν από τον Θεό, απομακρύνθηκαν

δεν ξέρουν τι τους κάνουν. Έτσι λοιπόν και αυτή η ευλογητή ψυχή, όπως την λένε ακόμη, ότι γέννησε Θεό. Δεν γέννησε Θεό, γέννησε άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν γεννάει Θεό, για χρησιμοποιήστε αυτή τη λογική, φίλοι μας αγαπητοί. Δεν γέννησε Θεό, Θεοτόκος. Ανθρωποτόκος είναι. Άνθρωπο Ιησού, τον άνθρωπο Ιησού, τον Υιό του ανθρώπου γέννησε. Δεν γέννησε το Θεό. Εάν ο άνθρωπος γεννάει Θεούς, τότε φανταστείτε τι κάνει ο Θεός. Έτσι λοιπόν φίλοι μας, αυτό το εκκληρονόμησε και εκκληρονόμηκε είναι σε ανθρώπινη γλώσσα. Πολύ εξοχότερο όνομα από τους αγγέλους. Οι άγγελοι είναι αυτοί που είναι. Δεν μεταβάλλονται, δεν αλλάζουν. Ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος, μεταβλήθηκε, άλλαξε. Από Θεός έγινε άνθρωπος, από άνθρωπος ξανά έγινε Θεός και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Και όπως ήταν από την αρχή ασύγκριτα ανώτερος από τους προφήτες και από τους αγγέλους, ξανά έγινε και μετά την Ανάστασή του και την ανάληψή του στους ουρανούς. Υπάρχει μια υπέροχη σκηνή στην Παλιά Διαθήκη που λέει ότι τον έφεραν οι στρατιές των αγγέλων όταν ανελήφθη στους ουρανούς ενώπιον του, τον εισήγαγον μάλλον, ενώπιον του παλαιού των ημερών, τον Ιησού Χριστό. Στρατιές των υπερβατικών όντων τον εισήγαγαν, τον έμπασαν μέσα στον ουρανό, στα Άγια των Αγίων, και τον έφεραν ενώπιον του Θεού Πατέρα, και τον υποδέχεται ο Πατέρας και κάθεται ξανά δεξιά, στα δεξιά του, στο θεϊκό του θρόνο. Οι άγγελοι φίλοι μας είναι υπερέντες του Θεού, ενώ ο Χριστός ξέρουμε ότι είναι μονογενής Υιός του Θεού. Μονογενής Υιός του Θεού. Δεν έχει άλλον δηλαδή. Δεν είναι απλώς πρωτότοκος. Άλλο το πρωτότοκος σημαίνει και δευτερότοκος και τριτότοκος. Το πρωτότοκος αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού εκ της Παρθένου. Και αν ήταν μόνο γενής, θα έλεγε η ελληνική γλώσσα μόνο γενής. Δεν θα έλεγε πρωτότοκος. Εάν δεν είχε κάνει άλλα παιδιά η ευλογητή αυτή ψυχή, δεν θα έλεγε πρωτότοκος, θα έλεγε μονογενής. Γι' αυτό ο Θεός επέλεξε μέσα από τις χιλιάδες γλώσσες την ελληνική γλώσσα, φίλοι μας, για να πει εκείνα που συγκεκριμένα ήθελε να πει με τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Δεν λέει λοιπόν μονογενής της Παρθένου. Εάν δεν είχε γεννήσει άλλα παιδιά, θα έλεγε σαφώς μονογενής. Όπως λέει εδώ, που ο Θεός έχει ένα γιο, τον Χριστό, το Λόγο, το λέει μονογενή. Θα έλεγε και ο μονογενής της Παρθένου. Αλλά λέει έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Ακριβώς γιατί υπάρχει και δευτερότοκος και τριτότοκος και 7, 8, ίσως και περισσότερα, όπως είπαμε. Και αυτό, φίλοι μας αγαπητοί, εσείς ψάξτε το, ψάξτε το. Θα τα βρείτε στα Ευαγγέλια, θα ξεκαθαρίσετε. Για να μην, μιας και φτάσαμε όμως εδώ, να σας δώσω έναν ψαλμό. Τον ψαλμό ψηθήτα. Φίλοι μας αγαπητοί, μολύβι και χαρτί. Πάρτε μολύβι και χαρτί και σημειώστε αυτόν τον ψαλμό και μελετήστε τον ολόκληρο. Ολόκληρο. Είναι μεσιανικός ψαλμός σαφώς. Αναφέρεται στον ερχόμενο Ιησού Χριστό, το Μεσσία, το Σωτήρα του κόσμου. Γιατί είναι και ψαλμός πάθους και λέει στο 8 εδάφιο: ξένος έγινα εις τους αδελφούς μου και αλλογενής εις τους υιούς της μητρός μου. Αυτό κλείνουν τα μάτια τους αυτοί που δεν θέλουν, που έχουν πάρει το αϋπάρθενε από τα απόκριφα, που δεν είναι βιβλία του κανόνος. Ενώ αυτό που είναι μέσα στον κανόνα και που είναι σαφώς προφητευμένο, ότι η Παρθένος, η ευλογητή, όταν θα γέναγε τον Χριστό θα γεννούσε και άλλα παιδιά, αδέρφια πραγματικά από την ίδια μάνα, έτσι λέει εδώ. Τον θεώρησαν σαν ξένο. Κάποια στιγμή τον θεώρησαν
ξένο, τον θεώρησαν εκτός εαυτού.

πήγα να τον πιάσουν, τι κάνεις, κι άλλοτε τον ηρωνεύονταν, δεν θα ανέβει στη γιορτή και τα λοιπά. Και έτσι λοιπόν λέει εδώ, ξένος έγινα στους αδελφούς μου, και αν έλεγε μόνο αυτό, θα λέγαμε, να σας πω εγώ ένα. Ο Αβραάμ λέει στο Λότ, τον ανιψιό του, ενώ είναι γιος του αδελφού του, του λέει, αδελφοί άνθρωποι είμαστε εμείς. Ναι, φίλοι μας. Αλλά εδώ δεν μένει εκεί. Προχωρεί και αλλογενείς εις τους ιούς της μητρός μου. Δείχνει πως θα του εφέροντο προφητικά τα παιδιά της ίδιας του της μάνας. Όχι που λένε ήταν από άλλη γυναίκα του Ιωσήφ, ήταν του Κλοπά και κάτι τέτοια. Αυτό το εδάφιο είναι καταπέλτης. Διότι ο ζήλος του οίκου σου, πως ξέρουμε ότι είναι πράγματι μεσιανικός και ότι αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Διαβάστε το 9 εδάφιο, φίλοι μας αγαπητοί. Διότι ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ. Όταν ο Χριστός μπήκε με το φραγγέλιο στο ναό και τους τα πέταξε όλα έξω και διέλυσε τους εμπόρους και τα λοιπά, λέει, σχολιάζει το Άγιο Πνεύμα,

προσευχές, δεν μπορεί να ξέρει, δεν βλέπει, δεν μπορεί να απαντήσει. Όχι, φίλοι μας. Στον Πατέρα Θεό, εν το ονόματι του Χριστού θα προσευχόμαστε, σε κανέναν άλλον, γιατί αυτός είναι ο Θεός και ο Θεός ενεργεί δια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, σχετικά με το εκκληρονόμησε, οι άγγελοι είπαμε είναι υπηρέτες, ενώ ο Χριστός Υιός του Θεού. Απεκτήθη Υιός, ονομάστηκε Υιός υπό ειδική και απόλυτη έννοια, που δηλώνει τη γνησιότητα και όχι τη χάρη, δηλαδή όχι κατά χάρη, όχι σου κάνω χάρη και σε υιοθετώ όπως κάνει σε εμάς ο Θεός. Εμάς ο Θεός μας υιοθετεί, αυτό είναι χάρη, θέλει και το κάνει, δεν μας το χρωστάει, δεν το αξίζουμε. Αλλά ο Χριστός δεν είναι κατά χάρη Υιός, είναι γνήσιο τέκνο του Θεού, Υιός του Θεού, ίσως με τον Θεό. Γιατί αν ήταν κατά χάρη, ήταν Υιός όχι μόνο ανώτερος, αν ήταν κατά χάρη Υιός, όχι μόνο Υιός ανώτερος, συγγνώμη, θα ήταν, αλλά θα ήταν και κατώτερος των αγγέλων. Γιατί για την ώρα, όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, εμείς είμαστε κατώτεροι των αγγέλων. Όταν πάμε στον ουρανό θα είμαστε ίσοι προς τους αγγέλους, λέει η Γραφή. Και αν δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού, δεν μπορεί να αποδείξει τη διαφορά. Αν δεν είναι πράγματι γνήσιος Υιός του Θεού, πώς λέμε ένα παιδί γεννήθηκε από τον τάδε και την τάδε. Ο άντρας γεννά, η γυναίκα τίκτη. Ένα ζευγάρι απέκτησαν ένα παιδί, αλλά πήρανε και άλλο ένα ή δύο και τα υιοθέτησαν. Βέβαια, νομικά έχουν και τα υιοθετημένα τα ίδια δικαιώματα. Δεν είναι όμως ακριβώς το ίδιο, φίλοι μας αγαπητοί. Έτσι θέλει να πει και εδώ. Αν και το παράδειγμα, συγκρίνουμε ανθρώπους τώρα, ενώ εδώ δεν υπάρχει σύγκριση όπως είπαμε. Και να προχωρήσουμε λίγο, φίλοι μας, αλλά να ακούσουμε λίγη μουσική. Όμως θα τελειώσει η ώρα μας. Ας τελειώσουμε το εδάφιό μας με τη χάρη του Κύριου. Είμαστε λοιπόν στο πέμπτο εδάφιο. Διότι, και ξέρουμε ότι είναι αιτιολογικό σύνδεσμος αυτό το διότι, επιχειρηματολογεί προς τίνα των αγγέλων, είπε ποτέ Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Σε ποιον το είπε αυτό, σε ποιον από τους αγγέλους? Δεν το είπε ποτέ στους αγγέλους, όπως το είπε στον Ιησού Χριστό, και είπαμε ότι εννοεί την ανάρρησή του και πάλι στο θείο του θρόνου. Μην το παρεξηγήσουμε. Δεν το είπε ποτέ σε κανέναν άγγελο αυτό το πράγμα, γιατί τους αγγέλους τους δημιούργησε με τον λόγο του ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος ο Κύριος. Και πάλι, αυτά τα και πάλι, φίλοι μας αγαπητοί, είναι παραπομπές από τους ψαλμούς. Θα μπορούσαμε να το δούμε στον κόπα ζήτα ψαλμό. Μας λέει αυτά. Και πάλι λοιπόν, εγώ θα είμαι εις αυτόν πατέρας και αυτός θα είναι σε με Υιός. Όχι όπως λέμε εδώ κάτω, λέει η Γραφή για μας σε σχέση με τον Πατέρα. Εμείς είμαστε υιοθετημένοι, όπως είπαμε, κατά χάρη. Εκείνος είναι φύση Υιός. Εμείς είμαστε θέση Υιοί του Θεού. Εκείνος είναι φύση Υιός, εκφύσεως. Υπάρχει προς τον Πατέρα, από τον Πατέρα και αιώνια μαζί με τον Ουράνιο Πατέρα, όπως η Αρτίνα από τον ήλιο, από την αιστεία του φωτός. Εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι γιος μου. Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοπον εις την οικουμένη, λέγει, και ας προσκυνήσουν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Ω, φίλοι μας αγαπητοί, να δούμε τον ψαλμό κόπα ζήτα 7, κόπα ζήτα ψαλμός 7.

Λέει εδώ πέρα, κόπα ζήτα 7, ας εσχυνθούν όλοι οι λατρεύοντες τα γλυπτά και τα σκαλιστά και τα ζωγραφιστά, θα προσθέταμε εδώ, γιατί το λέει αλλού, οι καθόμενοι εις τα είδωλα και ό,τι δημιουργεί, ό,τι φτιάχνει ο άνθρωπος με τα χέρια του και ό,τι προσθέτει, το οποίο το προσκυνάει, το φυλάει, το γονατίζει, προσεύχεται, του προσφέρει δώρα, χρυσάφια, ρολόγια, βραχιόλια, δακτυλίδια. Οι καθόμενοι στα είδωλα, προσκυνείτε αυτόν, πάντες οι θεοί. Προσκυνείτε ποιον, τον Υιό, λέει ο Θεός, να ντροπιαστούν αυτοί. Και προσκυνείτε αυτόν, πάντες οι θεοί, λέει ο Παύλος, είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, τους οποίους οι άνθρωποι έχουν κάνει, δεν είναι πραγματικά πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί. Ο Τριαδικός Θεός υπάρχει σε όλο το σύμπαν. Αλλά εννοεί ο Παύλος ότι έχουν θεοποιήσει πολλούς και έχουν κάνει πολλούς κυρίους οι άνθρωποι, όπως συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα, στη χριστιανική Ελλάδα. Έχουμε ένα σωρό θεούς, τους οποίους προσεύχεται ο κόσμος, τρέχει σε τούτον τον Άγιο, στον άλλο Άγιο, προσευχεί ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί. Μα πείτε μας αγαπητοί, για να ακούσει ο Άγιος την προσευχή τη δική μου, τη δική σου εδώ, του Έλληνα που είναι στην Αμερική, του Ορθόδοξου, και ενός ακόμη Ρώσου, την ίδια στιγμή που ο καθένας ζητάει κάτι διαφορετικό δικό του και βρίσκεται σε άμεση ανάγκη, ο Άγιος πρέπει να είναι πανταχού παρών, να είναι παντογνώστης, να είναι παντοδύναμος. Το λιγότερο αυτές τις τρεις μεγάλες θείες ιδιότητες πρέπει να έχει. Για σκεφτείτε το, σας παρακαλούμε φίλοι μας, γι' αυτό. Για σκεφτείτε το λίγο. Είναι πανταχού παρών, είναι πάνσοφος, είναι παντογνώστης, είναι παντοδύναμος ο Άγιος? Όχι βέβαια, γιατί αν είναι έτσι, τότε ο Θεός πρέπει να έχει πάει στο περιθώριο. Αντικατεστάθη από τους θεούς τους δικούς μας. Του τέστην τους Αγίους. Αλλά φίλοι μας αγαπητοί, οι Άγιοι επάνω στον ουρανό ζητάνε εκδίκηση από τους ανθρώπους, από το Θεό, ζητάνε από το Θεό εκδίκηση κατά των ανθρώπων εδώ κάτω, οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα και οι οποίοι εκείνον που λένε την αλήθεια τους φωνεύουν. Έως πότε, Κύριε Άγιε, δίκαιε και αληθινέ, λέει, λένε, δεν εκδικείς το αίμα μας από τον κατοικούντον επί της γης? Και τους λέει ο Θεός, έρχεται η ώρα, μην ανησυχείτε, δεν το ξέχασα. Έτσι φίλοι μας αγαπητοί, όταν εισαγάγει πάλι τον πρωτότοκο, πρωτότοκο για τα προνόμια, όπως είχαν στην Παλιά Διαθήκη τα πρώτα παιδιά, τα πρωτότοκα, είχαν προνόμια, τα προνόμια. Έτσι και στη σχέση του με τον Θεό τον Πατέρα είναι ο πρωτότοκος αυτός. Έχει όλα τα προνόμια, αλλά θεία προνόμια και όχι όπως εμείς οι άνθρωποι ή οι άγγελοι. Λέγει, και ας προσκυνήσουν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Αν ήταν δημιούργημα, φίλοι μας αγαπητοί, ο ίδιος ο Θεός θα συνιστούσε στα άλλα δημιουργήματα να προσκυνάνε τον Ιησού Χριστό, θα έκανε ο Θεός τους αγγέλους ειδωλολάτρες? Όχι βέβαια. Ο Χριστός είναι Θεός, ίσως με τον Πατέρα. Φίλοι μας αγαπητοί, εδώ θα σας αφήσουμε και πάλι απόψε. Περιμένουμε μηνύματά σας. Ο Θεός να είναι μαζί σας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αυτός ο Θεός είναι δίκαιος και δικαιώνει τον πιστεύοντα στον Ιησούν. Επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, κεφαλαίων 3, εδάφιον 26. Δικαιωθέντες εκ πίστεως, έχουμε ειρήνην προς τον Θεόν, λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην ίδια επιστολή, κεφάλαιο 5, εδάφιο 1. Η συνείδηση δεν κατηγορεί πια, γιατί η απόφαση είναι υπέρ του αμαρτωλού και όχι εναντίον του. Η μνήμη μπορεί να αναλογίζεται τις αμαρτίες του παρελθόντος και να νιώθει βαθιά λύπη, αλλά χωρίς κανένα πια τρόμο για τιμωρία στο μέλλον, επειδή ο Χριστός πλήρωσε το χρέος του λαού του μέχρι τέλους και πήρε μάλιστα με την Ανάστασή του από τους νεκρούς την Θεία Απόδειξη. Καμιά ψυχή για την οποία πέθανε ο Χριστός σαν αντικαταστάτης της δεν μπορεί να ριχτεί στην κόλαση, εκτός αν ο Θεός είναι τόσο άδικος ώστε να ζητάει διπλή πληρωμή για το ίδιο χρέος. Αρκεί φυσικά μόνον να έχεις δεχτεί το Χριστό σαν αντικαταστάτη σου στην εξόφληση της ποινής της αμαρτίας. Μια από τις αρχές της φωτισμένης μας φύσεως είναι να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Αισθανόμαστε ότι έτσι πρέπει να είναι και αυτό ακριβώς είναι που μας κάνει στην αρχή να τρομάζουμε. Αλλά δεν είναι αξιοθαύμαστο ότι η ίδια ακριβώς πίστη ότι ο Θεός είναι δίκαιος γίνεται κατόπιν ο στήλος της εμπιστοσύνης μας και της ειρήνης μας. Αν ο Θεός είναι δίκαιος, τότε εγώ, ένας αμαρτωλός, μόνος και χωρίς αντικαταστάτη, πρέπει να τιμωρηθώ. Ο Ιησούς όμως παίρνει τη θέση μου και τιμωρείται αυτός για μένα. Και τώρα, αν ο Θεός είναι δίκαιος, εγώ, ένας αμαρτωλός, εφόσον στηρίζομαι με πίστη στο Χριστό, δεν είναι δυνατόν ποτέ να τιμωρηθώ. Μόνο να αλλάξει η φύση του Θεού θα μπορεί να πέσει το μαστίγιο του νόμου σε μια ψυχή που πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο αντικαταστάτης της. Συνεπώς, αφού ο Ιησούς πήρε τη θέση του πιστού, αφού έδωσε στη Θεία Οργή το πλήρες αντίτιμο για όλα όσα έπρεπε να πληρώσει ο λαός του, ένεκα της αμαρτίας, ο πιστός που στηρίζεται σε αυτή την εξόφληση του Χριστού μπορεί να φωνάξει με ένδοξο θρίαμβο. Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφια 33-34. Φυσικά όχι ο Θεός, γιατί τους εδικαίωσε, ούτε ο Ιησούς Χριστός, γιατί Αυτός πέθανε για αυτούς και μάλιστα αναστήθηκε από τους νεκρούς, αποδεικνύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της λυτρωτικής του θυσίας. Η ελπίδα μου είναι ζωντανή, όχι γιατί δεν είμαι αμαρτωλός, αλλά γιατί είμαι αμαρτωλός για τον οποίον πέθανε ο Χριστός. Η εμπιστοσύνη μου δεν έγκυται στο ότι είμαι Άγιος, αλλά στο ότι ενώ δεν είμαι Άγιος, εκείνος ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη μου. Η πίστη μου δεν βασίζεται σε ό,τι είμαι ή θα είμαι ή αισθάνομαι ή γνωρίζω, αλλά σε εκείνο που ο Χριστός έκαμε και κάνει τώρα για μένα. Θα ήθελες, φίλε, και εσύ που ακούς αυτά τα λόγια να το πιστέψεις έτσι? Είναι λογικό, μα και σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Ο δίκαιος Θεός μας δίνει σαν πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Και δικαιωμένοι πια έχουμε ειρήνη με το Θεό. Τι υπέροχη ευλογία! Κάμε την τώρα και δική σου με την πίστη.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα που έχουμε μπροστά μας να μιλήσουμε είναι η χάρη του Θεού. Ένα θέμα θαυμάσιο, υπέροχο, πλούσιο, που δείχνει την αγαθότητα του Θεού και την αγάπη του Θεού προς όντα αμαρτωλά, ένοχα, που έχουν παραβεί το θέλημά Του, που θα έπρεπε να πέσει επάνω τους η κρίση του Θεού. Κι όμως ο Θεός δείχνει πρόσωπο ελέους και χάριτος προς αυτούς. Το χώριο το οποίο θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού είναι από την Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο δεύτερο, από το πρώτο εδάφιο έως και το δέκατο εδάφιο. Διαβάζω λοιπόν από τη μετάφραση του Νεόφυτου Βάμβα. «Και σας, όντας νεκρούς δια τας παραβάσης και τας αμαρτίας, εζωοποίησε, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ, κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφμεν ποτέ, κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκφύσε ως τέκνα οργής, ως και η λυπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος όν εις έλεος, για την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησε ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί για τα αμαρτήματα, εζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανίης για Ιησού Χριστού, για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο, ουχή εξάργων, για να μην καυχηθεί της, διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός για να περιπατήσομεν εν αυτής». Τούτο το κομμάτι είναι ένα από τα υπεροχότερα κομμάτια της Αγίας Γραφής. Θέλει να δείξει το δώρον του Θεού προς τον άνθρωπο. Θεού δώρον. Το δώρον το οποίο δεν απαιτεί έργο για να δοθεί, δεν απαιτεί ανταπόδοση για να δοθεί, αλλά είναι μια ελευθέρα πράξης, ελεύθερη συμπεριφορά εκείνου ο οποίος το δωρίζει, δίνει το δώρον και το δίνει το δώρον από αγάπη, χωρίς να κινείται από άλλα ελαττήρια, αλλά μόνον από αγάπη για το πρόσωπο, εις το οποίο δωρίζει το δώρον του. Και τι είναι το δώρον του Θεού στην περίπτωση αυτή? Είναι ότι δίνει χάρη στον άνθρωπο. Παρόλο ότι ο άνθρωπος υπήρξε αμαρτωλός, ο Θεός έρχεται, τα σβήνει όλα, και δεν είναι μόνο ότι τα σβήνει, δεν είναι μόνο ότι του συγχωρεί τις παραβάσεις, αλλά όπως θα δούμε τον αποκαθιστά στη δόξα για να βρίσκεται στην παρουσία του Θεού σε όλη την αιωνιότητα, απολαμβάνοντας την δόξα του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε μας λέει πρώτα απ' όλα, μας δείχνει την καταστασή μας. Υπήρξατε νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών που είχατε πράξει, εις τας οποίας περιπατήσατε κάποτε κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Υπήρξατε νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι θα πει η λέξη νεκρός. Πρώτα απ' όλα θέλει να πει ότι αυτός δεν έχει πλέον ζωή μέσα του. Δεν κινείται, δεν περπατεί, δεν ομιλεί, δεν αντιλαμβάνεται, δεν συναισθάνεται. Είναι νεκρός. Και τέτοιοι υπήρξαμε εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών. διότι η αμαρτία σκοτώνει τον άνθρωπο. Του αφαιρεί τη ζωή την πνευματική, του κόβει την επικοινωνία με τον Θεό. Τα οψώνια της αμαρτίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι θάνατος. Δηλαδή, αυτά τα οποία τον πληρώνει η αμαρτία κάποιον, εάν την υπηρετεί, διότι ο ψώνιο ήταν συνήθως η αμοιβή, ο μισθός των στρατιωτών που υπηρετούσαν τη θητεία τους. Έπαιρναν οψώνιον, που θα πει κάποια αμοιβή για την υπηρεσία. Τώρα αυτό σε μας κατήντησε να λέγεται οψώνιο, όχι αμοιβή που παίρνουμε, αλλά τα έξοδα που κάνουμε για να αγοράσουμε τροφές ή άλλα πράγματα. Αγοράζουμε, κάνουμε ψώνια, δηλαδή πληρώνουμε. Στην πραγματική έννοια του και την πρώτη αρχική έννοια του ήταν ο μισθός τον οποίον έπαιρνε ο υπηρετών. Αν λοιπόν υπηρετεί κάποιος την αμαρτία, αν θέλετε, τα οψώνια τα οποία θα λάβει, δηλαδή ο μισθός, η αμοιβή, το βδομαδιάτικο, το οποίο έχει να εισπράξει από την αμαρτία, είναι θάνατος. Τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Αφού λοιπόν τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, εμείς που είχαμε λοιπόν αμαρτήσει και παραβεί το θέλημα του Θεού, είμεθα κατά συνέπεια νεκροί. Και νεκρός με όλη τη σημασία της λέξης, όχι μόνο δεν είχαμε καμία σχέση και επικοινωνία με τον Θεό, αλλά όπως ο νεκρός φθήρεται και διαλύεται στον τάφο, κατά τον ίδιο τρόπο η ζωή μας, από τη στιγμή που πράξαμε τις αμαρτίες, διαλύεται και φθήρεται. Και όπως ο νεκρός έχει δυσοσμία διαλυόμενος, κατά τον ίδιο τρόπο και η δική μας η ζωή κατήχεται από δυσοσμία. Τέτοιοι είναι όλοι οι άνθρωποι τριγύρω μας. Μπορεί να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δρούν, οι οποίοι μιλούν, οι οποίοι φωνάζουν, οι οποίοι κινούνται, εμπορεύονται, είναι επιχειρηματίες ή κυβερνούν, διευθύνουν ομάδες ανθρώπων ή και έθνη ολόκληρα. Όμως, επειδή οι άνθρωποι αυτοί πράττουν την αμαρτία, είναι νεκροί στη σχέση τους με τον Θεό, δεν υπάρχουν για τον Θεό, δεν ζουν. Αντιθέτως διαλύονται και η ζωή τους είναι δυσοσμή. Μια δυσοσμία βγαίνει από τούτο τον κόσμο. Η δυσοσμία της διάλυσης και της φθοράς. Και το καταλαβαίνει κανείς καθώς ζει μέσα σε ένα κόσμο αμαρτωλό και αντιμετωπίζει όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι κάνουν, πράττουν και εκδηλώνουν. Τώρα σε αυτές τις αμαρτίες και τις παραβάσεις άλλοτε ποτέ περιπατήσαμε. Αυτό σημαίνει όχι απλώς ότι ευρεθήκαμε στην αμαρτία ή πέσαμε σε κάποια αμαρτία, αλλά με τη θέλησή μας εζήσαμε μέσα σε αυτήν, μέσα στον κόσμο της αμαρτίας. Περιπατήσαμε, που σημαίνει είχαμε επιμονή, είχαμε θέληση να πράττουμε την αμαρτία και να ζούμε μέσα σε αυτή και να είμαι θα αμετακίνητη από την αμαρτία. Και όλη αυτή η κατάσταση στην οποία βρισκόμεθα άλλοτε και στην οποία βρίσκεται δυστυχώς όλος ο κόσμος, ο οποίος είναι γύρω μας, είναι συνέπεια εμπνεύσεων και επιρροών δυνάμεων σκοτεινών του πνευματικού κακού, το οποίο υπάρχει τριγύρω μας, δηλαδή όντα πνευματικά πονηρά που κινούνται στην ατμόσφαιρα τριγύρω μας και είναι άγγελοι ξεπεσμένοι που έχουν ακολουθήσει τον σατανά, τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Η εξουσία του είναι εδώ τριγύρω στην ατμόσφαιρα, στην οποία κινούνται πνεύματα πονηρά, υπερβατικά πονηρά και τα οποία επηρεάζουν τους ανθρώπους. Ενεργούν την σήμερον εις τους ιούς της απειθίας. Με ποιο τρόπο ο Σατάν και οι άγγελοι του ενεργούν στους ιούς της απειθίας, είτε με εμπνεύσεις, με ιδέες τους οποίους τους ρίχνουν, λόγια τα οποία βάνουν στο στόμα τους, συναισθήματα τα οποία γεννούν μέσα τους, και οι άνθρωποι είναι κατεχόμενοι από πνεύματα πονηρά χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Μάλιστα πολλές εμπνεύσεις τους τις θεωρούν επιτυχίες, τις θεωρούν ότι είναι κάτι το θαυμάσιο, δικές τους εμπνεύσεις, και μπορεί να γυαλίζουν εκ πρώτης όψεως και να φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι είναι πραγματικά εμπνεύσεις πνευματικές. Το αποτέλεσμα τους όμως είναι ότι υπηρετούν τα πάθη, τις επιθυμίες, τις σέξεις, τις διαστροφές και οδηγούνται εκεί. Εμπνεύσεις οι οποίες είναι δυνατόν ακόμα και να φαίνονται σαν ωραίες επιτεύξεις του πνεύματος του ανθρωπίνου. Παρακαλώ, μια ανακάλυψη, η διάσπαση του ατόμου, η οποία μπορεί εκ πρώτης όψεως να φέρνει αγαθά αποτελέσματα. Ο άνθρωπος το έκανε κινούμενος από τον πόθο να αποκτήσει μεγαλύτερα δύναμη. Διέσπασε το άτομο για να χρησιμοποιήσει την ατομική ενέργεια για τους δικούς του σκοπούς, για τη ζωή του, για την εξυπηρέτησή του. Και αναμφισβήτητα αυτή η ανακάλυψη θα έδινε φτερά στον άνθρωπο σε πολλούς τομείς μέσα στη ζωή, όπως και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Έλα όμως ότι αυτή η έμπνευση έκρυβε και κάτι άλλο στο βάθος, και στο βάθος έκρυβε μια καταστροφή ολοκληρωτική του ανθρωπίνου γένους, την οποία δεν μπορούν να την αποφύγουν και σήμερα δεν ξέρουν με ποιο τρόπο θα αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο το οποίο κρύβεται μέσα σε αυτού του θαυμαστού είδους την έμπνευση την οποία είχαν και την επιτυχία την οποία επραγματοποίησαν. Πολλά πράγματα τα οποία ο άνθρωπος κάνει στη ζωή και τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονται ότι υπηρετούν αγαθούς σκοπούς, είναι δυνατόν να κρύβουν και έμπνευση εκ του σατανά, σατανική, η οποία αποβλέπει στην καταστροφή, στη φθορά του ανθρώπου, στον εξευτελισμό του ανθρώπου, στην διάλυσή του μέσα στα πάθη και μέσα στην αμαρτία και μέσα στη φθορά. Εκεί λοιπόν περπατήσαμε κι εμείς με τη θέλησή μας, συναστραφήκαμε με ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν κι αυτοί μέσα στην αμαρτία όπως και εμείς, επράταμε τις επιθυμίες του εγώ μας, της σαρκός, όπως λέει εδώ η λέξη σάρξ στον ενικό, σημαίνει εγώ, το εγώ του ανθρώπου. Τα της επιθυμίας λοιπόν της σαρκός, θα πει τις επιθυμίες του εγώ μας, οι οποίες όλες ήσαν εμπνεύσεις σατανικές και επιθυμίες αμαρτωλές, και πράταμε τα θελήματα της σαρκός, του εγώ, και των διαλογισμών. Δηλαδή όποιες σκέψεις έρχονται μέσα μας και όποιες επινοήσεις είχαμε, οι οποίες όπως είπαμε δεν ήσαν απαλλαγμένες επιρροών σατανικών, επράταμε αυτά τα θελήματα του εγώ, της σαρκός και των διαλογισμών των πονηρών μας σκέψεων. Και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής ως και η λυπή. Ο χαρακτηρισμός μας ήταν ότι ήμεθα τέκνα οργής. Τέκνα οργής θέλει να πει ότι η κρίση του Θεού μας απειλούσε. Δεν είναι το δυνατόν ο Θεός να ησυχάσει. Η δικαιοσύνη του και η αγιότητά του δεν μπορούσαν να τον αφήσουν ήσυχο, ώστε να ανέχεται το κακό, την αμαρτία, τη διαστροφή, την αδικία μέσα στη ζωή. Έπρεπε να κάνει κρίση. Ήμεθα συνεπώς τέκνα οργής. Γεννημένα από την οργή του Θεού είχαμε διαπλαστεί με τον τρόπο με ένα τέτοιο τρόπο ώστε η οργή του Θεού να είναι από πάνω μας. Όπως και οι λοιποί άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στον κόσμο και είναι τριγύρω μας. Αυτή ήταν η κατάστασή μας. Μια κατάσταση σκοτεινή, ζωφερή, μια κατάσταση πραγματικής κόλασης στην οποία ο άνθρωπος ζει. Αν βγάλεις δηλαδή το λούστρο του πολιτισμού, το οποίο είναι και επικαλύπτει την ανθρωπότητα από πάνω. Θα δεις στο βάθος τι κρύβεται. Και κάθε τόσο ακούμε και βλέπουμε εκδηλώσεις κακού, ποικίλες, σε ποικίλες μορφές, και αυτές είναι η κορυφή του παγόβουνου, διότι το κακό είναι κρυμμένο στο βάθος, στο κάτω, και μόλις στην επιφάνεια σκάει και δείχνει τι υπάρχει μέσα στον κόσμο. Αυτός λοιπόν ο πολιτισμός μας, αυτό το λούστρο που έχει πάνω του, που γυαλίζει, που φαίνεται ωραίο, κρύβει αθλειότητες φοβερές, κρύβει μια κόλαση πραγματικά. Και παρόλο ότι η κατάστασή μας ήταν αυτή, έρχεται η Γραφή να μας πει «Ο Θεός όμως». Αντίθετα δηλαδή με την κατάσταση στην οποία βρισκόμεθα, ο Θεός που ήταν πλούσιος έλεος και είχε πάρα πολύ αγάπη. Σε άλλο σημείο της Γραφής μας είπε «Το έλεος του φτάνει μέχρι τον ουρανό». Η αγάπη του είναι απίθμενη, αμέτρητη. Μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να γνωρίσουμε το πλάτος, το βάθος, το ύψος και το μήκος αυτής της αγάπης του Θεού. Είναι αγάπη της οποίας οι διαστάσεις δεν έχουν πέρατα, είναι τόσο μεγάλη και μπορεί να κάνει τόσο θαυμαστά πράγματα. Και το πιο θαυμαστό το οποίο έκανε είναι ότι εμείς εννοείμεθα νεκροί εξαιτίας αυτών των παραπτωμάτων. Μας έδωσε ζωή μέσα μας, μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο ο Θεός κάνει. Το ότι μας δίνει ζωή, θα πει μας δίνει ζωή δική του, η οποία είναι πραγματική ζωή, όχι απλώς κίνηση, ομιλία, περπάτημα κλπ. Αλλά αυτό το οποίο θα το λέγαμε ζωή και είναι μυστηριώδες, δεν μπορεί κανείς να το εκφράσει, το οποίο ζωοποιεί τον άνθρωπο, του δίνει χαρά, του δίνει δύναμη, ώστε να ζήσει μέσα στο θέλημα του Θεού. Όπως ο Χριστός απέθανε στο Σταυρό στη θέση μας, αλλά πάρα αυτά το Πνεύμα το Άγιον τον ζωοποιήσε, του δώσε ζωή και κατέβηκε σαν Κύριος κάτω στον Άδη για να κηρύξει στα πνεύματα τα οποία ήσαν φυλακισμένα κάτω. Κατά τον ίδιο τρόπο μας δίνει και μας ζωή, ώστε να κινούμεθα για το θέλημα του Θεού, να υπηρετούμε το Θεό και μάλιστα να περπατάμε αντίθετα και κόντρα προς το μεγάλο ρεύμα του κόσμου, το οποίο παρασύρει τα πάντα προς το πέλαγος, προς τη θάλασσα της απώλειας και του χαμού. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ζωή και μπορούμε να περπατάμε στο θέλημα του Θεού και να υπηρετούμε το Θεό. Αυτή τη ζωή δεν μπορεί να την παίρνουμε από τα πράγματα τριγύρω μας, από τις ανάγκες της τριγύρω μας. Τη ζωή την παίρνουμε από κατευθείαν από το Θεό. Είναι το ποτάμι της ζωής που τρέχει από το θρόνο του Θεού. Και όχι μονάχα μας έδωσε ζωή πνευματική μέσα μας, αλλά επιφυλάσσεται ο Θεός να μας αναστήσει, επειδή το έχει κάνει ήδη το έργο στο πρόσωπο του Χριστού. Μας έχει συναναστήσει, μαζί με τον Χριστό αναστήσει, ώστε και τούτα τα σώματα, τα φθαρτά, τούτα τα σώματα τα οποία μας οδηγούν σήμερα στη φθορά και μας εμποδίζουν την ψυχή στα μεγάλα της όνειρα και στα φτερουγίσματά της, να είναι δυνατόν αυτό το σώμα ζωοποιημένο κάποια μέρα και αναστημένο να προσθέτει στην ψυχή και να της δίνει τις δυνατότητες να πετάξει ακόμα πιο πολύ. Αναστημένη όπως ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν μια πύρινη φλόγα, όπως έχουμε πει κι άλλοτε. Μπορούσε να μπαίνει από κλεισμένες πόρτες, να περνάει τους τοίχους, αν ήθελε έτρωγε, αν ήθελε δεν έτρωγε, ή δυνατόν να εμφανίζεται ή να εξαφανίζεται. Κάτι ανάλογο τέτοιο έκανε, μας δίνει και με την Ανάσταση τη δική μας. Θα έχουμε σώματα τα οποία θα είναι πραγματικά, πνευματικά, όπως είναι του Ιησού Χριστού. Συνανέστησε και συνεκάθισε στα επουράνια, όπου είναι ο Χριστός. Η θέση μας είναι πάνω στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Μια μέρα οι Άγιοι θα κυβερνήσουν τον κόσμο και οι Άγιοι του Θεού θα υψωθούν υπεράνω και των Αγγέλων των Αγίων, διότι ο Χριστός ανέβηκε που πήρε την ανθρώπινη φύση πάνω από, από όλες τις αγγελικές ιεραρχίες των όντων των υπερβατικών. Κορυφή είναι ο Χριστός. Απέκτησε το όνομα, το υπερπάν όνομα, και εις αυτόν εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Θα είμεθα λοιπόν και εμείς μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το υπόδειγμα. Ο Χριστός είναι μπροστά μας το ιδεώδες, εις το οποίο η χάρις και η δύναμις του Θεού θα μας φτάσουν. Όλα αυτά τα πράγματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι αποτέλεσμα ειδικών μας ενεργειών και προσπαθειών. Είναι χάρις του Θεού. Τα έκανε ο Θεός και τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτός του. Αυτή η χάρη του Θεού έχει πλούτο μέσα και μάλιστα πλούτον υπερβάλλοντα, και αυτός ο υπερβάλλον πλούτος πραγματοποιεί το θαύμα το δικό του επάνω σε μας και μας κάνει ένα θαύμα πραγματικά στα μάτια οιουδήποτε πλάσματος, ώστε οι επερχόμενοι αιώνες να βλέπουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαριτωθεί από το Θεό, έχουν πάρει τη χάρη του Θεού και να θαυμάζουν, για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού, με το να φανεί σε μας ο Θεός αγαθός και να δείξει όλη την αγαθότητά του επάνω σε μας, εν Χριστώ Ιησού, κατά το μέτρον και εφόσον εμείς ήλθαμε και δεχτήκαμε το Χριστό. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος, διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι με την πίστη. Αυτό δεν είναι από εσάς, είναι το δώρο του Θεού. Αυτό το δώρο για το οποίο μιλήσαμε από την αρχή, που είναι η χάρη του Θεού, σου δίνει χάρη. Και είναι δώρο διότι δεν δίνεις τίποτα εις το Θεό, αλλά είναι δική του χειρονομία, ελεύθερη από αγάπη, και την κάνει για τη δόξα του και για να σου δώσει τη χαρά και την ευτυχία. Η χάρη λοιπόν αυτή που είναι δώρο του Θεού προς εσέ, προσφέρεται τώρα και προσφέρεται δια της πίστεως. Εάν πραγματικά πιστεύσεις εις τον Χριστό και τον δεχτείς σωτήρα σου, αυτό είναι αρκετό ώστε να δώσεις το έδαφος εις το Θεό, να πατήσει ο Θεός για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το έργο της χάριτός του μέσα στη ζωή σου. Του ανοίγεις την πόρτα, με άλλα λόγια, για να ξεχύσει τους ποταμούς των ευλογιών του στη δική σου τη ζωή. Είναι δώρον του Θεού, όχι από έργα, για να μην καυχηθεί κανένας από μας. Και αυτό το οποίο κάνει ο Θεός επάνω σε μας, αυτή η μεταμόρφωση, αυτή η αλλαγή, αυτή ο μετασχηματισμός μέσα μας και της ψυχής και του σώματος και αυτό το ανέβασμά μας στη δόξα, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα έργο του Θεού επάνω σε μας, ώστε ο καθένας από μας να είναι ένα ποίημα του Θεού. Ποίημα θέλει να πει έργον του Θεού, που το ποίησε ο Θεός, το κατασκεύασε ο Θεός. Αλλά σε μια ευρύτερη έννοια, ποίημα είναι εκείνο που ο ποιητής φτιάχνει και το δουλεύει και το φροντίζει και το καλλιτεχνεί με κάθε τρόπο, ώστε να το παρουσιάσει στην καλύτερα του, ωραιότερα και υψηλότερα μορφή που μπορεί να το δώσει. Είναι ένα ποίημα αυτό που φτιάνει με στίχους, είναι ένα ποίημα που κάνει ο γλύπτης όταν φτιάνει τον επί παραδείγματι το άγαλμα της Απτέρου Νίκης ή τον Ερμή του Πραξιτέλη. Είναι ένα ποίημα ζωντανό, ένα ποίημα είναι ο Παρθενώνας, ένα ποίημα, και ο Θεός σαν ο μεγαλύτερος ποιητής στον κόσμο, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς και την γη και είναι όλα αυτά ένα ποίημα του Θεού, φτιάχνει και ένα άλλο ποίημα που ήμεθα όλοι εμείς. Εμείς ήμεθα ποίημα του Θεού. Ο Θεός εργάζεται και δεν υποχωρεί και δουλεύει και δεν θα σταματήσει να δουλεύει έως ότου φτάσουμε να γίνουμε ένα ποίημα δικό του, έτσι που ο καθένας να μας βλέπει και να θαυμάζει το έργο του Θεού, την καλλιτεχνία του Θεού επάνω μας. Σωζόμεθα, αγιαζόμεθα, δοξαζόμεθα για του Ιησού Χριστού, και μας φτιάχνει ο Θεός ένα δικό του ποίημα ώστε να περπατάμε σε έργα αγαθά, να πράττουμε έργα καλά μέσα στον κόσμο και έργα που δεν είναι δικά μας. Τα έχει ο Θεός προετοιμάσει και ο Θεός μας τα δείχνει και μας καλεί εμάς τα ποίηματά του να περπατήσουμε μέσα σε αυτά τα έργα. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο που μας περιβάλλει, πόσο θαυμάσιο είναι να είναι κανείς ένα ποίημα του Θεού, να ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους, να δείχνει ότι ο Θεός έχει δουλέψει μέσα του, ότι ο Θεός τον έχει μετασχηματίσει κατά το ιδεώδες το οποίο έχει βάλει μπροστά του, και το ιδεώδες είναι ο Χριστός. Θέλει να μας ανεβάσει λοιπόν στο ύψος του Χριστού, να μας κάνει ομοιώματα με τον Χριστό.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω μερικά κομμάτια, αρκετά επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε και την χθεσινή μέρα, την πορεία του Κυρίου μας, να την παρακολουθήσουμε. Θα τα διαβάσουμε όμως για να μην μας φύγουν έτσι απαρατήρητα. Από το Λουκά ΚΒ κεφάλαιο, Λουκάς ΚΒ έως ΚΓ 49.

Τέτοια είναι και η καρδιά του Ιησού Χριστού. Είναι μια καρδιά που λάμπει, που ακτινοβολεί αγάπη, απέραντη θεϊκή αγάπη. Κανένας ποτέ που πλησίασε τον Ιησού Χριστό με σοβαρότητα, με ταπεινή καρδιά, με συντριμμένο, με σταυρωμένο εγώ, δεν είχε να πει τίποτε άλλο από αυτό, παρά ότι ο Ιησούς ήταν το λιγότερο ο άνθρωπος της αγάπης. Πρέπει να ευχαριστεί κανείς ότι αυτό το θείο πρόσωπο, το οποίο δεν ξεκινάει την ιστορία του στον κόσμο τούτο, αλλά έχει μια προϊστορία άφαστη και απρόσιτη στο απότατο παρελθόν, είναι Θεός ίσως με τον Θεό τον Πατέρα, ο εναρχή λόγος, εκείνος διού τα πάντα εγένετο. Είναι το πρόσωπο που στον κύκλο της Τριάδος διαθέτει μοναδική δυνατότητα να παίξει έναν ρόλο σαν αυτόν που η ανθρωπότητα ολόκληρη είχε ανάγκη, τον ρόλο του Σωτήρα. Και λέω ακόμη και στον κύκλο της Τριάδος, γιατί δεν μπορούμε να εξηγήσουμε κατά άλλον τρόπο γιατί δεν ήρθε ο Πατέρας να θυσιαστεί, γιατί δεν ήρθε το Άγιο Πνεύμα και ήρθε ο Υιός. Κάτι ιδιαίτερο, κάποιο χαρακτηριστικό, κάποιες ιδιαίτερες εξάψεις, εξάρσεις, συγκινήσεις, εκδηλώσεις αγάπης για τον άνθρωπο θα πρέπει να επεδείκνυε ο Υιός του Θεού. Μη γέννητο, θα ήταν βλασφημία να πει κανείς ότι ο Πατέρας δεν αγαπούσε τον άνθρωπο, το Άγιο Πνεύμα δεν αγαπούσε τον άνθρωπο. Όμως δεν μπορεί να στερήσει κανείς και των άλλων προσώπων την προθυμία να έρθουν, αλλά ξέρουμε εκείνη την λαμπρή, την μεγαλόπρεπη σκηνή, όταν πολύ πριν αφάνταστους αιώνες και χιλιετηρίδες πριν δημιουργηθεί ο άνθρωπος, ετέθη το πρόβλημα στην Θεία Τριάδα: θα φτιάξουμε τον άνθρωπο, αλλά εάν πέσει, τι μέλη γενέστε? Και ο Υιός σηκώθηκε από το θρόνο και είπε, στάθηκε μπροστά στον Πατέρα. Φαντάζομαι να έκανε κάποια κίνηση προς τον Πατέρα. Ιδού οίκο έχομαι, ω Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου. Αλλά αυτό εσήμαινε μεγάλα πράγματα. Όλη εκείνη την κοιλάδα, την βαθιά, την σκοτεινή, την θλιμμένη, την πονεμένη, όλη την ταπείνωση, τον εξευτελισμό, την κένωση, το μαρτύριο, την εγκατάλειψη, το σταυρό, όλο αυτό το πικρό ποτήρι ήταν μέσα σε εκείνο τον λόγο του Ιησού Χριστού, τον προαιώνιο λόγο του: έρχομαι να κάνω το θέλημά σου. Γιατί ήξερε τι έλεγε. Βέβαια δεν ήταν τότε άνθρωπος και δεν ήταν άνθρωπος με βεβαρημένο παρελθόν όπως είμαστε εμείς. Και όταν λέμε πολλές φορές λόγια κουβέντες, είναι λόγια του αέρα, είναι λόγια απερίσκεπτα, είναι λόγια που μπορεί ούτε στο νυχάκι μας δεν μπορούμε με το νυχάκι μας να τα αγγίξουμε σαν πραγματικότητες, και όμως τα λέμε πολλές φορές. Θυμηθείτε τον Πέτρο, να ήδη διαβάσαμε: εγώ Κύριε και σε φυλακή και σε θάνατο. Φανταστείτε αν ο Υιός του Θεού με τον ίδιο τρόπο που είπε ο Πέτρος, είμαι πρόθυμος, είμαι έτοιμος, θα το κάνω. Εάν τα λόγια του Χριστού ήταν σαν τα λόγια του Πέτρου, δεν θα σωζότανε κανένας άνθρωπος. Όταν θα ερχόταν η ώρα όχι να σταυρωθεί, αλλά να κενώσει τον εαυτό του, όπως λέει στην Φιλιππησίους ο Παύλος, θα έλεγε: πάμε καμιά βόλτα μπαμπά, πάμε κανένα περίπατο μέσα στο σύμπαν, μα έχουμε εδώ μια υπόθεση, ξεχάστηκε τώρα. Στον κύκλο της Τριάδας βεβαίως αυτά δεν γίνονται, αλλά θέλω να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι ο Ιησούς Χριστός όταν είπε αυτό το λόγο, είχε μέσα του υπόψη του ολόκληρο το έργο της σωτηρίας και τι θα σήμαινε αυτή η κένωση για εκείνον. Ένας κατάλογος ενδεικτικός που εκφράζει την αγάπη του.

συγγνώμη, τις ασθένειές μας αυτός τις βάστασε, και τις θλίψεις μας τις επιφορτίστηκε, τις φορτώθηκε πάνω του, τις προδοσίες. Ο Χριστός αγαπούσε τους θλιμμένους ανθρώπους, αγαπούσε τους ανθρώπους που ήταν φορτωμένοι με φορτία. Ελάτε εδώ εσείς οι φορτωμένοι, οι κουρασμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Και τους ληστές αγαπούσε, βεβαίως τους αγαπούσε. Δεν ήρθε εδώ να καλέσει φαρισαίους, θρησκευόμενους, ανθρώπους του γράμματος, οι οποίοι αποδεκάτιζαν τον άνηθο και το ιδίωσμο και κοίταζαν το εξωτερικό του ποτηριού, κι ας ήταν μέσα βρώμικο. Φίλε, θα πει σε έναν προδότη, φαντάζεστε με τη στοργικό τρόπο του είπε αυτή την κουβέντα, την γλυκιά, τη ζεστή, τη συμπαθητική, μήπως και τον συγκινήσει έστω και την τελευταία στιγμή. Το κακό θα γινότανε, το καλό που θα απέβαινε το αιώνιο, το κακό που θα απέβαινε το αιώνιο καλό, η λύτρωσή μας. Αλλά θα μπορούσε ίσως από εκεί και πέρα ο Ιούδας να σκεφτεί κάπως τα πράγματα. Όμως ο Χριστός του έδειξε όλη του την αγάπη. Φίλε, αγαπούσε τους ανθρώπους στις ανοησίες τους, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία. Δεν τους απέρριψε όμως, έτσι είπε στους μαθητές. Μιλάμε για την πολυδιάστατη αγάπη του Ιησού Χριστού. Ανόητη και βραδύ στην καρδία, στο να καταλαβαίνετε, να εννοείτε. Αλλά όμως καθόταν με αγάπη κοντά τους και τους περιέβαλε με την αγάπη του και τους εξηγούσε και τους βοηθούσε να εννοήσουν. Στις δειλίες και στις αρνήσεις, όπως διαβάσαμε ήδη τον Πέτρο και το είπαμε εκεί στην αυλή του αρχιερέως, ένα βλέμμα διαπεραστικό, το μάτι του έπεσε απάνω στα μάτια του Πέτρου, σαν εκείνη τη ρομφαία, την οξία, τη δίστομη, όπως τον βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και διαπέρασε και τρύπησε την καρδιά του Πέτρου. Και ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαψε πικρά, αλλά ήτανε βλέμμα αγάπης. Σου το είπα ότι θα με προδώσεις, θα με αρνηθείς. Πήγαινε να κλάψεις για αυτό που έκαμες. Και πήγε και έκλαψε. Και αυτό το κλάμα τον εξηλαίωσε τον Πέτρο στη συνείδηση του Κυρίου. Και αργότερα θυμόσαστε, πριν αναλυφθεί, να του δώσει την ευκαιρία να εξισώσει, να πατσίσει, θα πούμε στη γλώσσα μας, το λογαριασμό. Τρεις αρνήσεις. Τρία, φιλώσε, εσύ ξέρεις τι γλυκής που είναι ο Ιησούς. Τους ανθρώπους, τους ληστές, τους βαραβάδες, τους έδειξε απέραντη θεϊκή αγάπη και καλοσύνη. Επήρε τη θέση τους. Να σταυρώσετε μένα, εάν εμένα θέλετε, αφήστε αυτούς να φύγουν. Αφήστε τον Βαραβά να βγει από τη φυλακή. Μα είναι κακούργος, είναι εγκληματίας, είναι δολοφόνος. Εγώ θα πάρω τη θέση του. Τους ανθρώπους, τους δειλούς, τους έδειξε την αγάπη του. Τους ανθρώπους, τους δούλους, τους έδειξε την αγάπη του. Θυμηθείτε εκεί στην Αίγυπτο, θα πει, είδα την ταλαιπωρία του λαού και αποφάσισε να κατέβει κάτω. Ο ίδιος ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, και χρησιμοποίησε τον Μωυσή και τον Ααρών εκεί να παλεύουνε με τον Φαραώ, να τον πείσουνε, άσε το λαό, όχι μια πληγή, άσε το λαό, όχι δεύτερη πληγή, άσε το λαό να φύγει, τρίτη πληγή, 10 πληγές. Και ήτανε ο Κύριος εκεί, δίπλα στον Μωυσή, δίπλα στον Ααρών, και ο Κύριος ελευθέρωσε με τόση αγάπη και με κρατεό χέρι πραγματικά το λαό Ισραήλ.
Όταν κινούσαν οι άνθρωποι, θυμηθείτε, ένα πλήθος, χιλιάδες άνθρωποι, τρεις μέρες ολόκληρες, νηστικοί, παραλυμμένοι από την πείνα, γοητευμένοι όμως από τη μορφή του, από τα λόγια του, από τη διδαχή του, τον ακολουθούσαν χωρίς να σκέπτονται από πότε έχουμε να φάμε εμείς και τι γίνεται τώρα. Εδώ πέρα ούτε χωριό, ούτε μαγαζιά, σούπερ μάρκετ, πω, τι κάνουμε. Και ο Κύριος τους ετάισε, πολλαπλασίασε τα τόσο λίγα ψωμάκια και τα ψαράκια. Είναι έκφραση της αγάπης του. Τους έδωσε εκεί στην έρημο νερό, τους έδωσε μάνα. Στις ιδιοτροπίες τους ακόμη τους έδωσε ορτίκια. Από αγάπη, να τους ικανοποιήσω και αυτή την ιδιοτροπία. Όχι ότι ήρθε ο Υιός του Θεού για να ικανοποιεί ιδιοτροπίες, αλλά το έκανε για να τους δείξει ότι φτάνει και περνάει τα όρια της αγάπης, της πλατιάς του καρδιάς, η αξίωση τους και η ιδιοτροπία τους. Αλλά ο Θεός υπερεκτείνεται, πάει ακόμη πιο πέρα. Στις απειλές, όταν η ζωή τους απειλείται, φανταστείτε εδώ νύχτα, με τα μαχαιρών και ξύλων, με τα φανών και λαμπάδων, στρατιώτες, τάγμα ολόκληρο, πήγανε να πιάσουν 10 ανθρώπους. Και ήτανε τόσο εκτεθειμένοι όλοι αυτοί στον κίνδυνο να τους σφάξουν. Και ο Κύριος εκπαίδειξε εκεί την αγάπη του, έβαλε που λέμε το στήθος του. Ποιον ζητάτε, πήγε πρώτος μπροστά, οι μαθητές από πίσω, Ιησούν των Ναζωραίων. Και μόλις τους είπε έτσι, θυμηθείτε, έκαναν πίσω όλοι και έπεσαν κάτω και τους ενθάρρυνε, τους ξαναρώτησε, ποιον ζητάτε. Και τους έδειχνε έτσι, άμα θέλετε μένα, είμαι αδύνατος, ελάτε, πιάστε με. Και εάν εμένα ζητάτε, αφήστε αυτούς να φύγουν, να τους προστατέψει, να τους καλύψει. Στις στρικτότερες ανάγκες μας, στις άδυνιές μας, ο Κύριος θα δείξει την αγάπη του. Όση άγνοια κι αν έχεις, όση άγνοια κι αν έχει ο άνθρωπος, ο Θεός τον αγαπάει απέραντα. Αλλά από τη στιγμή που μαθαίνει, από τη στιγμή που κάποιον στέλνει ο Θεός και του φέρνει το μήνυμα και του δείχνει το δρόμο, αλλά κλείνει τα μάτια του, κλείνει την καρδιά του, δεν δέχεται την αλήθεια, από εκεί και πέρα ο Θεός θα χρησιμοποιήσει κάποια άλλη παιδαγωγική μέθοδο. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αγάπησε τους ανθρώπους, τους άσωτους νέους. Αγάπησε τον πλούσιο νέο και κάθε πλούσιο νέο. Αλλά οι νέοι, οι πλούσιοι, δεν αγαπάνε όλοι τον Χριστό. Δόξα στον Θεό ότι υπάρχουν κάποιοι νέοι που αγαπάνε τον Κύριο. Ενώ λοιπόν είμαστε ακόμη μέσα στις αμαρτίες μας, θα πει στην προς Ρωμαίους επιστολή έψιλον 1 έως 11, ο Χριστός δεν εδίδαξε μόνο, δεν έκανε θαύματα μόνο, δεν είπε υπέροχα λόγια μόνο, δεν έδωσε εντολές μόνο, δεν παραδόθηκε μόνο στα χέρια των ανθρώπων, δεν έζησε ακόμη εκεί στο πρετόριο, δεν μαστιγώθηκε, δεν φόρεσε αγάθινο στεφάνι μόνο, αλλά απέθανε υπέρ ημών. Και χθες το βράδυ θυμηθήκαμε στο Άργος, αδελφοί, εάν όλα γινόντουσαν και κατά το λόγο του Θεού βεβαίως, όλα τα άλλα, κάθε λεπτομέρεια, αλλά ο Χριστός δεν έφτανε στο Σταυρό και να πεθάνει στο Σταυρό. Γιατί υπάρχουν χριστιανοί που λένε ότι ο Χριστός ήταν συγχρόνως εδώ στη γη και Θεός και άνθρωπος.
Αλλά αν ήταν και Θεός και άνθρωπος δεν πέθανε. Και αν πέθανε ο άνθρωπος, τι έγινε ο Θεός, ή μάλλον τι έγινε ο Θεός που λέει ότι ενανθρώπισε και σαρκώθηκε και γεννήθηκε από την Παρθένο, και αυτός ήταν ο Υιός του Θεού, και αυτός που προσευχότανε, αν ήταν και Θεός, γιατί τάχα κατευθείαν στον Πατέρα να πηγαίνει και δεν αντλούσε δύναμη θεϊκή από μέσα του, γιατί να αγωνιά και να ζητάει να καταφεύγει όλες τις νύχτες τις προσευχές του Θεού και να λέει εγώ εξήλθα από του Πατρός και ήρθα στον κόσμο, εγώ, όχι άλλος, πάλι να αφήνω τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Εάν όλα γινόντουσαν, αλλά δεν πέθανε απάνω στο Σταυρό, εάν δεν ακουγότανε η μεγάλη κραυγή, τετέλεστε, όλα θα ήταν χαμένα. Το παιχνίδι της σωτηρίας θα ήταν χαμένο. Ο Υιός του Θεού, δεν ξέρουμε και τι θα γινότανε από εκεί και πέρα, αλλά ενώ λέμε έτσι, από την άλλη μεριά, ο τέλειος Υιός του Θεού, αυτή η προσωπικότητα, η Θεία, η ενανθρωπισμένη, που είχε λάβει συνείδηση της προύπαρξής του και μιλούσε «εγώ είμαι εκ των άνω, σεις είστε εκ των κάτω». Δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα συντεριάξουμε, να τα καταλάβουμε σε όλο το βάθος τους. Δεν μπορούμε από την άλλη μεριά να συνειδητοποιήσουμε πόσο ο διάβολος ήλπιζε και τον πείραξε και στην πείνα του, και τον πείραξε, πήδησε από το πτερύγιο του ναού και τον πείραξε δείχνοντάς του τα βασίλεια της οικουμένης όλης. Πώς ήλπιζε αυτός ότι ήταν δυνατόν να τον ρίξει? Είναι τόσο κουτός ο διάβολος? Δεν είναι κουτός. Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, είχε γίνει άνθρωπος και ήλπιζε ότι μπορούσε να τον ρίξει. Πώς έριξα τον πρώτο Αδάμ, τα

πρετόριο εκεί που φραγγελώθηκε, εκεί που του βάλανε το αγκάθινο στεφάνι, εκεί οι γροθιές, εκεί τα φτισήματα, εκεί να του τραβάνε τα γένια και να του ξεριζώνουν τα γένια, όταν αυλάκωσαν το κορμί του με το φραγγέλιο, όταν τον κλωτσούσαν στο δρόμο σαν να ήταν κουρέλι, αλλά επάνω στο σταυρό ο Ιησούς Χριστός αντιμετωπίζει το φρικτότερο μαρτύριο. Μιλάμε για ένα τρισδιάστατο πόνο, τον πόνο μιας πολυδιάστατης αγάπης. Το σωματικό πρώτα απ' όλα. Αρχίζω από αυτόν, επειδή είναι ο λιγότερο οδυνηρός για τον Υιό του Θεού. «Τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας», λέει στον Ισαΐα νι 5-7, «και τα σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας». Την πλάτη μου τον έδαιναν τον κατάδικο έτσι κάτω σε έναν πάσαλο, για να εκτίθενται εδώ η πλάτη, να εκτίθεται για να είναι οδυνηρότερα τα χτυπήματα, και με εκείνα τα κοντά τα ξύλα στα οποία είχαν δέσει λουριά δερμάτινα σαν κορδόνια, και απάνω είχαν δέσει μολύβια ακανόνιστα κομμένα με εχμές, με μύτες, ή σπασμένα κόκαλα εχμηρά σαν μαχαίρια, εχτυπούσαν το θύμα, τον κατάδικο, ανελέητα, αλήπητα, όπου πήγαινε. Γι' αυτό τον βλέπει ο Ισαΐας στον Ιγάμα κεφάλαιο, δεν είχε είδος ουδέ καλός και δεν είχε ωραιότητα ώστε να τον επιθυμούμε. Καταματωμένος από την κορφή ως τα νύχια. Και στους θρήνους Α12 θα πει: «Ω πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, για δέστε, υπάρχει κανένας άλλος που να έχει πονέσει τόσο όσο έχω πονέσει εγώ? Ποιος άλλος άνθρωπος πόνεσε ποτέ σαν και εμένα?» Γιατί βέβαια ο Ιησούς Χριστός δεν πονούσε μόνο φυσικά, και το φυσικό πόνο τον ένιωθε περισσότερο επειδή ήταν, συνοδευόταν και από τους άλλους πόνους. Θυμηθείτε το ληστή που διαβάσαμε, και όταν φραγγελωνόταν θα έλεγε τα ίδια λόγια που είπε στο σταυρό στον συναδελφό του: «Άξια τον όσα επράξαμε απολαμβάνουμε. Βαράτε, τέτοιος παλιάνθρωπος που ήμουνα». Και φυσικά ο πόνος ήταν μόνο πόνος φυσικός, σωματικός. Στο ψαλμό ΚΒ 16-18: «Ετρύπησαν τα χέρια μου και τους πόδας μου». Δεν είναι απλή δουλειά. Δεν νομίζω να φαντάζεται κανείς πως είναι τόσο απλή υπόθεση, με εκείνα τα καρφιά, τα χοντροκομμένα καρφιά, να τρυπήσουν το χέρι εδώ μέσα ή κάπου εδώ μάλλον. Αν ήταν εδώ ή αν ήταν εδώ, κανείς δεν ξέρει. Πιθανότητες υπάρχουν να ήταν εδώ ή εδώ πέρα στον καρπό. Ήτανε φρικτό πραγματικά και απερίγραπτο το μαρτύριο. Εάν διαβάσει κανείς περιγραφές από όλες τις προφητείες, αλλά και από επιστημονικές αναλύσεις της σταυρικής αυτής θυσίας του μαρτυρίου, αισθάνεσαι ένα ρίγος, αισθάνεσαι να μην θέλεις να σταθείς όρθιος. Νομίζεις ότι είσαι εσύ απάνω στο σταυρό. Στον ψαλμό Ξηθήτα 21, κάτι που και πραγματοποιήθηκε: «Έδωκαν χολή για φαγητό και στη δίψα μου με πόντισαν ξύδι». Αισθανότανε μια φοβερή φλόγωση. Γάγγρενα, φωτιά έκαιγε τα χέρια και τα πόδια. Όπως τεντωνότανε το σώμα, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Πως αισθάνονται οι ασθηματικοί. Δεν μπορούσε να πάρει αέρα, να αναπνεύσει. Δεν είναι κινήτο το στήθος. Δεν μπορούσε να ανεβοκατεύει. Και δεν ήταν μόνο αυτό το φυσικό μαρτύριο, ήταν και το ψυχικό. Το ψυχικό μαρτύριο εκφράζεται με τούτα τα λόγια: «Θεέ μου, Θεέ μου, δυνατή με εγκατέλειψε».

Όποιος έχει ζήσει μοναξιά καταλαβαίνει πόσο βαριά είναι. Τι σκληρή υπόθεση είναι η μοναξιά. Και να έχεις και φίλους και να σε εγκαταλείψουν, ακόμη πιο τραγικό, ακόμη πιο βαρύ. Κάποια στιγμή, όπως είδαμε, οι φωνές των αρχιερέων υπερίσχυσαν. Φώναζαν πιο δυνατά αυτοί. Και μαζί συμπαρασύρθηκε όλος ο όχλος. Αναμφίβολα μέσα σε εκείνο τον όχλο, ο Κυριός μας είδε ανθρώπους ευεργετημένους. Και η ψυχή του Κυρίου μας υπέφερε. Λέει ο Παύλος, εγίναμε ως περικά φάρματα του κόσμου, σκύβαλο πάντων έως τη σήμερα. Σκύβαλο, άχρηστα. Μας είδαν οι άνθρωποι σαν άχρηστα πράγματα. Πάτε μια σκηνή τέτοια εκεί από τους Φιλίππους, όταν ο Παύλος ελευθέρωσε εκείνη την κοπέλα και όρμησαν επάνω του και τον έσυραν στη φυλακή. Τον έσυραν. Όχι απλώς τον έδεσαν ή του είπανε μπρος, όπως πιάνουμε σήμερα από το ένα μπράτσο και από το άλλο οι αστυνομικοί, κάποιους κλέφτες, κάποιους ληστές. Τον έσυραν από τα μαλλιά, από κάποιο μανίκι, ως περικά θάρματα του κόσμου. Σκύβαλο, θέατρο σε ανθρώπους και σε αγγέλους, θέατρο, κουρέλι. Και αυτή ήταν η μοίρα του Παύλου, γιατί ακολούθησε τον Κύριο. Και σε κάποια δόση είναι η μοίρα όλων των χριστιανών. Μη θέλει κανείς δηλαδή, ακολουθώντας τον Χριστό, να έχει διαφορετική μεταχείριση. Ο κόσμος είναι πάντα ο ίδιος. Το πρότυπο είναι ο Χριστός. Αν θέλει να τον ακολουθεί κανείς, θα έχει κάποιες συνέπειες στη ζωή του. Δεν μπορεί. Και έχουμε και το πνευματικό μαρτύριο εδώ απάνω στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός μένει 6 ολόκληρες ώρες. Τις 3 πρώτες ώρες ο Ουράνιος Πατέρας, όπως χθες το βράδυ θυμηθήκαμε στο Άργος, έχει στήσει το βήμα της κρίσεως και μπροστά του έχει τον κρινόμενο, έχει τον υπόδικο, τον Ιησού, εκεί στο Σταυρό. Και επί 3 ολόκληρες ώρες, σε μια γλώσσα που δεν μπορώ να φανταστώ την ταχύτητά της, με ποια ταχύτητα ο Πατέρας από πάνω του απάγγειλε όλες τις κατηγορίες, όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Γιατί σίγουρα δεν φτάνουν 3 ώρες για να απαγγείλεις, για να πεις, μόνο να διαβάσεις ένα κατάλογο των αμαρτιών που έχουν διαπράξει οι άνθρωποι 6.000 ολόκληρα χρόνια τώρα. Θα πρέπει ο Ουράνιος Πατέρας με ταχύτητα και με δρυμύτητα να απάγγειλε τις κατηγορίες στον ένοχο Υιό του. Τον είπα ένοχο, δεν ήταν ο ίδιος, δεν έκαμε αμαρτία, ούτε βρέθηκε δόλο στο στόμα του, αλλά επήρε τη θέση τη δική μας. Ελογίστη μεταξύ ανώμων, εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν, γιατί είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Εδώ επάνω στο Σταυρό την έχει φορτωμένη την αμαρτία όλου του κόσμου απάνω στους ώμους του, και είναι εκείνος που θα πληρώσει όλο το χρέος. Και εδώ απάνω στο Σταυρό, ενώ 3 πρώτες ώρες του απαγγέλλεται το κατηγορητήριο, έκαμε σε αυτό, έκαμε σε εκείνο, έκαμε στο άλλο, και ο Υιός ομολογεί και αποδέχεται, το δεύτερο τρίωρο είναι ακόμη πιο φρικτό. Το δεύτερο τρίωρο ο Ουράνιος Πατέρας αποστρέφει το πρόσωπό του, ενώ μέχρι εκείνη την ώρα αυστηρός, φοβερός, γλωσσυρός, δίκαιος κριτής, αδέκαστος, βλέπει τον Υιό και του απαγγέλει τις κατηγορίες της ενοχής. Το δεύτερο τρίωρο απέστρεψε το πρόσωπό του και δεν τον έβλεπε πλέον. Και αυτό είναι που πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς. Λένε μερικοί, τι είναι η κόλαση? Λένε οι χιλιαστές, πού είναι η κόλαση και πού υπάρχει? Εκεί που δεν έχει το πρόσωπό του ο Θεός. Από εκεί που θα αποστρέψει το πρόσωπό του ο Θεός,
είναι κόλαση. Και ο Υιός του Θεού, αυτό το δεύτερο τρίωρο, έζησε την ανθρώπινη κόλαση, την αιώνια ανθρώπινη κόλαση, συμπυκνωμένη μέσα στο είναι του ολόκληρο. Και κάβγασε, Θεέ μου, είναα τι με εκατέλειπες. Και έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη. Σκοτάδι σε όλη τη γη. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Λένε οι αστρονόμοι ότι το φεγγάρι ήταν στην Ανατολή εκείνη την εποχή και ο ήλιος ήταν στη Δύση. Και ποτέ δεν έγινε ολική έκλειψη ηλίου με φυσικό τρόπο. Να μπει δηλαδή μπροστά στη γη η σελήνη και στον ήλιο. Μπροστά στον ήλιο και στη γη να μπει η σελήνη. Γι' αυτό γίνεται έκλειψη ηλίου. Διαρκεί να με συμπαθάτε κάποια δευτερόλεπτα ή λεπτά. 2-3 λεπτά παρώ. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν το έχω πρόσφατο. Αλλά εδώ έχουμε 3 ολόκληρες ώρες. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι η κρίση του ουράνιου πατέρα, είναι η καταδίκη, είναι η έκτηση της ποινής του κατάδικου του Ιησού Χριστού. Γιατί επήρε τη θέση τη δική σας και τη δική μου στο Σταυρό επάνω. Πληρώνει τα λίτρα των αμαρτιών μας. Είναι αυτό το ποτήρι για το οποίο στη Γετσημανή αγωνιά μέχρι σέματος και υδρότος και ηκετεύει και παρακαλεί τον πατέρα. Ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο πλην όχι όπως εγώ θέλω αλλά όπως εσύ. Γιατί αυτή η πολυδιάστατη αγάπη να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την τρισδιάστατη αυτή φρίκη του Χριστού, τον πόνο του Χριστού αυτόν. Δεν μπορούσε να μείνει αγάπη μόνο, να αγαπήσει τους ανθρώπους και να αγαπάει και τον Υιό του αδιάκοπα, χωρίς διάλειμμα, χωρίς να τον αποκόψει, να τον αποστραφεί. Δεν μπορούσε να διατηρηθεί η αγάπη. Δεν μπορούσε. Γιατί όταν ένας άνθρωπος αμάρτησε, ο πρώτος άνθρωπος αμάρτησε, ο Θεός του είπε θα πεθάνεις. Και θάνατο σημαίνει αποκοπή του ανθρώπου από τον Θεό. Δεν μπορούσε ο Θεός να ψευστεί, να διαψεύσει τον εαυτό του. Έπρεπε εκείνος που ήρθε να πάρει τη θέση μας να πεθάνει, δηλαδή να αποκοπεί από τον Θεό, να εγκαταληφθεί εκεί επάνω στο Σταυρό. Να γιατί ο Χριστός έζησε αυτόν τον τρισδιάστατο πόνο και τον έζησε συνεπία της αμαρτίας. Έτσι έπρεπε να τιμωρηθεί ο άνθρωπος. Βέβαια του ανθρώπου του έμελε και από εκεί και πέρα να ρηφθεί στη λίμνη του πυρός. Αλλά ο Χριστός είπε και τιμωρήθηκε ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να έχει ζωή αιώνια. Ή να μην απόλυται, να μην χαθεί. Πας ο πιστεύων εις Αυτόν. Αλλά να έχει ζωή αιώνια. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Εάν δεν έμπαινε εκείνος στη μέση, ανάμεσα στον ουράνιο πατέρα και σε εμάς. Εάν δεν υψωνόταν εκείνος ένα λεξικέραυνο πάνω από τη γη για να απορροφήσει απάνω στο κορμί του και στην ψυχή του και στο πνεύμα του τους κεραυνούς, τους φλογερούς, τους τρομερούς κεραυνούς της θείας κρίσεως και της οργής, θα έβρισκαν εμάς και τότε κανένας δεν μπορούσε να σωθεί. Όλοι είμαστε χαμένοι. Απότερος σκοπός η πολυδιάστατη απελευθέρωση του ανθρώπου, αυτή η πολυδιάστατη αγάπη που εκφράζεται με έναν τρισδιάστατο πόνο έχει σαν απότερο σκοπό την πολυδιάστατη πολύπλευρη απελευθέρωση του ανθρώπου για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου. Πρώτον, τι έκαμε εκεί επάνω στο Σταυρό ο Χριστός? Κονταρομάχησε με τον εχθρό της ψυχής, με τον διάβολο. Μονομάχησε με τον αιωσφόρο, με όλες του τις δυνάμεις. Και τη θαυμάσια αυτή η αποκάλυψη, η έκφραση του Παύλου στους Ρωμαίους, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, τους εξέθεσε, τους θεάτρισε, θέατρο,
κατάντησαν τον Υιό του Θεού, θέατρο τους πιστούς. Αλλά όμως στην ουσία εκείνος έχει θεατριστεί. Δεν τον βλέπετε τώρα, αδελφοί? Δεν τον βλέπουμε τώρα πόσο θέατρο τον έχει καταντήσει ο Ιησούς Χριστός τον διάβολο? Επειδή καταφέρνει ακόμη, κατορθώνει μέσα στον κόσμο, περιμένει να φέρει το μεγάλο ηχέτη, τον Αντίχριστο, να εμφανιστεί εδώ πέρα, να κάνει θαύματα, σημεία και τέρατα, ψεύδους. Και ακόμη φαίνεται ότι κάτι είναι που λέμε ξεπερσμένος λόρδος, κάπως έτσι μοιάζει. Θα έρθει η ώρα που θα τον δούμε απογυμνωμένο τελείως, και όταν θα πέσει στη λίμνη του πυρός θα τον υποδεχτούν με κραυγές ιωνικές αυτοί που θα είναι ήδη εκεί πέρα. Και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης θα του πούνε: και εσύ ήρθες εδώ, έγινες σαν εμάς? Έτσι θα του πούνε. Τέτοιο κουρέλι κατάντησες εσύ? Εσύ που σε λέει η γραφή εκεί πέρα ότι περιπατούσες εν μέσω πυρήνων λίθων, που ήσουν αχερούν και χρησμένο, επισκιάζον, τον κατακουρέλιασε ο Ιησούς Χριστός απάνω στο σταυρό. Για να καταργήσει λοιπόν δια του θανάτου. Κι άλλοτε το έχουμε πει ότι ο Δαβίδ εσκότωσε τον Γολιά και με το ίδιο του το μαχαίρι του έκοψε το κεφάλι. Έτσι και ο Χριστός με τον θάνατο τον δικό του ενίκησε τον θάνατο και κατάργησε τον θάνατο, τον έχοντα το κράτος του θανάτου. Τον διάβολο και ελευθερώνει και να ελευθερώσει εκείνους οι οποίοι διαπαντός του βίου σε όλη τους τη ζωή ήταν υποκείμενοι στη δουλεία του. Όλοι τον φοβόντουσαν, τον τρέμανε. Δυνάστης, αήττητος από τον άνθρωπο. Όλοι παλέψανε και οδηγενεί στα μαρμαρένια λόγια. Α, δεν κάνανε τίποτε. Αλλά ήρθε εκείνος ο ένας, ο μεγάλος, από πάνω από το υπερπέραν και εκεί στο σταυρό. Τον σύντριψε. Ήρθε για να σκίσει το καταπέτασμα του ναού. Εκείνο το βαρύ παλί, εκείνο τον τείχο. Οι αμαρτίες σας έβαλαν χωρίσματα, λέει ο Θεός, ανάμεσα σε εμένα και σε εσάς. Πρέπει να παραμεριστεί αυτός ο τείχος, αλλιώς δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί σας. Ήρθε ο Χριστός λοιπόν για να εκφράσει την πολυδιάστατη αγάπη του προς πάσα κατεύθυνση σε κάθε άνθρωπο, με αυτόν τον τρισδιάστατο πόνο του να σκίσει το καταπέτασμα. Και όταν είπε το τετέλεσθε απάνω στο σταυρό, το καταπέτασμα από πάνω μέχρι κάτω σκίστηκε στα δύο. Παραμερίστηκε η αμαρτία, έφυγε το εμπόδιο. Μπορεί ο καθένας τώρα να μπαίνει με όλο του το θάρρος τα Άγια των Αγίων, τα Επουράνια, να μιλάει με τον ύψιστο και τον υπέρτατο Κύριο, με τον Θεό, να λέει το Θεό πατέρα του, οξασμένο το όνομα του Θεού, για να δώσει ζωή, τη ζωή του λίτο αντίπολων. Οι απαιτήσεις της Θείας Δικαιοσύνης ήταν μεγάλες για να σωθεί, να λυτρωθεί ο χαμένος, ο ένοχος άνθρωπος. Παίρνουν το γιο κάποιου πλουσίου, ας λέγαμε κάποτε, του Ωνάση, και του ζητάνε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυτά είχε όλα και όλα. Και το νησί ο Σκορπιός και το κότερο η Χριστίνα και η Ολυμπιακή αεροπορία και όλα τα καράβια στις θάλασσες του κόσμου, όλα και όλα. Και τα έδωσε, θα τα δίνε για το γιο του. Και ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή του, τον εαυτό του λύτρο, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Θείας Δικαιοσύνης, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να σωθεί. Να λοιπόν πώς εκφράστηκε και ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της πολυδιάστατης αγάπης, η οποία πέρασε μέσα από έναν τρισδιάστατο πόνο. Ακόμη για να ζητήσει και να σώσει τώρα, να σώσει το απολωλός, το χαμένο, για να φέρει καρπό, να μπορεί μετά ο άνθρωπος να φέρει καρπό και ο καρπός του να μένει. Γιατί άλλος
φόκος είχε πέσει στη γη. Εκείνος που με τον πόνο της ψυχής του έφερε στην ύπαρξη, την καινούρια ύπαρξη, παιδιά πολλά, έκγωνα, γόνια πολλά, σ' όλες τις γενιές. Ακόμη για να σώζεται στο παντελές όποιος προσέρχεται στον Θεό και Πατέρα με μετάνοια και πίστη. Για να έχει ζωή αιώνια όποιος πιστεύει σε Αυτόν. Για να έχει ζωή αιώνια. Όχι κάποιες ώρες, κάποιες μέρες. Είναι μια κίνηση κάπου εδώ τέλος πάντων και σε όλο τον κόσμο, η οποία δίνει έμφαση στις θεραπείες. Στις θεραπείες. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, και ο Λάζαρος όχι μόνο θεραπεύτηκε, βγήκε από τον τάφο που ήταν 4 μέρες νεκρός. Είχε αρχίσει η αποσύνθεση. Και λοιπόν τι έγινε? Φυσικό είναι, ξαναπέθανε. Ο Χριστός δεν ήρθε εδώ να κάνει θεραπείες. Αν έκανε κάποια θαύματα, και αν και οι μαθητές έκαναν κάποια θαύματα, ήταν μόνο, και αυτό έγινε στο ξεκίνημα της Εκκλησίας, αυτό το φούντομα. Ήταν σαν, όπως παίρνουν φωτιά τα αγκάθια. Και ξαφνικά πέφτει αυτή η φωτιά. Ξεκίνησε η Εκκλησία δυναμικά. Και από εκεί και πέρα, κανένας άλλος δεν έκανε με ένα μαντήλι σαν του Πέτρου. Περνούσανε ένα μαντήλι, η σκιά του Πέτρου, του Παύλου. Ένας λόγος, και γινόντουσαν θαύματα φοβερά στον δρόμο κάθε μέρα. Ο Κύριος όμως είπε έκτοτε ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Μακάρι Θωμά, οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Και ζούμε και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος συντηρεί την πίστη μας και ζούμε με πίστη σε αυτό το βιβλίο. Δεν έχουμε μπροστά μας παραμύθια. Έχουμε θείο λόγο, θεόπνευστο λόγο, απόλυτα αληθινό λόγο. Ξέρω σε ποιον επίστεψα, μπορούμε να πούμε καθένας μας σαν τον Απόστολο Παύλο. Για να έχει ζωή αιώνια λοιπόν όποιος πιστεύει σε αυτόν και να είναι σίγουρος γι' αυτό. Για να λυτρωθεί και να απολυτρωθεί ο άνθρωπος. Όχι μόνο να λυτρωθεί ψυχικά, πνευματικά, αλλά και να απολυτρωθεί και από το σώμα. Και όχι μόνο να βγει από το σώμα και να μείνει γυμνός όπως λέει ο Παύλος, αλλά να φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Καθώς εφορέσαμε την εικόνα του κομματίου, να φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Έχουμε λυτρωθεί και περιμένουμε και την απολύτρωσή μας με την Ανάσταση. Θα φορέσουμε ένα καινούριο εξωτερικό άνθρωπο για να είναι εφάμιλος με εκείνον του Κυρίου, εφάμιλο σώμα με του Ιησού Χριστού, για να μην ζουν πλέον για τους εαυτούς τους οι ζώντες, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Τι μιλάμε? Μια πολυδιάστατη αγάπη. Η πολυδιάστατη αγάπη του Ιησού Χριστού για τον ένοχο τον αμαρτωλό άνθρωπο, η οποία περνάει μέσα από έναν τρισδιάστατο πόνο, σωματικό, ψυχικό, πνευματικό, με αποτέλεσμα και συνέπεια και απέτηση πλέον από τους πιστούς να μην ζουν για τους εαυτούς τους, αυτοί που είπανε εγώ θέλω να ζω για σένα, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών, όπως έκαμε ο Κύριος μας στη Γετσημανή. Πατέρα, είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, πλην όχι όσο εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ. Όχι το δικό μου, αλλά το δικό σου ας γίνει. Αυτά τα λόγια είναι λόγια που πρέπει να τα λέμε και εμείς κάθε μέρα, κάθε φορά που έχουμε κάποια άλλη, μας προσφέρεται κάποια άλλη λύση, κάποια άλλη επιλογή και όχι εκείνη που είναι το θέλημα του Θεού, καθαρό, σαφές, το γραμμένο που ευνοδηγεί από το Πνεύμα του Κυρίου. Όχι το δικό μου, κι ας είναι και Άγιο, ας είναι καθαρό. Ποια διαφορά υπάρχει στο να πας στην Καλαμάτα ας πούμε ή στον Πύργο μέσω τρυπόλεως ή μέσω πατρών? Δεν υπάρχει εδώ καμιά αμαρτία, αλλά κάπου από τον πει ο Θεός δεν θα πας από εκεί, κι ας είναι πιο σύντομα. Πήγαινε από εδώ. Μα εγώ γιατί, αφού είναι πιο σύντομα από εκεί? Δεν βλέπω κανένα λόγο. Υπάκουσες την οδηγία του Θεού? Όχι όπως θέλω εγώ. Να μην ζούμε όπως θέλουμε εμείς. Και πολύ περισσότερο εννοεί αυτό εδώ
να μην ζούμε βέβαια μέσα στις αμαρτίες μας. Γιατί υποτίθεται ότι μετά του Χριστού συσταυρωθήκαμε, συναπεθάνομαι μετά του Χριστού, όπως λέει ο Παύλος, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ ημών, υπέρ του Χριστού, και ακόμη για να μπορεί να ζει μέσα στους πιστούς. Πέρασε μέσα από αυτό το τούνελ, από αυτό το κανάλι, το σκοτεινό, το φρικτό, το τόσο δύσβατο, το δύσκολο, για να μπορεί να ζει μέσα τους πλέον ως σωτήρας, ως Κύριος, για να είναι προσιτός, οικείος, δικός μας, να μην είναι ξένος. Α, λένε οι άνθρωποι, εκείνος ο Θεός είναι τόσο ψηλά, τόσο μακριά, έφυγε ο Θεός, είναι πάνω στον ουρανό. Αλλά ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος, συγγένεψε μαζί μας, έγινε φίλος μας, έγινε αδελφός μας, λέει ο Ιωάννης, τον οποίον εψηλαθήσαμε με τα χέρια μας, τον ψηλαθήσαμε, και όχι μόνο πριν πεθάνει αλλά και μετά αναστημένο. Τόσο κοντά στον άνθρωπο στάθηκε ο Ιησούς Χριστός για να τους βεβαιώσει και για την Ανάσταση. Ζήτε, όπως λέει ο Παύλος, εν εμή Χριστός, να ζει μέσα μας, και πρέπει να ζει μέσα μας ο Χριστός, ο εσταυρωμένος Χριστός πρώτα απ' όλα, γιατί για να ζήσει ο αναστημένος Χριστός, βλέπετε, για να αναστηθεί ο Χριστός έπρεπε να πεθάνει πρώτα. Αυτή είναι η φυσιολογική πορεία, αυτή την πορεία ακολούθησε ο Χριστός και έτσι έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέει κανείς ότι είναι αναστημένος πριν πεθάνει προηγουμένως, ότι ζει μια αναστημένη ζωή, μια ζωή Χριστού, μια ζωή Αγία, πριν μετανοήσει, πριν καταδικάσει τον εαυτό του στο Σταυρό, πριν καταδικάσει τη ζωή του, πριν πει ότι εγώ έπρεπε να θανατωθώ, να σταυρωθώ, πριν ευχαριστήσει με πίστη τον Υιό του Θεού, σε ευχαριστώ, απάνω στο Σταυρό ανέβηκες για μένα, πήρες τη θέση μου, τιμωρήθηκες στη θέση μου, επλήρωσες τα δικά μου χρέη, πριν πεθάνει εκεί στο Σταυρό και πει το δικό του τετέλεστε ο άνθρωπος, τετέλεστε το παρελθόν, τετέλεστε σε κάθε πρόκτηση του διαβόλου και του κόσμου και της σάρκας, σε κάθε μορφή και έννοια αμαρτίας. Μόνο τότε μπορεί να αναστηθεί και να ζει μέσα του ο Ιησούς Χριστός. Και ακόμη, για να σας πάω και λίγο παραπάνω, ακόμη πιο ψηλά, για να τρώνε και να πίνουνε μαζί του στη Βασιλεία του. Όλη αυτή η πορεία του Χριστού, η ματωμένη πορεία του Χριστού, για να μπορεί να πάρει τον άνθρωπο στα χέρια του, τον άνθρωπο που θέλει, όστις θέλει ο πίσω μου ετήν, και να τον φτιάξει στα μέτρα του, να τον οδηγήσει από δόξα σε δόξα, να τον προστατέψει, να τον ελέγξει, να τον φρουρήσει από τις δυνάμεις του σατανά, να του δώσει νου δικό του, να του δώσει δύναμη να αντιστέκεται, να είναι νικητής. Αυτή είναι η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη σας. Μη φοβού, μόνο πίστευε, για να μπορέσει ο άνθρωπος να τα βγάλει πέρα με τη χάρη και τη δύναμη του Ιησού Χριστού, ώστε να έρθει και κάποια ώρα που και για τον άνθρωπο θα μπορεί να λέει ο καθένας, πέρασε ο Σταυρός, πέρασε ο αιμάτινος ιδρώτας, πέρασαν τα καρδιά, πέρασε το φραγγέλωμα, πέρασε η εγκατάληψη, τα αρχαία παρήρθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και να βλέπει τον εαυτό του, όπως λέει, μας είναι κάθισε της επουρανής δια Χριστού, και να τρώει και να πίνει με τον Χριστό στη Βασιλεία του, και να εφραίνεται, όχι ψωμί και νερό και κρασί, έτσι, θα τρώει Χριστό, θα τρώει και θα χαίρεται και θα απολαμβάνει το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτός θα είναι η τροφή του και το νερό του και το κρασί του, η απόλαυσή του, η τρυφή του, η αιώνια, η δόξα του και το μεγαλείο του, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό μας έμαθε στο δείπνο, στην τράπεζα, να τρώμε από τώρα και να σκεφτόμαστε ότι όπως τώρα ζούμε από το Χριστό, ζούμε με Χριστό, ζούμε μέσα στον Χριστό, ζει μέσα μας ο Χριστός, περνάμε μέσα από τον Χριστό, θα ζήσουμε αιώνια με τον Χριστό, και αυτός θα είναι η απόλαυσή μας, η τροφή μας, η χαρά μας, η δόξα μας, η αιώνια. Τετέλεστε. Το τετέλεστε του Σταυρού
σημαίνει την ολοκλήρωση του έργου της πολυδιάστατης αγάπης του. Το τέλος του τρισδιάστατου πόνου και το τέλος της συνάφειας του πιστού με τον κόσμο. Και ακόμη μια τέλεια και πολυδιάστατη απελευθέρωση και σωτηρία. Μακάρι το Πνεύμα το Άγιο να συνεχίζει και όσο θα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο να σχολιάζει μέσα μας αυτήν την αλήθεια, ότι ο Χριστός αγάπησε πολυδιάστατα, πολύπλευρα, ακόμη και όταν ήταν ο ίδιος άνθρωπος ψηλά πνευματικά και όταν ήταν πεσμένος. Εκείνος είχε το χέρι του απλωμένο για να τον σηκώσει, μα ο ίδιος έγραφε στο λόγο του, όποιος πέφτει δεν σηκώνεται. Κάλεσε με σε βοήθεια, θα σε σηκώσω. Αγάπησε κάθε είδος ανθρώπου, κάθε αμαρτωλό, τον πολύ, τον λίγο, τον μεγάλο που είναι σε αξιώματα και μπορεί να έκανε τερατώδη εγκλήματα στη ζωή του, και τον πιο αφελή άνθρωπο που έκανε εδώ κάτω, που είπε ένα ψεματάκι όλο και όλο στη ζωή του, με τον ίδιο τρόπο, η ίδια θυσία, το ίδιο μαρτύριο, ο ίδιος τρισδιάστατος πόνος για κάθε άνθρωπο, ώστε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάζει αυτήν την αλήθεια μέσα μας, για να μπορούμε, καθώς βλέπουμε τον Ιησού Χριστό στις εκφράσεις, τις πολυπίκυλες εκφράσεις της αγάπης του, μην ξεχνάμε, εδώ δεν τα είπαμε όλα, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Ο ήλιος είναι έκφραση της αγάπης του Θεού, το οξυγόνο είναι έκφραση της αγάπης του Χριστού, το νερό, η βροχή, τα λουλούδια. Βγαίστε λίγο έξω στα χωράφια, ρίξτε μια ματιά αυτή την εποχή. Όργιο λουλουδιών, όργιο χρωμάτων. Όλα αυτά είναι για να εφραίνεται η καρδιά του ανθρώπου, για να συντηρούνται μέσα μας τα αισθητήριά μας, τα πνευματικά, για να αναπέμπουμε δέηση, ευχαριστία, μέσα μας να γεμίσουμε από διάθεση λατρείας στο πρόσωπο του Κυρίου. Όταν λοιπόν αναλογίζεται κανείς αυτή την πολυδιάστατη, την πολυπίκυλη, την τόσο πλατιά αγάπη του Ιησού Χριστού και αναζητάει να γνωρίσει τι το βάθος και πλάτος και μήκος και ύψος, και να γνωρίσει βαθύτερα την αγάπη του Θεού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, για να πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Και όταν βλέπει και σκέπτεται από την άλλη μεριά ότι ο Ιησούς Χριστός, για να δείξει την αγάπη του και να εκφράσει την αγάπη του, η οποία θα έπρεπε να έχει αποτέλεσμα πρακτικό, να έχει αποτέλεσμα την σωτηρία του ανθρώπου, την πολυπίκυλη πάλι και πολυδιάστατη απελευθέρωση του ανθρώπου, να ελευθερωθούμε λέει από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού, να μπορούμε να προσέχουμε τούτο εκείνο, την τιμένη, την περικεφαλαία της σωτηρίας, την ασπίδα της πίστεως, το θώρακα της δικαιοσύνης απάνω, όλα αυτά τα πράγματα, να διακρίνουμε τα διαφέροντα, αυτή η πολυπίκυλη και πολύπλευρη απελευθέρωση. Όταν το σκέφτεται κανείς ότι ήταν ανάγκη να περάσει από τον τρισδιάστατο πόνο ο Υιός του Θεού, δεν είναι εύκολο και απλό πράγμα να ρίχνει κανείς τα μάτια του καν και ποτέ στην αμαρτία. Ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας, και από απόψε που ήδη θα έχει ακουστεί σαν μια ώρα, σαν και τούτη κάπου νωρίτερα, έχει ακουστεί το τετέλεστε εκεί στο Γολγοθά. Το Πνεύμα του Θεού θα μας χαρίσει αυτή την πλήρη απελευθέρωση και την δίκαιωση. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Λένε πως κανένας άνθρωπος σε όλο τον κόσμο δεν μοιάζει απόλυτα με τους άλλους. Και όχι μονάχα στη δικιά μας εποχή των 5 δισεκατομμυρίων, αλλά και στις προηγούμενες γενιές. Ένα παράδειγμα έχουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Κανενός ανθρώπου δεν είναι όμοια με τον άλλον. Παρόλες όμως τις διαφορές που έχουμε, οι Άγιες Γραφές μας λένε πως έχουμε και πολλές ομοιότητες και μας αναφέρουν μερικές από αυτές. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Αθήνα και οι Αθηναίοι τον έφεραν στον Άριο Πάγο για να ακούσουν αυτά που δίδασκε, ανάμεσα στα πολλά άλλα που τους κήρυξε, τους είπε πως ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε γιατί το θέλει ο Θεός. Πράξεις των Αποστόλων 17 κεφάλαιο χωρίο 18. Έτσι όλοι έχουμε την ίδια αιτία ύπαρξης. Κανένας μας δεν μπορεί να καυχηθεί πως ζει και δρά σε αυτόν τον κόσμο χωρίς τη θέληση του Θεού. Και όποιος πει ή πιστέψει πως τα καταφέρνει και ζει γιατί έχει πολλά λεφτά ή έχει μπράτσα γερά ή ότι είναι πονηρός και καπάτσος, αυτός πρέπει να είναι ή πολύ αφελής ή πολύ εγωιστής ή εξωπραγματικός και δεν βλέπει γύρω του τι θράψη κάνει ο θάνατος. Πόσοι άνθρωποι κάθε μέρα, γνωστοί και άγνωστοι, φεύγουν από τούτη τη ζωή και με πολλά λεφτά και με υγεία καλή και με προσόντα και ικανότητες τρομερές. Και στο χωρίο 25 του ίδιου κεφαλαίου συνεχίζει «Ο Θεός δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα». Κι έτσι κρατιόμαστε όλοι από το θέλω του Θεού. Είμαστε δηλαδή όντα που έχουμε απόλυτη εξάρτηση από το Θεό. Ένα άλλο γεγονός που μας πείθει πως όλοι είμαστε όμοιοι είναι ο θάνατος. Όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουμε. Αν ξεφυλίσουμε την ιστορία θα δούμε προσωπικότητες με κάθε είδους ικανότητες που πέρασαν από τούτη τη γη και όμως πέθαναν. Ο λόγος του Θεού στο ζήτημα του θανάτου είναι ξεκάθαρος και κατηγορηματικός και λέει «Καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν και μετά από αυτό κρίση». Επιστολή προς Εβραίους 9 κεφάλαιο χωρίο 27. Έτσι λοιπόν εμείς οι άνθρωποι, ό,τι κι αν κάνουμε στη ζωή μας και όποιο μονοπάτι κι αν περπατήσουμε, στο τέλος όλοι φτάνουμε στο ίδιο τέρμα, το θάνατο, και ξέρουμε πως κανένας άνθρωπος δεν πρόκειται να τον αποφύγει, γιατί είναι όπως μας είπε το πιο πάνω χωρίο, αποφασισμένο μια φορά να πεθάνουμε. Και αυτό σημαίνει πως επειδή ο θάνατος είναι αποτέλεσμα κάποιας μεγάλης παράβασης ή καλύτερα κάποιου εγκλήματος, δείχνει πως όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε εγκληματίσει, γι' αυτό και όλοι πεθαίνουμε. Δίνοντας την εξήγηση οι Άγιες Γραφές σε αυτό το σημείο λένε «Μέσω ενός ανθρώπου μπήκε η αμαρτία στον κόσμο και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος και έτσι διαδόθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους επειδή όλοι αμάρτησαν». Επιστολή προς Ρωμαίους 5 κεφάλαιο χωρίο 12. Όσο και αν θελήσει ο άνθρωπος να διαφοροποιήσει τον εαυτό του από αυτή τη θέση της αμαρτίας και να πει όπως ο Φαρισαίος την παραβολή που είπε ο Ιησούς Χριστός ότι δεν είμαι όπως οι υπόλοιποι από τους ανθρώπους άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Λέω όσο και αν κάποιος πει πως δεν έχω κάνει αμαρτίες και κάνω καλές πράξεις και πολλές αγαθοεργίες και θέλει σώνει και καλά να διαφοροποιηθεί από τους άλλους ανθρώπους και να διακηρύξει πως αυτός δεν είναι αμαρτωλός, τον διαψεύδει ο θάνατος που είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και που το ενδεχόμενό του υπάρχει κάθε στιγμή στη ζωή του. Θυμάμαι πριν κάμποσα χρόνια είχα βρεθεί σε ένα χωριό έξω από τα Τρίκαλα και στην αυλή ενός σπιτιού είχα μια συζήτηση πάνω στο θέμα της αμαρτίας με κάποιον που είχε περάσει τα 80. Τον ρώτησα αν νιώθει ότι είναι αμαρτωλός και μου απάντησε πως ποτέ δεν υπήρξε αμαρτωλός. Καθώς όμως προχωρούσε η συζήτηση και άρχισε να μου διηγείται τη ζωή του, είδα πως ήταν ένας από τους πιο τρομερούς και θρασίζω κλέφτες του χωριού και παλικαράς από τους λίγους. Το τελευταίο του κατόρθωμα το είχε κάνει πριν 5 χρόνια, όταν σε μια λογομαχία με κάποιο συγχωριανό του όρμησε κατά πάνω του και τον μαχαίρωσε στο λαιμό, και λίγο ακόμα και θα του έκοβε την καροτίδα. Στην ερώτησή μου αν αυτή η πράξη του δεν ήταν αμαρτία και μάλιστα μεγάλη αμαρτία, μου απάντησε: καθόλου, γιατί βρισκόμουν σε άμυνα. Στη λογομαχία πάνω σήκωσε το ραβδί του να με χτυπήσει και πριν προλάβει να μου δώσει μια στο κεφάλι και να με ξαπλώσει χάμω νεκρό, πρόλαβα και τον μαχαίρωσα. Ο λόγος όμως του Θεού, περιγράφοντας τη γενική κατάσταση του ανθρώπου όπως τη βλέπει ο Θεός με το δικό του μάτι, λέει: «Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας που να κάνει το καλό. Δεν υπάρχει ούτε ένας». Επιστολή προς Ρωμαίους 3 κεφάλαιο χωρίο 10. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι έχουμε το κοινό σε όλους πρόβλημα της αμαρτίας και το πρόβλημα του θανάτου. Προβλήματα που, όπως αποδεικνύεται από την ιστορία του ανθρώπινου γένους, είναι προβλήματα άλυτα, γιατί πάντες ήμαρτων και γιατί είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν. Ο Θεός όμως, που μας έφερε στην ύπαρξη και μας έφερε από αγάπη και συνεχίζει να μας αγαπάει παρόλη την αμαρτωλότητα και τον ξεπεσμό μας, έδωσε λύση και στα δυο αυτά άλυτα προβλήματά μας. Και η λύση είναι ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Να τι λένε οι Άγιες Γραφές για τη λύση του προβλήματος της αμαρτίας: «Με το Χριστό έχουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών». Επιστολή προς Κολοσσαίς 1 κεφάλαιο χωρίο 14. «Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας». Επιστολή προς Κορινθίους 1 15 κεφάλαιο χωρίο 3. «Ο Χριστός έδωκε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας, για να μας ελευθερώσει από τον σημερινό πονηρό κόσμο». Επιστολή προς Γαλάτας 1 κεφάλαιο χωρίο 4. Αυτό θα πει πως στη θέση μας πέθανε ένας άλλος. Τιμωρήθηκε ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Τι ευλογία και τι ευκολία για τη λύση του προβλήματος της αμαρτίας μας, χωρίς προσπάθειες, χωρίς ταξίδια, χωρίς μεσολαβήσεις ανθρώπων, στη θέση που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, στο τρένο, στο αυτοκίνητο, στο κρεβάτι, στον περίπατο ή οπουδήποτε αλλού, αν υψώσεις την καρδιά σου με πίστη στο Θεό και πεις αν το τελώνει από τα βάθη της ψυχής σου: «Ω Θεέ μου, είμαι ένας αμαρτωλός, λυπήσου με και μένα, δώσε μου τη συγχώρηση που δίνεις μέσω του Χριστού». Και αν πιστέψεις πως ο Θεός σε άκουσε και απάντησε, τότε αυτό είναι αρκετό για να λυθεί μια για πάντα το άλυτο πρόβλημα της αμαρτίας σου και να έχεις πια τη βεβαιότητα πως οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν, ο Θεός σε δέχτηκε και τώρα είσαι ήσυχος και γεμάτος χαρά, όπως έγινε και με τον Τελώνη. Και οι Άγιες Γραφές, για να μας βεβαιώσουν την τέλεια συγχώρεση που έκανε ο Θεός μέσω του Χριστού, χρησιμοποιούν δύο εικόνες. Η μία είναι τα βαθιά νερά της θάλασσας και η άλλη είναι το σύννεφο στον ουρανό. «Έριξε», λέει ο Θεός, «όλες τις αμαρτίες μας στα βαθιά της θάλασσας». Προφήτης Μιχαίας 7 κεφάλαιο χωρίο 19. Σε ένα λοιπόν τέτοιο βάθος λησμονιάς έριξε ο Θεός όλες τις αμαρτίες εκείνων που μετανιωμένοι δέχονται το Χριστό το Υιό Του και πιστεύουν ότι τους λύτρωσε από τις αμαρτίες τους. Το έργο της συγχώρησης από τις αμαρτίες είναι τέλειο. Δεν τις έριξε σε νερά ρηχά, αλλά στα βάθη των ωκεανών, εκεί που το σκοτάδι είναι αδιαπέραστο. Εκεί τις έριξε, ύστερα από τη μεγάλη σωτηρία που έγινε σε μας μέσω του Χριστού στο Σταυρό. «Και εξαφάνισα σαν σύννεφο τις αμαρτίες σου». Προφήτης Ισαΐας 44 κεφάλαιο χωρίο 22. «Όπως ένα σύννεφο διαλύεται και εξαφανίζεται στον ουρανό, για να μην ξαναφανεί ποτέ το ίδιο, έτσι ο Θεός διάλεξε αυτή την εικόνα για να μας δώσει να καταλάβουμε πως ο Χριστός με το αίμα που έχισε πάνω στο Σταυρό τέλεια και απόλυτα εξαφάνισε την ενοχή μας από τις αμαρτίες και συγχώρεσε όλο το αμαρτωλό μας παρελθόν. Με τη λύση του προβλήματος της αμαρτίας μας, ο Ιησούς Χριστός τακτοποίησε και το πρόβλημα του θανάτου μας, γιατί πρώτα απ' όλα ο ίδιος με την Ανάστασή Του νίκησε το θάνατο. Γνωρίζουμε πως ο Χριστός, αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, πια δεν πεθαίνει. Ο θάνατος πια δεν έχει εξουσία απάνω Του. Επιστολή προς Ρωμαίους 6 κεφάλαιο χωρίο 9. Αλλά ο Χριστός κατήργησε το θάνατο, έφερε όμως σε φως τη ζωή και την αυθαρσία. Επιστολή προς Τιμόθεον 2, 1 κεφάλαιο χωρίο 9. Το πρόβλημα της αμαρτίας και το πρόβλημα του θανάτου, που είναι από τα πιο καυτά στη ζωή κάθε ανθρώπου, για να μπορέσουν να βρουν τη λύση τους, χρειάστηκε να έρθει από τον ουρανό ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, και με τη θυσία Του πάνω στο Σταυρό και την Ανάστασή Του από τους νεκρούς, τα έλυσε και τα δυο. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Επιστολή προς Ρωμαίους 4 κεφάλαιο χωρίο 25. Εκείνο που τώρα απομένει σε μας είναι να πάμε με μετάνοια και πίστη στο Χριστό για να τα πάρουμε και τα δυο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στη μαθηματική επιστήμη γίνεται γενικά αποδεκτή η ύπαρξη τριών ειδών προβλημάτων. Είναι τα προβλήματα τα δυνατά, για τα οποία μπορεί να υπάρξει μια ή και περισσότερες λύσεις. Είναι τα προβλήματα τα αόριστα, στα οποία είναι δυνατόν να δοθούν άπειρες λύσεις. Και είναι τα προβλήματα τα αδύνατα, στα οποία ουδε μία λύση υπάρχει. Αυτά τα αδύνατα προβλήματα με τη σειρά τους μπορούν να υποδιαιρεθούν σε προβλήματα για τα οποία ακόμη δεν βρέθηκε η λύση τους, και σε άλλα για τα οποία έχει αποδειχθεί το αδύνατο της λύσεώς τους. Ένα αόριστο πρόβλημα λόγω χάρη είναι το όμικρον επί ψι ίσον όμικρον. Όσες τιμές δώσουμε στο ψι, τόσες λύσεις θα έχουμε. Ένα αδύνατο πρόβλημα, μάλιστα που έχει αποδειχθεί το αδύνατο της λύσεώς του, είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου, είναι η τριχοτόμηση της οξίας γωνίας, είναι ο διπλασιασμός του κύβου και άλλα. Αλλά αν θα έπρεπε βιαστικά να μετακινηθούμε από το έδαφος των μαθηματικών, που εξάλλου δεν είναι και δικό μας έδαφος, σε ένα άλλο έδαφος πνευματικό, θα μπορούσαμε κατά αναλογία να μιλήσουμε για ένα άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα της αμαρτίας. Ένα πρόβλημα παγκόσμιας φύσεως και εκτάσεως. Ένα πρόβλημα το οποίο ανέκαθεν από καταβολής κόσμου προβλήθηκε αμοιβαία και στον Θεό και στον άνθρωπο. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, θα μπορούσαμε νομίζω με μια φράση να το περιγράψουμε, να το προσδιορίσουμε. Είναι με ποιο τρόπο ή με ποιο μέσο ή με ποιο πρόσωπο, αν θέλατε, θα μπορούσε ο άνθρωπος που δουλώθηκε στην αμαρτία και στη δύναμή της να απελευθερωθεί, να επανατοποθετηθεί στην αρχική του αφετηρία και να προσδιορίσει μια καινούρια πορεία ζωής. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε ο άνθρωπος να απελευθερωθεί πρώτον από την ενοχή της αμαρτίας, εκείνο δηλαδή το εσωτερικό συναίσθημά του, εκείνη η συμπίεση, η εσωτερική, που τον κάνει να νιώθει ότι έχει αστοχήσει και ότι απέναντι σε έναν δικαιοκρίτη Θεό, σε μια ανώτερη, αν θέλετε, αφηρημένη δύναμη, είναι ένοχος και υπόλογος. Ποιος θα μπορούσε να τον ελευθερώσει από την ενοχή και σε συνέχεια από την ποινή της αμαρτίας? Ποιος θα μπορούσε να τον ελευθερώσει από τη δύναμη της αμαρτίας, η οποία είναι τόσο έκδηλη και τόσο καταθλιπτική στο καθημερινό μας περπάτημα, στην όποια μας εκδήλωση, σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής? Και αν ήταν δυνατόν, ποιος θα μπορούσε να τον ελευθερώσει και από αυτή την παρουσία της αμαρτίας, ώστε ο άνθρωπος πραγματικά να είναι απελεύθερος, επαναλαμβάνω, από την ενοχή, τη δύναμη, αλλά ή δυνατόν και την παρουσία της αμαρτίας? Καταπιάστηκε ο άνθρωπος με το πρόβλημα αυτό, το τόσο προσωπικό και το τόσο, θα έλεγα, κατεπήγον για τη ζωή του. Δεν ήθελε βέβαια να το κατατάξει στα αόριστα προβλήματα, όχι, γιατί όλα τα δεδομένα του είναι τόσο συγκεκριμένα και τόσο ανατριχιαστικά ρεαλιστικά. Αλλά με μια πεποίθηση στον εαυτό του, όπως είναι στην ανθρώπινη φύση, βιάστηκε να το κατατάξει στα δυνατά και καταπιάστηκε να βρει μια ή και περισσότερες λύσεις του. Η επιστήμη που λέγεται θρησκειολογία έχει να μας δώσει μια αυθεντική μαρτυρία μιας αγωνιώδους πλην άκαρπης προσπάθειας του ανθρώπου να βρει μια λύση, έστω μια λύση στο πρόβλημα αυτό της αμαρτίας. Αλλά πώς θα την έβρισκε τη λύση αυτή? Πώς θα μπορούσε να απεργαστεί τη λύση αυτή, αφού αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και αφού πάνω του επικρέμαται η ποινή της αμαρτίας που είναι θάνατος? Ποιος θα μπορούσε να πληρώσει αυτά τα λίτρα και αυτή την ποινή της αμαρτίας και να ζήσει? Ή ποιος θα μπορούσε να πληρώσει για τον άλλον ώστε να τον απελευθερώσει και να του δώσει τη λύση? Ο άνθρωπος κατά την Αγία Γραφή, όσο και να κομπορυμονεί και όσο και να διασαλπίζει ή να μάχεται για την ελευθερία, είναι δούλος, δούλος της αμαρτίας. Δούλος σε τέτοιο βαθμό που σε μια πρωτότυπη και ρεαλιστική ανατομία της ανθρώπινης ψυχής, ο Απόστολος Παύλος φθάνει να πει σε εκείνο το τραγικό 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του: «Τι σημερίσετε, πώς και με ποια δύναμη θα μπορέσω να απελευθερωθώ?» Γι' αυτό ο άνθρωπος πολύ ενωρίς έφτιαξε θεούς έξω από αυτόν. Μήπως και από αυτούς θα μπορούσε να βρει τη λύση, το μυστικό, την απελευθέρωση? Αν μπορεί κανείς από ανθρωπόφτιαχτους θεούς να περιμένει κάτι το σημαντικό και το πραγματικό? Πήρε φυλασσικιάς να σκεπάσει την ηθική του γύμνια. Έφτιαξε χρυσά μοσχάρια μέσα στην έρημο στην πορεία του προς τη γη Χανάν. Έφτιαξε Μολόχ και Ασταρόθ στην Ανατολή. Έφτιαξε ανθρωπόφτιαχτους θεούς στον Όλυμπο. Έφτιαξε φιλοσοφικά συστήματα άπειρα, κοινωνικά συστήματα ποικίλα. Και έφτιαξε τόσα και τόσους και ασχολήθηκε τόσο πολύ και γέμισε τόσο πολύ που στοχάστηκε. Μήπως σε αυτή την πολυπραγμοσύνη του ξέχασε κάποιον και τούστησε κι αυτού ή αυτόν, αν ήσαν περισσότεροι ξεχασμένοι, βωμό, το αγνώστο ή της αγνώστης θεής? Αλλά τι του πρόσφεραν όλα αυτά? Η βίβλος μας λέει ότι οι ανθρωπόφτιαχτες θρησκείες, οι θρησκείες που βγήκαν μέσα από την ανθρώπινη εξήτηση ή φαντασία και στην καλύτερη εκδοχή τους δεν μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο από εκείνο που διατυπούται στο Ματθαίο θήτα 16, δηλαδή επίβλημα ράκους αγνάφους επί Ματίου παλαιού ή ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Όμορφες διδασκαλίες, ιδανικά σχήματα, αλλά προσφερόμενα στον άνθρωπο, θα έλεγα και από τον άνθρωπο, τον πεσμένο μέσα στην αμαρτία, τον δουλωμένο μέσα στην αμαρτία, το παλαιό νημάτιο, ο παλαιός ασκός, που μέσα του το καινούριο δεν χωρούσε και δεν μπορούσε ποτέ να κρατηθεί. Έτσι που μετά από κάθε καινούρια προσπάθεια, από κάθε καινούργια εξήτηση, να έχουμε το χείρον σχίσμα, να έχουμε το ρίγνιντε η ασκή. Δηλαδή, ίση, φανατισμός, δογματισμή, καταστροφή και το πρόβλημα, πρόβλημα άλυτο. Γι' αυτό υπήρξε μια στιγμή μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, μέσα στον προβληματισμό και στην εξήτηση του ανθρώπου που πήρε το πρόβλημά του αυτό, το κλείσε μέσα σε ένα ντοσιέ και από πάνω έγραψε «Παρανθρώπης αδύνατον». Και το βάλε στο αρχείο. παρά την προσπάθεια πολλών να το αποσύρουν, να το αναψηλαφίσουν. Κάθε γενιά να μπορέσει και εκείνη να δοκιμάσει τα φτερά της και τη φαντασία της. Όμως στην πραγματικότητα το πρόβλημα της αμαρτίας για τον άνθρωπο ούτε στα αόριστα, ούτε στα δυνατά θα μπορούσε να καταταχθεί, αλλά βεβαίως στα αδύνατα. Στα αδύνατα μάλιστα, όχι που δεν υπήρξε απλώς λύση γι' αυτό, αλλά ότι αποκλείστηκε η δυνατότητα λύσεως εκ μέρους του ανθρώπου. Το πρόβλημα της αμαρτίας για τον άνθρωπο είναι κάτι σαν τον τετραγωνισμό του κύκλου, που όχι μόνο δεν βρέθηκε η λύση του, αλλά αποδείχθηκε ότι η λύση του δεν υπάρχει. Όμως το ίδιο πρόβλημα, όπως είπαμε στην αρχή, προβλήθηκε όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά και στον Θεό. Και θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι όταν και στον Θεό ή κατά βάση στον Θεό προβλήθηκε αυτό το πρόβλημα, ούτε εύκολο, ούτε ανώδυνο ήταν να βρεθεί λύση γι' αυτό. Πώς θα μπορούσε δηλαδή ο Θεός να απαλλάξει τον άνθρωπο από την ενοχή της αμαρτίας, δεχόμενος κάποιον άλλον να τιμωρηθεί στη θέση του? Πώς θα μπορούσε ο Θεός να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δύναμη της αμαρτίας, βάζοντας μέσα του ένα στοιχείο δυνάμεως και νίκης? Πώς θα μπορούσε ο Θεός να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την παρουσία της αμαρτίας, καταργώντας και την εξωτερική προσβολή? Πόσο δύσκολο ήταν αυτό το πρόβλημα, μπορούμε να το στοχαστούμε κάπως, να το συλλάβουμε κάπως, εάν θυμηθούμε εκείνο το περιστατικό στην επίγειο ζωή του Χριστού μέσα στο ναό, όταν ενώ κήρυτε και μιλούσε στους όχλους, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι σταμάτησαν, θα έλεγα, την αρμονία του κηρύγματος και τη ροή του κηρύγματος για να φέρουν μπροστά στον Χριστόν ένα πρόβλημα, ένα άλυτο πρόβλημα. «Κύριε, ο Μωυσής είπε, αυτές οι γυναίκες που συλλαμβάνονται επ' αυτοφόρο να μαρτάνουν, να λιθοβολούνται. Εσύ, Κύριε, τι λες?» Και ήταν ένα πρόβλημα για τον Ιησού. Ήταν μια πτυχή, θα έλεγα, και μια έκφραση του ενός και βασικού προβλήματος, του προβλήματος της αμαρτίας. Τι μπορούσε να απαντήσει ο Χριστός? Να πει ότι συγχωρούσε την αμαρτωλή, άσχετα με το τι είχε διαπράξει? Και τότε, που ήταν ο σεβασμός στον νόμο του Μωυσή, που ήταν ο σεβασμός στις ίδιες ιδιότητες και το χαρακτήρα του Θεού, που είναι να επιβραβεύει το αγαθόν και να κολλάζει το κακό? Αλλά τι να έλεγε? Να συμφωνούσε με τον νόμο του Μωυσή και να τιμωρούσε και να λιθοβολούσε την αμαρτωλή γυναίκα? Και τότε, που είναι η αγάπη του Θεού, ο οποίος θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας έλθειν? Θεολογικά θα έλεγα το πρόβλημα, όπως διατυπώνεται στο Ρωμαίους γάμα 26, είναι «Εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα των αμαρτωλών». Πώς θα μπορούσε δηλαδή ο Θεός να εξακολουθήσει να είναι δίκαιος, να μην παραβλέψει τη δικαιοσύνη του και τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης του, και εντούτοις να βρει τρόπο που να δικαιώνεται, να απελευθερώνεται ο αμαρτωλός από την αμαρτία? Πρόβλημα παρανθρώπης αδύνατον. Παρά το Θεό όμως έγινε δυνατόν. Αφού έγινε δεκτικό μιας μοναδικής αλλά ευλογημένης και τόσο αποτελεσματικής λύσεως. Λύσεως η οποία συνοψίζεται, συγκεντρώνεται σε ένα πρόσωπο, στον Υιόν. Αυτός που μόνος θα μπορούσε να πάρει μια τέτοια απόφαση, να αντικαταστήσει τον αμαρτωλό μπροστά στη δίκαιη κρίση του Θεού. Αυτός που θα μπορούσε μόνος να δείξει ένα τέτοιο άγιο και ολοκληρωμένο ζήλο στον ακάμητο θέλημα του Θεού. Αυτός που θα μπορούσε να προσφέρει μια τέτοια ύψιστη και μοναδική υπηρεσία στο ανθρώπινο γένος, να αντιπεξέλθει στον αιμάτινο ιδρώτα της Γεθσημανή και να σταθεί στη λιδωρία του λαού του και των εθνών, να σταθεί μέσα σε εκείνες τις παροδίες των δικών και στο τέλος μόνος του να βαστάξει επάνω του την αμαρτία των ανθρώπων και να γίνει ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Η λύση λοιπόν στο αδύνατον παρανθρώπης πρόβλημα ήταν εις το να είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα των αμαρτωλών, ποιον αμαρτωλών, τον εκπίστεως Ιησού. Δηλαδή εκείνον που θα ερχόταν στον Θεόν από το δρόμο, από το μονοπάτι της θυσίας του Χριστού. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος και ποιο είναι αυτό το μονοπάτι του Χριστού? Είναι ένα θαυμαστό έργο λυτρώσεως που όχι το υπόλοιπο της ώρας, αλλά το υπόλοιπο της ζωής μας και της αιωνιότητας δεν θα μπορούσε να φτάσει να περιγράψουμε. Στο λιθρόστρωτο, όπως και στη Γεθσημανή, αργότερα και στο Γολγοθά, έχουμε μια απάντηση για αυτό το μοναδικό έργο και για αυτή την ένδοξη λύση. Ο Ιησούς Χριστός πρώτον ήταν Άγιος. Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες για την αγιότητα του προσώπου του, του χαρακτήρα του, της ζωής του. Ο ίδιος ο Ιούδας, εν θυμίστε, ανομολόγησε παρέδωκα αίμα αθώων, αίμα δικαίου, και μεταμελήθηκε και απελθόν απήγξατο. Ο Πιλάτος ο ίδιος θα ανομολογήσει ότι ουδέν εύρων αίτιον μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, ενώ τον ανέκρινα τόσο πολύ, τόσο εξονυχιστικά. Αλλά ακόμα και η γυναίκα του Πιλάτου μέσα στα σκηνικά αυτής της παροδίας, όπως είπα, της δίκης, έστειλε να πει «μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο». Η ειδοποίηση βέβαια που έμενε άκαρπη στο Ρωμαίο ηγεμόνα. Έτσι λοιπόν, σαν Άγιος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν, όπως θα μας πει προς Εβραίους, χωρίς να έχει δικές του αμαρτίες, θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού και στην κρίση του Θεού υπέρ και αντί των αμαρτωλών. Αλλά όχι μόνον ήταν Άγιος. Ιδιότητα τόσο πρωταρχική και βασική για να μπορέσει να προσφέρει τον εαυτόν του λύτρων αντίπολων. Αλλά δεύτερον, είχε και άπειρη αγάπη. Το προηγούμενο βράδυ, στο μυστικό δείπνο, σε εκείνο το ευλογημένο ανόγιο, είχε πει «μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να της την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού». Δεν υπάρχει πιο μεγάλη αγάπη, αυτή είναι η υπέρτατη, η ακραία αγάπη του να θυσιάσει κανείς τη ζωή του για τους φίλους του. Σήμερα, στο πρετόριο και στο λιθόστρωτο, το υπέρτατο τούτο μέτρο, όπως το προσδιόρισε το περασμένο βράδυ, υπερβάλλεται. Το θρησκευτικό κατεστημένο γύρω του τρίζει τα δόντια. Ο Πιλάτος παίζει μια αισχρή διπλωματία. Ο όχλος παρασύρεται και τον καταργέται. Οι μαθητές του τον έχουν εγκαταλείψει. Οι στρατιώτες τον εμπέζουν και τον εξευτελίζουν. Ο Ηρώδης του ζητάει εντυπωσιακά σημεία και χαριεντίζεται με το δράμα του. Και αυτός, σιωπηλός, άγιος, γλυκής, δέχεται όλα τούτα, γιατί δέχτηκε οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επέμε. Γιατί δέχτηκε να ταλαιπωρείται εκείνος δια τας αμαρτίας ημών. Όχι γι' αυτόν. Και χρειαζόταν τούτη αγάπη. Γιατί όπως μας είπε μέσα στην Αγία Γραφή ο Λόγος του Θεού, κι αν παραδώ το σώμα μου, αν παραδώσω ό,τι έχω και ό,τι είμαι, αγάπην δε μη έχω, τίποτα δεν είμαι και τίποτα δεν είναι το έργο μου. Αλλά ο Θεός συνίστησιν την εαυτού αγάπην εις ημάς, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Δεν είναι τούτο θαύμαστο? Πρώτον λοιπόν ήταν Άγιος, δεύτερο είχε την αγάπη στον υπέρτατο, στον ακραίο βαθμό, τρίτο γίνει και άνθρωπος για μας. Το Άγιος και αγάπη ήταν μόνον η μισή, θα έλεγα, λύση του προβλήματος. Γιατί το Άγιος και αγάπη ήταν ιδιότητες του ουρανού, όχι της γης. Όμως ο σωτήρας του ανθρώπου θα έπρεπε να έχει σάρκα, να έχει συγγένεια, να περπατήσει τους δρόμους του, να νιώσει τους πειρασμούς του. Στο Λιθόστρωτο, μα και σε όλη την έκταση του μαρτυρίου του, σαν τέτοιος στάθηκε, σαν γιος ανθρώπου. Αυτός γεννήθηκε την πιο ταπεινή και εξουθενωμένη γέννηση. Ονομάστηκε περιφρονητικά ο γιος του χτίστη. Ανέβη από τη γη ως τρυφερών φυτών και τον είδαμε χωρίς είδος και χωρίς κάλος ώστε να επιθυμήσουμε αυτόν. Υπήρξε καταπεφρονημένος και απεριμένος από τους ανθρώπους. Άνθρωπος λήψεων και δόκιμος ασθενείας, όσου δεν ελογίστημεν αυτόν. Και τώρα, να τον εδώ, μπροστά στο λαό του, μπροστά στα έθνη, με την ετιμιγορία ενός εθνικού, είδε ο άνθρωπος. Δέστε το. Με την ψεύτικη χλαμίδα, με το καθοστεφανωμένο μέτωπο, με το καλάμι της κοροδιδίας στα χέρια. Δέστε τον. Γίνει και γιος ανθρώπου για να γίνεται γη του Θεού. Γίνει και κατάρα για να γίνεται δίκαιη. Γίνει και φτωχός για να πλουτίσετε. Γεύτηκε θάνατο για να γευτείτε την αιώνια ζωή. Εγκαταλείφθηκε στην κρίση του Θεού για να σας σκεπάσει το έλεος του Θεού. Υπήρξε Άγιος. Είχε την υπέρτατη αγάπη. Γίνηκε άνθρωπος και πλήρωσε με το αίμα του. Αν ο Ιωάννης βρισκόταν εδώ στο Λιθόστρωτο, μπροστά στο σκληροτράχυλο λαό του και στον εκπρόσωπο της Ρώμης, και τον έβλεπε με τη χλαμίδα, με τα γκάθινο στεφάνι, με το αίμα του μαρτυρίου να τρέχει από το σώμα του, δεν θα είχε άλλο πιο ευλογημένο και πιο συμπυκνωμένο κήρυγμα από εκείνο που έκαμε όταν τον πρώτο είδε στις όχθες του Ιορδάνη. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, όποιος και να ήταν, αν βρισκόταν τούτη τη στιγμή, εδώ, δεν θα μπορούσε άλλη επιχειρηματολογία να αναπτύξει από την ευλογημένη που αναπτύσσει στην επιστολή του. Ήγαρ το αίμα τράγων και τάβρων και εις ποδός της δαμάλεως. Πόσο μάλλον το αίμα του Ιησού Χριστού, του Άγιου, του γεμάτου αγάπη, του Υιού του Θεού που γίνεται Υιός ανθρώπου. Ο Ευαγγελιστής της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ισαΐας, λέει στο βιβλίο του, «Ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών, να η λύση ένδοξη στο παρανθρώπις αδύνατο πρόβλημα της αμαρτίας. Κι αν ο Αβραάμ μεταφερόταν εδώ στο λιθόστρωτο, ίσως στη Γεθσημανή νωρίτερα, ίσως στο σταυρό του Γολγοθά αργότερα, θα έλεγε, δεν ξέρω να μεταβάλω το εβραϊκό ρήμα σε αόριστον, σε παροχημένο χρόνο, αλλά θα έλεγε εκείνο το Ιεωβάιρε. Ο Κύριος όχι θα προβλέψει, αλλά ο Κύριος ήδη προέβλεψε. Ένδοξη, ευλογημένη, μοναδική, θεϊκή λύση στο ανθρώπινο πρόβλημα, στο πρόβλημα της αμαρτίας. Είναι το πασχαλινό αρνί που φέρεται επί σφαγήν άφωνον χωρίς να ανοίξει το στόμα αυτού. Στάθηκε μόνος και κορυφαίος σε τούτη την κοσμογονική και συγκλονιστική προσπάθεια. Στα ανθρώπινα έργα γίνεται διανομή των ρόλων. Ποιος θα πάρει τον πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο και του απλού κομπάσου. Στο έργο της σωτηρίας ο Ιησούς Χριστός έχει όλον τον ρόλο, όλο τον ρόλο, και στέκεται μόνος, μόνος στην απόφασή του να πιει το ποτήρι μέχρι τριγός, ενώ οι μαθητές του τη ηρωνία του ζητούν ρουσφέτια. Μόνος στο ζήλο, ενώ το θρησκευτικό κατεστημένο τρίζει εναντίον του τα δόντια. Μόνος στην υπηρεσία με το ανεπανάληπτο τι μίζων, ο υπηρετών ή ο υπηρετούμενος. Μόνο στην αγωνία, ενώ ο μεγαλόστομος Πέτρος κοιμάται με τους συμμαθητές του. Μόνο στην αντιλογία, ενώ ο μαθητής του βλαστημάει και αναθεματίζει ότι δεν τον γνωρίζει. Και μόνο στην κρίση, ενώ τα πλήθη φωνάζουν «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Παρόλο που ήξερε ότι οι υπηρέτε οι δικοί του θα μπορούσαν να τον ελευθερώσουν από τούτη την ώρα. Αυτός λοιπόν υπήρξε η μόνη λύση και η ένδοξη λύση στο αδύνατο πρόβλημα της αμαρτίας. Με αγιότητα, εφοδιασμένος, ώστε να σταθεί υπέρ των αμαρτωλών, με αγάπη, ώστε να μην λυγίσει μπροστά στον αποτροπιασμό της αμαρτίας, την οποία θα επομιζόταν, με ανθρώπινη υπόσταση, ώστε να εκπροσωπήσει σαν συγγενής και εκπρόσωπος γνήσιος το ανθρώπινο γένος, με θυσία αίματος, αφού αν ευχήσεως αίματος άφεσης δεν μπορούσε να επιτευχθεί, και μόνος ώστε διούδενός άλλου να υπάρχει και να διακηρύσετε η σωτηρία. Όμως, αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, ενώ το σκηνικό, ιδιαίτερα εδώ στο Λιθόστρωτο, εδώ στην κρίση που στέκεται μόνος, το σκηνικό, λέγω, το καλύπτει ολόκληρο και τελείως ο Ιησούς, δεν θα ήταν απρεπές, πιστεύω, αν εν επιλόγω λέγαμε δύο λόγια για δύο τραγικές φυσιογνωμίες που στάθηκαν τόσο αντιφατικές, μα και τόσο απογοητευτικές, δίπλα από τον κρινόμενο Ιησού. Είναι ο Ιούδας και ο Πιλάτος. Και οι δυο τους στάθηκαν μπροστά σε μια συγκλονιστική και μοναδική ευκαιρία που τους δόθηκε, μπροστά σε ένα σταυροδρόμι που τους έφερε σε μια κρίση. Κρίση συνειδήσεως. Που όμως πώς την αντιμετώπισαν και που όμως την ξεπέρασαν. Διηγούνται για έναν κήρυκα που κάποτε στοχάστηκε ότι είχε φύγει από αυτόν τον κόσμο και πέταξε κάπου μακριά και στον ξένο εκείνο τόπο που βρέθηκε κάποιος ανέλαβε να τον ξεναγήσει. Ενώ του έδειχνε το ένα και του μιλούσε για το άλλο, κατάλαβε ότι ο τόπος τούτος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυτό που η Αγία Γραφή το ονομάζει κόλαση. Σε μια στιγμή λοιπόν, εκεί που προχωρούσαν, είδαν μπροστά τους έναν άνθρωπο αλαφιασμένο, τρομαγμένο, ξεμαγιασμένο να τρέχει κυνηγημένος ποιος ξέρει από τι και να έχει σφιχτά τις παλάμες του στα αυτιά του, λες για να μην ακούει κάτι, και να φωνάζει «Τζιν, τζιν, τζιν». Ρώτησε ο κήρυκας παραξενεμένος τον ξεναγό του και αυτός του είπε «Δεν τον κατάλαβες, αυτός είναι ο Ιούδας και τρέχει κυνηγημένος από ένα βαθύτατο έλεγχο συνειδήσεως και ακούγοντας μέσα στα αυτιά του και μέσα στην ψυχή του και μέσα στο πνεύμα του αυτό το τζιν τζιν από τα 30 αργύρια που έριξε στο πλακόστρωτο του ναού, όψιμα μετανιωμένος, γιατί για αυτά είχε προδώσει τον καλύτερο φίλο του, τον που μπορούσε να γίνει σωτήρας του». Και λίγο πιο πέρα ήταν μια άλλη σκηνή, μα διέφερε τόσο πολύ από την πρώτη. Ήταν μια σιωπηλή και όμως παράξενη σκηνή. Ήταν, λέει, σε ένα ποταμάκι το οποίο ορμητικά κυλούσε, κάποιον άνθρωπο σκυμμένο με ανασκουμπωμένα τα μανίκια του να προσπαθεί να πλύνει, να πλύνει, να πλύνει τα χέρια του, αλλά κάθε τόσο να τα βγάζει μέσα από το νερό και να τα βλέπει να είναι τόσο κόκκινα, τόσο κατακόκκινα, όσο μπορούσε να τα βάψει το αίμα του γιου του Θεού, τον οποίον παρέδωκε να σταυρωθεί. Τι δράμα, αλήθεια. Σχεδόν πάντοτε μια ευκαιρία οδηγεί σε ένα σταυροδρόμι και μια εκλογή οδηγεί σε μια κρίση. Μπροστά σε μια τέτοια ευκαιρία και σε μια τέτοια εκλογή στάθηκε ο Ιούδας, στάθηκε ο Πιλάτος. Επίτρεψέ μου, στέκεσαι κι εσύ. Ο κρινόμενος στο Λιθόστρωτο, Ιησούς Χριστός, κρίνει αυτή τη στιγμή εσένα. Από τη μια πλευρά, σου προσφέρεται σαν η από Θεού μοναδική ευλογημένη ένδοξη λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας σου. Αυτός πλήρωσε με το πολύτιμο αίμα του την ποινή, την ενοχή της αμαρτίας σου. Ψυχή, σωτήρα, λυτρωτή. Τη στιγμή που θα το κάμισε μπορεί να είναι τούτη η στιγμή. Η ενοχή της αμαρτίας. Εκείνη η εσωτερική συμπίεση. Εκείνος ο έλεγχος. Ω, θα φύγουν από μέσα σου και από πάνω σου. Εκείνος προσφέρεται με το Άγιο του Πνεύμα να κατοικήσει μέσα στη λυτρωμένη καρδιά σου και να σε κάνει να είσαι ένας ελεύθερος από τη δύναμη της αμαρτίας στην καθημερινή σου ζωή. Και αυτός ο ίδιος σύντομα θα έρθει να σε παραλάβει μαζί με όλη την εκκλησία του. Τότε που θα ελευθερώσει όλους εμάς και από την παρουσία της αμαρτίας. Ο Πιλάτος σε όλη εκείνη τη διαδικασία και την παροδία της δίκης σε μια στιγμή πλησίασε κοντά των Χριστών σε αυτή την ευκαιρία που είπε παραπάνω και σε αυτό το δίστρατο και σε αυτή την ευθύνη και του είπε τι είναι αλήθεια. Και ευθύς εξήλθεν. Είναι η θλιβερή νότα της Ευαγγελικής αφηγήσεως. Τι είναι αλήθεια και ευθύς εξήλθεν. Εσύ, αγαπημένε μου φίλε, μη εξέλθεις από αυτόν τον χώρο. Εάν δεν βεβαιωθείς ότι η καρδιά σου με μετάνοια και πίστη άνοιξε και δέχτηκε τη λύση του Υιού του Θεού, τη μόνη λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας, της ενοχής, της δύναμης, αλλά και της παρουσίας της αμαρτίας. Είναι η μόνη λύση, είναι ο μόνος σωτήρας. Μακάρι να τον δεχτείς στην καρδιά σου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας Άγιε, εμείς τα δικά σου παιδιά, που τόσο πολύ εσύ αγάπησες, ώστε έστειλες το Γιο σου τον μονογενή, να δώσει την ζωή του θυσία υπέρ των δικών μας αμαρτιών. Ερχόμαστε μπροστά στην παρουσία σου και στο όνομα του Ιησού Χριστού, με τη βεβαιότητα ότι εσύ πάντα μας ακούς και ότι εσύ επεμβαίνεις στη ζωή μας, επειδή είσαι γεμάτος από αγάπη και έλεος που διαρκεί στον αιώνα. Ερχόμαστε να σε ευχαριστήσουμε για το γεγονός της σωτηρίας μας και για τη χαρά που βιώνουμε εξαιτίας της σωτηρίας μας εν Χριστώ. Σε ευχαριστούμε διότι ενώ εμείς είμαστε ακόμα αμαρτωλοί, εσύ ήρθες στην προσωπική μας ζωή. Μας άγγιξες με το χέρι σου το γιατρευτικό της αιώνιας αγάπης σου και μας στερέωσε στο βράχο του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ μας άλλαξες. Εσύ μας αναδόμησες. Εσύ μας αναγέννησες σε ελπίδα ζωντανή. Είναι δική σου η πεπέμβασης. Είναι δική σου η δόξα και η ευχαριστία. Και εμείς εκ πολλών χιλέων στέλνουμε πραγματικά την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας. Επίσης ευχαριστούμε διότι έστειλες το Πνεύμα σου το Άγιο να μας συνάξει σε αυτόν τον χώρο για τον οποίον τόσο πολύ εκοπίεσαν οι προϋπήρξαντες πνευματικά ημών. Μας συγκέντρωσε εδώ για να διαβάσουμε από τον αιώνιο σου λόγο, λόγια ζωής, λόγια αγάπης, για να στηριχθούμε πνευματικά, να σταθούμε όρθιοι στην πίστη, στην υπακοή, στην αφιέρωση. Ενώ διαβάζουμε τον λόγο σου, παρακαλούμε άνοιξέ μας τα πνευματικά μας ότα και αυτιά και μάτια, για να ακούσουμε και το Πνεύμα σου το Άγιο να ερμηνεύσει στις καρδιές μας τι εσύ θέλεις να πεις στον καθένα από μας. Αύξησέ μας την πίστη και ιδιαίτερα τους δεσμούς της αγάπης. Σε ευχαριστούμε για το παράδειγμα που άφησε σε μας και διαρκεί στον αιώνα ο Γιος σου μονογενής και ο αγαπημένος. Το παράδειγμα της υπηρεσίας, της ταπεινοφροσύνης. Σε ευχαριστούμε για αυτό το φρόνημα του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι είδωσε ανεπάρκεια, και παρακαλούμε εσύ να μας βάλεις σε πνευματικό συναγερμό για να βιώσουμε το φρόνημα αυτό του Ιησού Χριστού, της υπηρεσίας και της ταπεινοφροσύνης. Για να φανεί η ωραιότητα του προσώπου σου στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, στις καθημερινές της συμπεριφορές. Για μια ακόμη φορά φέρουμε ενωπιόν σου τα παιδιά της Εκκλησίας σου, τα δικά σου τα παιδιά. Εσύ παρακαλούμε να τα προστατεύεις, εσύ να τα ενθαρρύνεις, εσύ να τα ενδυναμώνεις. Και εσύ παρακαλούμε να τα ετοιμάζεις για την υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, μέσω της οποίας θα αναγγέλλονται στον κόσμο οι αιρετές του μοναδικού μας Σωτήρα. Ευλόγησε και την τοπική σου Εκκλησία. Χαρίτωσέ τη, κράτησέ τη, σε παρακαλούμε, με το πνεύμα ομόνοιας, με το πνεύμα αγάπης και ομοψυχίας. Έσω μαζί μας, ειδικά αυτή τη βραδιά, και ας φανεί η δυναμική σου παρουσία ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού παρακαλούμε να μας ακούσεις. Άμεν. Καθίστε παρακαλώ.

Ευχαριστούμε, αδελφοί, πολύ τον Κύριο για την πραγματικά επαγγελματική μας χοροδία, τα μέλη της, το μαέστρο της. Ο Κύριος να την ευλογεί και να την χρησιμοποιεί και μέσω αυτής να χαριτώνει ακόμα πιο πολύ την τοπική μας εκκλησία. Το θέμα μας, αδελφοί, είναι η δόξα της υπηρεσίας και της ταπεινοφροσύνης, θα προσέθετα. Θα διαβάσουμε δύο αντιπροσωπευτικά τμήματα του Λόγου του Θεού. Το ένα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννινο Ευαγγέλιο, το 13ο κεφάλαιο, 4 έως και 15 εδάφιο, και το πολύ γνωστό σε όλους μας και επίκαιρο, από την Φιλιππισίους Επιστολή του Παύλου, το 2ο κεφάλαιο, τα πρώτα 11 εδάφια. Είμαι σίγουρος ότι ο καθένας από μας θα ευλογηθεί από τον Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, όπως μας βοηθά να προσευχόμεθα, θα μας ερμηνεύσει με ιδιαίτερο τρόπο, ερμηνεύοντας με τη χάρη του Θεού τα εδάφια που θα διαβάσουμε. Ξεκινάω από το κατά Ιωάννινο Ευαγγέλιο, το 13ο κεφάλαιο, Ιωταγάμα, από το 4ο μέχρι και το 15ο εδάφιο. Ο Ιησούς εγείρεται εκ του δείπνου και ενδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώσθη. Έπειτα βάλει είδωρ εις τον νυπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σφογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, Σίμουν ύπτει εις τους πόδας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν ξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετε μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας και την κεφαλήν». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών, έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν, είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε, εξεύρετε τι έκαμον προς εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγετε, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον προς εσάς». Και παρακαλώ από την προς Φιλιππισίους επιστολή, το 2ο κεφάλαιο, τα πρώτα 11 εδάφια, τα οποία η Εκκλησία του Ιησού Χριστού οφείλει να μελετά και να καταλαβαίνει και να βιώνει το περιεχόμενο σχεδόν καθημερινά, διότι είναι και το ζητούμενο στις μέρες μας, αδελφοί. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ ή της παραμυθία αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος, εις πλάχνα την άκαιη κτυρμή, κάμετε πλήρη την χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπη, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών.
μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο είδαμε προηγούμενα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, δεν σταμάτησε εκεί, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και χάρισεν αυτόν όνομα, το υπέρ παν όνομα. Δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επ ουρανίων και επί γήων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός αυτός είναι Κύριος, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν αδελφοί. Αυτά τα δύο τμήματα του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε είναι αλληλένδετα, το ένα στηρίζει και ερμηνεύει το άλλο. Αδελφοί, δεν θέλω να σας κρύψω πως το σημερινό μας θέμα, που είναι ο θρίαμβος της υπακοής και της ταπείνωσης, της ταπείνωσης του Κυρίου, φέρνει στη μνήμη μου κάτι το πολύ σημαντικό. Φέρνει στη μνήμη μου ένα γεγονός το οποίο εβίωσα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής μου στην τράπεζα Barclays. Το 1991 έλαβα μέρος σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει χαραχθεί πολύ ζωηρά στη μνήμη μου, για το λόγο που σε λίγο θα σας αναφέρω. Το θέμα αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν το σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας, ο σύγχρονος ηγέτης. Δεν σας κρύβω, και όπως είναι φυσικό, ότι το κίνητρο αυτής της τράπεζας ήταν να αναπτύξει ή το να βελτιώσει τα υψηλόβαθμα στελέχη που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα, με σκοπό να αυξηθεί η κερδοφορία αυτού του τραπεζικού οργανισμού μπροστά στις προκλήσεις που άρχιζε τότε βεβαίως η παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ο κάθε συμμετέχων, μεταξύ των άλλων, έπρεπε να προτείνει το δικό του μοντέλο ηγέτη, το δικό του υπόδειγμα ηγεσίας, και στη συνέχεια να το στηρίξει με επιχειρήματα και οι συμμετέχοντες να το σχολιάσουν. Ακούστηκαν οι εξής σκέψεις και ιδέες για τον ηγέτη, για το μοντέλο ηγεσίας. Βεβαίως υπήρχαν ερωτηματικά εάν ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται, εάν φτιάχνεται, αναπτύσσεται ή βελτιώνεται. Όλοι συμφώνησαν ότι ο ηγέτης έπρεπε να είχε ένα όραμα, το οποίο θα ήταν σε θέση να μεταδώσει σε αυτούς που τον ακολουθούσαν και να τους κάνει να το ενστερνιστούν. Βεβαίως ο ηγέτης οδηγεί τους οπαδούς του σε μεγάλα επιτεύγματα, τους στηρίζει, τους ενδυναμώνει, τους εμψυχώνει και τους προστατεύει. Και οι μεγαλύτερες χαρές κάθε ηγέτη είναι να βλέπει τους οπαδούς του να γίνονται περισσότεροι σε αριθμό και περισσότεροι. Και ξαφνικά έγινε το εξής σημαντικό. Κάποιος από τους συμμετέχοντες, που ήταν ο μέγαλος διευθυντής, ο πρώτος, ο γενικός διευθυντής όλου του δικτύου της Barclays στην Αυστραλία, σηκώθηκε για να προτείνει το δικό του μοντέλο ηγεσίας.
Δεν σας κρύβω ότι ο συμμετέχων αυτός διευθυντής ήταν ταυτόχρονα και ένα υπόδειγμα χριστιανού σε όλη την Αυστραλία. Σηκώθηκε και παρουσίασε το δικό του μοντέλο ηγέτη, ηγεσίας. Με θάρρος και πολύ πιστική παρησία, αδελφοί, είπε ότι για μένα, και δεν πρέπει να ξαφνιαστείτε, είπε στους συμμετέχοντες, ο Χριστός είναι το μοναδικό μοντέλο διαχρονικού πετυχημένου ηγέτη. Σίγουρα είχε όρομα, και το όρομα του Ιησού Χριστού, που είναι πάντα επίκαιρο για την ανθρωπότητα, ήταν και είναι να φέρει την αγάπη και την ειρήνη του Θεού στους ανθρώπους. Τον Ιησού Χριστό δεν τον ενδιαφέρουν οι αριθμοί, σε αντίθεση με τους σημερινούς ηγέτες. Ο Κυριός μας είπε, «Μη φοβήστε μικροπίμνιο, όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ παρόν εν το μέσο αυτών». Το σημαντικό, είπε ο συμμετέχων διευθυντής, το πολύ σημαντικό για τον Ιησού Χριστό, σε αντίθεση με τους άλλους ηγέτες, είναι ότι έδωσε την ζωή του, τη δική του ζωή, να σωθεί καθένας που πίστευσε και πιστεύει στις μέρες μας σε Αυτόν. Και σαν προσωπική συμπεριφορά, το χαρακτηριστικό αυτού του ηγέτη, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και όπως υπογράμμισε ο συμμετέχων διευθυντής, ήταν το γεγονός ότι δεν ήρθε να υπηρετηθεί, δεν ήρθε να δοξαστεί από τους ανθρώπους, αλλά ήρθε να υπηρετήσει, ήρθε πραγματικά να γίνει υπόδειγμα, σημείο αναφοράς, υπηρεσίας και ταπεινοφροσύνης, ειδικά στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αφήνοντας το δυναμικό παράδειγμα όχι μόνο του γεγονότος ότι έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, αλλά έδωσε το μοναδικό παράδειγμα της σταυρικής του θυσίας υπέρ όσων πίστεψαν σε Αυτόν για να έχουν ζωή αιώνια. Αδελφοί, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο Ιησούς Χριστός, ο αρχηγός, ο ηγέτης, η κεφαλή της Εκκλησίας, έδωσε τον εαυτόν του ως παράδειγμα υπηρεσίας και ταπεινοφροσύνης. Και αυτό δυστυχώς, αδελφοί, είναι είδος σε ανεπάρκεια. Ήταν είδος σε ανεπάρκεια τον πρώτο Αποστολικό αιώνα και είναι είδος σε ανεπάρκεια και στις μέρες μας, στη λεγόμενη Χριστιανική Δύση, στην αποκαλούμενη Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν με το χάρισμα της ταπεινοφροσύνης και της ενδοσκόπησης και της ειλικρίνειας ο καθένας εξετάσει τον εαυτόν του, δεν θα διστάξει να πει ότι ναι, ίσως και μέσα στην τοπική μας Εκκλησία η ταπεινοφροσύνη, η υπηρεσία είναι είδος σε ανεπάρκεια. Παράδειγμα, τότε έχουμε την Εκκλησία των Φιλιππισίων, στην οποία ο Παύλος έστειλε αυτή την ευλογημένη επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο της οποίας είναι το πλέον παρεξηγημένο, ακόμα και στις μέρες μας, μέσα στην κάθε τοπική Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όλοι νομίζουμε ότι έχει μόνο μία διάσταση, την θεολογική. Δεν σας κρύβω, αδελφοί, ότι το κίνητρο του δούλου του Θεού, του Παύλου, να γράψει αυτή την επιστολή, κάθε άλλο παρά ήταν η θεολογική της διάσταση. Ήταν τα καθημερινά βιώματα των μελών της Εκκλησίας των Φιλιππισίων. Βιώματα τα οποία κάθε άλλο παρά αντανακλούσαν τη διάσταση, το χάρισμα της υπηρεσίας και της ταπεινοφροσύνης. Παράδειγμα για την οποία μας άφησε ο Ιησούς Χριστός. Και ο Κυριός μας, αλλά ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση της Εκκλησίας των Φιλιππισίων,
Ο Παύλος στα εδάφια που διαβάσαμε αφήνει ζωντανές, πολύ επίκαιρες πνευματικές οδηγίες όσον αφορά το βίωμα αυτής της υπηρεσίας της ταπεινοφροσύνης ανάμεσά μας. Δίνει οδηγίες πώς να πειραματιστεί ο καθένας από μας, αδελφοί μου και αδελφές μου. Και βεβαίως την έγραψε διότι άκουσε ότι υπήρχαν διαμάχες, υπήρχαν σχίσματα μέσα στην κοινωνία των πιστών, όπως στην Εκκλησία των Κορινθίων και όπως υπάρχουν και στις μέρες μας, όχι μόνο εκτός Ελλάδος αλλά και στη δική μας τη γωνιά. Όλοι γνωρίζετε ότι η Εκκλησία των Φιλιππισίων είναι το αποτέλεσμα της διακονίας του Παύλου στην Μακεδονία. Ο Παύλος όταν ήταν στην Τροάδα είδε αυτό το όραμα κάποιου Μακεδόνα, ο οποίος τον παρεκάλεσε να έλθει στην Μακεδονία για να μοιραστεί με τους κατοίκους της Μακεδονίας τη χαρά του Ευαγγελίου.

Κυρίου του Ιησού Χριστού και τη σωτηρία Του. Η ευρύτερη περιοχή των Φιλίππων ήταν, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, κολονία, αποικία από τις πλέον ποθητές. Περιοχές που οι πλούσιοι Ρωμαίοι θα ήθελαν να κάνουν τις διακοπές τους. Πολύ δε περισσότερο να φτιάξουν από μια σύγχρονη οπτική γωνία το εξοχικό τους. Αφορμή που ο Παύλος έγραψε αυτά τα πολύ επίκαιρα, ειδικά για την εβδομάδα των παθημάτων του Ιησού Χριστού λόγια, ήταν ότι δεν υπήρχε αυτή η ευλογία της υπηρεσίας, αυτό το χάρισμα της ταπεινοφροσύνης, αυτό το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Διέγνωσε ότι υπήρξαν αντιπαραθέσεις, σχίσματα, όπως και στις μέρες μας. Δεν υπήρχε ενότητα. Και όπως γνωρίζετε, αδελφοί, η Εκκλησία των Φιλίππων είχε κάποια ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Αποτελείται από άνδρες και γυναίκες ακραίας διαστρωμάτωσης, κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Υπήρχαν φτωχοί και πλούσιοι, μορφωμένοι και αμόρφωτοι. Υπήρχαν άνθρωποι πραγματικά επιφανείς, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που ανήκαν στην κατηγορία των μη όντων, όπως ο Παύλος μερικές φορές αναφέρει στην επιστολή του. Παράδειγμα, θα σας αναφέρω τρεις περιπτώσεις. Τη Λυδία, η οποία ήταν, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, έμπορας πορφυρών υφασμάτων. Ήταν πολύ πλούσια. Πιστεύω ότι είχε διασυνδέσεις με την υψηλή κοινωνική τάξη και είχε μεγάλη επιρροή στην ευρύτερη περιοχή. Υπήρχε βεβαίως και ο δεσμοφύλακας, ένας από τις ελαχίστους της εποχής εκείνης που είχε το προνόμιο να εργάζεται, ένας μισθωτός, στην χαμηλή τάξη των μισθωτών. Και υπήρχε βεβαίως και αυτή η δούλη, το πονηρό πνεύμα της οποίας ο Παύλος με την επέμβαση του Θεού πραγματικά αφαίρεσε και έγινε και αυτή μέλος της τοπικής εκκλησίας. Φαντάζομαι ότι πριν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρυχθεί στην ευρύτερη περιοχή των Φιλίππων δεν υπήρχε καμία περίπτωση επικοινωνίας, επαφής, πολύ δε περισσότερο ενθάρρυνσης, ενδυνάμωσης, αγάπης μεταξύ των ατόμων που σας ανέφερα. Τα μέλη της Εκκλησίας ανήκαν σε πολλά τζάκια, όπως και τα μέλη κάθε τοπικής σύγχρονης εκκλησίας. Και είμαι σίγουρος δεν υπήρχε πριν ο Ιησούς Χριστός γίνει κυρίαρχος της ζωής των ανθρώπων, δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους. Και στην αρχή, στα πρώτα βήματα της πίστης τους, είμαι σίγουρος δεν υπήρχε διάθεση υπηρεσίας από πάνω προς τα κάτω. Φαντάζομαι πως ίσως πολύ δειλά διάθεσης υπηρεσίας υπήρχε από κάτω προς τα πάνω. Οι πιο πλούσιοι εκάθονταν στα πρώτα καθίσματα, όπως έκαναν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και οι πιο φτωχοί, ίσως οι δούλοι, κάθονταν στο πίσω-πίσω μέρος. Και ο Παύλος θίγει το θέμα της υπηρεσίας, της ταπεινοφροσύνης. Παράδειγμα του οποίου, για τα οποία έχουμε, για τις οποίες πραγματικότητες έχουμε τον Ιησού Χριστό στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου που διαβάσαμε. Και βεβαίως ο Παύλος αναφέρεται σε κάποιες καθημερινές συμπεριφορές που πρέπει να δείχνουν όλα τα μέλη κάθε τοπικής εκκλησίας. Χωρίς συμπεριφορές αυτές δεν μπορεί να υπάρξει υπηρεσία και ταπεινοφροσύνη. Σε μια άλλη ευκαιρία τις είχα αναφέρει, αδελφοί, και πρέπει να τις φέρουμε στο νου μας και στην καρδιά μας κάθε μέρα, διότι αυτό ζητά ο Ιησούς Χριστός από την... Κοιτάξτε ποιες είναι αυτές οι συμπεριφορές και πραγματικότητες.
σύγχρονη ελληνική γλώσσα.

Ο Παύλος ζητά να υπάρχει ανάμεσά μας η ενθάρρυνση, η παρηγοριά, η κοινωνία πνεύματος, η τρυφερότητα και η αγάπη. Σημαίνουν τίποτα αυτές οι λέξεις για μας, για μένα, για σένα αδελφέ μου και αδελφή μου, στην καθημερινή μας επικοινωνία, όταν λέμε ότι απολαμβάνουμε την κοινωνία πνεύματος εν Χριστώ Ιησού, βιώνουμε το περιεχόμενο αυτών των λέξεων και το μοιραζόμαστε όταν ο ένας βλέπει τον άλλον. Λέει το αρχαίο κείμενο «Η της ουν παράκλησης». Εάν υπάρχουν ίχνη ενθάρρυνσης, τόσο μακριά πήχε η καρδιά του ενός από τον άλλον αδελφό στην εκκλησία των Φιλίππων αδελφοί, όπως και στην εκκλησία της Κορίνθου και ενδεχομένως όπως και μεταξύ αρκετών τοπικών εκκλησιών. Τι σημαίνει αδελφοί παράκλησης ή ενθάρρυνσης? Εάν καλλιεργούσαμε αυτή την πραγματικότητα, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να απαντήσουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ. Σημαίνει ελπίδα, υπάρχει ελπίδα και υπάρχει αδελφή αισιοδοξία ανάμεσά μας. Και αυτό υπάρχει λόγω του γεγονότος ότι έχουμε δημιουργήθηκε μια διαρκής, μια αιώνια σχέση, και από εκεί ξεκινάει αυτό το πράγμα, αδελφή, αυτή η ευλογία, μεταξύ ημών και του Ιησού Χριστού, με την σταυρική θυσία του οποίου, κατά τον Λόγο του Θεού, συγχωρέθησαν οι αμαρτίες μας, και όπως ο Ιησούς Χριστός, όπως ο Θεός της αγάπης, συγχώρησε τις δικές μας αμαρτίες, έτσι και εμείς χρεωστούμε. Έχουμε χρέος να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον για τις όποιες πικρίες νομίζουμε ότι έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις μας. Το αρχαίο κείμενο λέει «Ήτι παραμύθιον». Στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα το παραμύθιον σημαίνει «εάν υπάρχει κάποια, όχι κάποιο παραμύθι», γιατί φοβούμε ότι αυτή η λέξη είναι παραμύθι, να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη ελληνική λέξη. Παραμύθιον σημαίνει, αδελφοί, εάν υπάρχει κάποια παρηγοριά ανάμεσά μας. Και ο Παύλος δεν εννοούσε την παρηγοριά που οφείλουμε να δώσουμε όταν κάποιο προσφυλές μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού φεύγει και οφείλουμε να παρηγορήσουμε τον σύζυγο, τη σύζυγο ή τα παιδιά. Αλλά εάν, αδελφοί, στην καθημερινή κοινωνία μας ο ένας ενθαρρύνει τον άλλον, επειδή απολαμβάνουμε την κοινωνία του ενός πνεύματος στο όνομα του Ιησού Χριστού, πολύ δε περισσότερο επειδή έχουμε γευθεί την αγάπη του Θεού και αυτή συνεχίζει να διαχέεται μέσα μας και μέσα στα πολλά μέλη της μιας εκκλησίας του Ιησού Χριστού, και η οποία αγάπη του Θεού είναι ο πλέον συνδετικός κρίκος που συνέχει μας, μας κρατά ενωμένους, μας κρατά συνδεδεμένους. Και λέει ο Παύλος προς τους Φιλιππησίους και σε εμάς σήμερα, εάν υπάρχει κοινωνία πνεύματος του Θεού, εάν αυτό κατοικεί στις καρδιές μας. Διότι αν το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί και δεν το εμποδίζουμε κατά τον Λόγο του Θεού, τότε το Πνεύμα το Άγιο επιβεβαιώνει ότι ο Πατέρας δεν είναι πατέρας μου ή πατέρας, αλλά είναι ο Πατέρας ημών, που σημαίνει ότι είμαστε παιδιά της μιας οικογένειας του Θεού. Είμαστε αδέλφια ανάμεσά μας, και αυτή την αδελφοσύνη, εάν τη βιώνουμε, πρέπει να τη δείχνουμε και να την αντανακλούμε καθημερινά. Αδελφοί, η τέταρτη και η πέμπτη λέξη στην οποία εστιάζει ο Παύλος στην προσοχή όχι μόνο των Φιλιππησίων και αλλά και τη δική μας, είναι η τρυφερότητα και η στοργή.
Άκουσα κάποιον και κάπου κάποια να λέει έχω αδειάσει εντελώς από αυτές τις πραγματικότητες. Δεν έχω τρυφερότητα. Δεν έχω στοργή. Γιατί μη με ρωτάς. Μήπως αυτό χαρακτηρίζει και μερικούς από εμάς, ίσως και τον εαυτό μου αδελφοί σήμερα. Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσουμε τη λέξη τρυφερότητα και στοργή. Υπάρχει μόνο κάποιος που μπορεί να την ερμηνεύσει. Πέρα από τον αρχηγό της πίστης μας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο κάποιος? Είναι τα μικρά παιδιά, τα οποία πήγαν στον Ιησού Χριστό και τα οποία είπαν και αυτά «Οσανά το Υιό Δαβίδ». Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και οι Σαδουκαίοι, αν θυμίστε, παρακάλεσαν τον Ιησού να κάνει τα παιδιά να σωπάσουν. Και ο Κύριος είπε και λέει και σε εμάς σήμερα «Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων, ητήμα σας ένεση». Τα παιδιά γνωρίζουν τρυφερότητα και αγάπη. Εμείς, όταν μεγαλώνουμε, γινόμαστε πιο σοφοί, πιο νοήμονες, πιο δυνατοί στον πλούτο και στις θέσεις και στα αξιώματα, αλλά χρόνο με το χρόνο το γράδο της τρυφερότητας και της αγάπης γίνεται πιο μικρό και πιο μικρό και προμικρό. Γι' αυτό και ο Κυριός μας λέει, εάν δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αν αδελφοί τα μέλη της Εκκλησίας των Φιλιππισίων δίωναν αυτές τις πραγματικότητες τις πέντε, τότε και μόνον όχι η χαρά του Παύλου, αλλά και η χαρά του Ιησού Χριστού θα γινόταν και θα γίνει πλήρης. Αδελφοί, από μια γωνία, όπως είπα προηγούμενα, η σημερινή εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν διαφέρει και πάρα πολύ από την εκκλησία των Φιλιππισίων ή των Κορινθίων. Όπως και στον πρώτο αιώνα, έτσι και στις μέρες μας. Με το στοιχείο της ειλικρίνειας θα το επιβεβαιώσουμε. Ότι υπάρχουν σε κάθε τοπική εκκλησία αδελφοί και αδελφές με διαφορετικά βιώματα. Από κάθε κοινοτική, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί έχει πάψει να υπάρχει, από διαφορετική κοινωνική τάξη, από διαφορετικά τζάκια, με διαφορετικές προσωπικές προτιμήσεις, εισοδήματα, μόρφωση. Και όπως τότε, μήπως και σήμερα, αδελφοί, δεν υπάρχει η κοινωνία του πνεύματος, δεν υπάρχει αυτός ο συνδετικός κρίκος της αγάπης? Σίγουρα υπάρχει ιετερότητα, διαφορετικότητα μεταξύ των μελών. Έχουμε διαφορετικούς προσανατολισμούς. Είμαστε διαφορετικά μέλη και το καθένα από εμάς έχει διαφορετική λειτουργία μέσα στο ένα σώμα που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Η αγάπη του όμως συνέχει τις καρδιές μας. Έχουμε το στοιχείο υπηρεσίας. Παράδειγμα, το ίδιο μας το σώμα. Θέλουμε να ξεχάσουμε τον Ιησού Χριστό που είναι ο αρχηγός της πίστεώς μας. Ρίξτε μια ματιά στο πλέον ταπεινό μέλος του σώματός μας. Κοιτάξτε τι συνοχή, τι συνέργεια υπάρχει, αδελφοί. Με σκοπό να λειτουργήσει το ένα σώμα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Βγάλτε το πνευμόνι, την καρδιά ή το μάτι έξω από το σώμα. Η λειτουργία του δεν νοείται, είναι ανύπαρκτη. Μόνο όταν υπάρχει αυτή η συνέργεια μέσω της, των νευρώνων ή της σύναψης, όπως λέει ο Παύλος, του συνδέσμου της αγάπης, μπορεί πραγματικά η κάθε τοπική εκκλησία του Ιησού Χριστού να γίνει το ένα σώμα με τα πολλά μέλη. Η λέξη υπηρεσία. Θυμήστε, υπήρξε κάποια εποχή που τους πιο χαμηλούς στην κοινωνία των ανθρώπων τους ονομάζαμε, πώς ονομάζαμε, υπηρέτες ή δούλοι. Ενθυμούμε αυτή τη λέξη, δούλα, εδώ και τόσα χρόνια στην Αμαλιάδα.
Η λέξη ταπεινός, ταπεινοφροσύνη, υπηρεσία, έχει αλλάξει τη σημασία της. Αν και δεν σας κρύβω ότι αυτός ο αδελφός από την Αυστραλία, με αυτή του την αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ήταν η αιτία να γίνει ένα από τα πλέον ζηλευτά αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ηγέτες, τους τοπικούς ηγέτες του δικτύου καταστημάτων της Μπάρκλης. Και λέγεται, τι λέγεται. Δεν το λέω εγωιστικά και μην παρεξηγήσετε, λέγεται Management ή Leadership by Service. Η άσκηση της ηγεσίας ή της διοίκησης μιας επιχείρησης μέσω της υπηρεσίας. Και ο τραπεζικός χώρος μαζί με τις εταιρείες τις ασφαλιστικές και τις εταιρείες που προσφέρουν ταξιδιωτικές εξυπηρετήσεις λέγεται χώρος υπηρεσιών. Η λέξη υπηρεσία αρχίζει και κάπως βελτιώνεται στο περιεχόμενό της. Αλλά να ονομάσουμε κάποιον υπηρέτη, κάποιον ταπεινόφρονα, είναι λιγάκι δύσκολο στις μέρες μας. Έχει, αδελφοί, είναι από τις πλέον παρεξηγημένες λέξεις. Ένας υπηρέτης σημαίνει είναι απαξιωμένος άνθρωπος. Θεωρείται ότι έχει αδειάσει τον εαυτόν του από κάτι σημαντικό, από ποιοτικό περιεχόμενο. Αυτή όμως είναι η έννοια του υπηρέτη κατά τον Λόγο του Θεού, αδελφοί? Σαφέστατα όχι. Κατά τον δούλο του Θεού, τον Παύλο, ο ταπεινός, ταπεινόφρον, αυτός που έχει το φρόνημα του Ιησού Χριστού, έχει μια ασυνήθιστη, μια υπερβάλλουσα πνευματική πληρότητα, η οποία αντανακλάται μέσα από ένα άνευ προηγουμένου έργο ή χάρισμα διακονίας μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Κάποτε είχα αναφερθεί σε έναν φιλόσοφο του πρώτου αιώνα, τον Λουκιανό, ο οποίος δεν ήταν χριστιανός. Σε ένα από τα βιβλία του αναφέρθηκε στις καθημερινές συμπεριφορές των χριστιανών της εποχής του. Ακούστε τι έγραψε. Είναι απίστευτη, απίστευτη η ζεστασιά με την οποία συμπεριφέρονται καθημερινά οι οπαδοί αυτής της θρησκείας. Απίστευτη γιατί βοηθούν με υπέρμετρο τρόπο ο ένας τον άλλον στις ανάγκες και στις λήψεις του. Ο αρχηγός τους, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, χάραξε στην καρδιά τους την πεποίθηση ότι μεταξύ τους είναι αδέλφια. Δηλαδή εβίωναν αυτό που λέει ο Παύλος, την κοινωνία του ενός πνεύματος. Τι στα αλήθεια, ένας που σήμερα διαβάζει αυτό το βιβλίο του Λουκιανού θα διαρωτηθεί τι στα ίδια, τι στα αλήθεια είδε ο Λουκιανός για να περιγράψει με αυτόν τον τρόπο τους χριστιανούς. Σίγουρα είδε ότι ήσαν ομόψυχοι, ομόφρονες, αλλά ο καθένας έλουζε καθημερινά με συμπεριφορές αγάπης τον αδελφό του. Αδελφοί, σήμερα αυτά τα πράγματα είναι είδος ανεπάρκεια μέσα, θα μου επιτρέψετε αυτό, και στις τοπικές εκκλησίες του Ιησού Χριστού. Ο κόσμος σήμερα είναι όχι αδελφοκεντρωτικός, που για να γίνει αδελφοκεντρωτικός πρέπει πρώτα να γίνει χριστοκεντρικός. Ο πολιτισμός μας είναι εγωκεντρικός. Και ο σήμερνός άνθρωπος οφείλει, νομίζει, την ύπαρξή του στην ικανοποίηση και μόνον του εγώ, του προσωπικού του εαυτού. Εγώ λέει στο σπίτι του, εγώ λέει στη δουλειά του, εγώ λέει στον κύκλο του, εγώ στην ικανοποίηση των αναγκών του, εγώ στη ζωή, και το μόνο όχι που λέει είναι στον θάνατο. Ο κόσμος σήμερα ξέρει πολύ καλά να κλείνει την προσωπική αντωνυμία εγώ, εγώ, εμού και μου, εμή και εμή, εμέ και εμέ. Αποπληθυντικό, λυπούμε να το πω αυτό ότι μερικές φορές

Εγώ να πλένω τα πόδια τα δικά σας και εσύ του αδελφού σου και της αδελφής σου. Αυτό είναι το μοντέλο υπηρεσίας ταπεινοφροσύνης. Είναι το φρόνημα του Ιησού Χριστού που καλούμεθα να έχουμε εγώ και εσείς, όχι για να είναι μόνον, αλλά για να γίνει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ακούστε ποιο ήταν το φρόνημα του Ιησού Χριστού στην πράξη, αδελφοί. Το αυτό δε φρόνημα έστων ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστις πάνω ψηλά εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν το ενόρμησε αρπαγή το να κατεβεί κάτω χαμηλά, να μην είναι ίσα με το Θεό, αλλά άδειασε τον εαυτόν του. Γιατί? Γιατί είχε το φρόνημα υπηρεσίας, αγάπης. Έλαβε ανθρώπου μορφή και όχι μόνον ανθρώπου μορφή. Πόσο ήλθε να υπηρετήσει ταπεινώνοντας τον εαυτόν του. Έλαβε δούλου μορφή και εταπείνωσε τον εαυτόν του, αδελφοί, μέχρι σημείου να θανατωθεί με τον πλέον ατιμωτικό θάνατο. Έγινε υπήκος θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έγινε παράδειγμα ο Ιησούς Χριστός τον τι σημαίνει να γίνει έσχατος. Και παράδειγμα για μας στο έσχατο των ημερών που βιώνει η Εκκλησία την ύπαρξή τους πριν έρθει να την παραλάβει. Και τι έκανε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα της υπηρεσίας, της ταπεινοφροσύνης του μονογενούς Υιού του Θεού. Αντί της χαράς, μας λέει η επιστολή προς Εβραίους, που θα μπορούσε να έχει στην παρουσία του Θεού, υπέφερε το σταυρικό του θάνατο, περιφρονώντας την ατίμωση του σταυρού. Δια τούτο, όποιος θέλει να γίνει πρώτος, πρέπει να γίνει έσχατος και όχι φιλοπρωτεύων. Γι' αυτό ο Θεός, αυτόν που ήταν πάντα δοξασμένος στην παρουσία του, τον σήκωσε από το κράτος των νεκρών, τον ανέστησε και στην παρουσία του του εχάρισε το όνομα που είναι πάνω από οποιοδήποτε άλλο όνομα, αρχή και εξουσία. Και μαζί με αυτόν έκανε συγκληρονόμους κάθε μέλος του σώματος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, αυτό είναι το νόημα του αδειάσματος, της κένωσης του Ιησού Χριστού και αυτό είναι το παράδειγμα που μας έδωσε ο ίδιος ο Κύριος πλένοντας τα πόδια των μαθητών του και προσφέροντας με τον πλέον ταπεινωτικό θάνατο, υπηρετώντας ημάς την ζωή του, θυσία για μένα και για σένα που πιστεύσαμε και πιστεύουμε σε Αυτόν, τώρα και σε όλη την αιωνιότητα. Κύριος, να ευλογήσει τα λόγια Του, να μας ελέγξει, και η χοροδία πριν την προσευχή θα μας ψάλει ένα ύμνο.

αυτή, παρακαλώ. Κύριε μας Ιησού Χριστέ, εμείς τα πολλά μέλη της δικής σου της μιας εκκλησίας, της τοπικής και της παγκόσμιας, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Όχι μόνο για τη θυσία σου, όχι μόνο για το γεγονός ότι έδωσες τη ζωή σου για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, αλλά για το παράδειγμα υπηρεσίας και ταπεινοφροσύνης που έδωσες για μας, να θεωρεί ο καθένας από εμάς τον αδελφόν του ότι υπερέχει με βάση το μοναδικό χάρισμα που έδωσες εσύ. Παρακαλούμε εσύ να ενδυναμώσεις, εσύ να ενθαρρύνεις, εσύ να γιγαντώσεις την πίστη μας και την αφιέρωσή μας σε σένα, για να είμαστε εν, όπως εσύ με τον Πατέρα είσαστε εν, για να πιστεύσει μέσα από την ομολογία και τις συμπεριφορές της Εκκλησίας σου ο κόσμος ότι εσένα πραγματικά σε έστειλε ο Πατέρας της αγάπης και του ελέους. Έσω μαζί μας και προστάτευσέ μας και δώσε μας την ειρήνη, την ενότητα και την ωραιότητα του προσώπου σου. Παρακαλούμε να μας ακούσεις το όνομά σου. Αμήν. Κύριος θα είναι πάντα μαζί, αδελφοί.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το βιβλικό μας ανάγνωσμα με τη χάρη του Θεού θα είναι πρώτα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το Ιωταγάμα, το 13ο κεφάλαιο, τα πρώτα 17 εδάφια, και συνέχεια από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο Β, δεύτερο, τα πρώτα 11 εδάφια. Την περασμένη Κυριακή, με τη χάρη του Θεού, μιλήσαμε για τη νίκη της υπομονής. Ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, ένα θέμα με έντονη χριστοκεντρικότητα, γιατί Εκείνος, ο Κύριος, μπροστά μας σκιαγραφήθηκε σαν το ύψιστο, το μοναδικό πρότυπο της υπομονής. Όμως σκεπτόμενος μέσα στη βδομάδα, είδα ότι ίσως το θέμα αυτό θα έμενε ανολοκλήρωτο, δεν θα το είχαμε δει από όλες τις πλευρές, εάν το αφήναμε εκεί που το τοποθετήσαμε την περασμένη Κυριακή, έτσι να σαν ένα άγαλμα καλοφτιαγμένο, που όμως χρειάζεται κάποια βάση, κάποια στερεή βάση, για να μπορέσει εκεί πάνω να στηθεί και να στερεωθεί. Και η βάση αυτή, ερευνώντας τη βίβλο μου, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι η ταπείνωση. Γιατί αν το παράγγελμα του άμβωνα είναι η υπομονή, χωρίς τη βάση, τη θεμελίωση πάνω στην ταπείνωση, όπως με τη χάρη του Θεού θα εξηγήσουμε, ίσως τότε το μήνυμά μας να έχει μια χρειά στοικισμού, μια φιλοσοφική δηλαδή ενατένιση, χωρίς πρακτικούς δρόμους βιωματικής εμπειρίας. Γι' αυτό, με τη χάρη του Θεού, ολοκληρώνοντας το θέμα μας της περασμένης Κυριακής, θα ήθελα σήμερα το πρωί να μιλήσουμε για μια άλλη νίκη, για μια άλλη αδελφή νίκη, για μια άλλη αξία ηθική μέσα στην πνευματική μας ζωή, που είναι η ταπείνωση, και κάτι περισσότερο, η νίκη της ταπείνωσης. Ένας τίτλος που ίσως φανεί αντιφατικός, ίσως απορριπταίος, γιατί πώς να το κάνουμε, νίκη σημαίνει πάντοτε κάποιο θρίαμβο, κάποια κορυφή, κάποιο βάθρο, κάποιο στεφάνι. Και τέτοια δεν είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση, όπως ξέρουμε και έχουμε πειραματιστεί με τη χάρη του Θεού, έχει σκύψιμο και έχει βούρκωμα. Η ταπείνωση εύχεται και χαίρεται να χαρίσει τα τρόπαιά της στον άλλον. Η ταπείνωση δεν διεκδικεί και δεν προβάλλει το ανάστημά της απαιτητικά. Η ταπείνωση βουβαίνεται όταν θα είχε κάθε δικαίωμα να μιλήσει και να επιβληθεί με τα επιχειρήματά της. Η ταπείνωση δακρύζει την ώρα που θα μπορούσε να επιχαρεί στη συντριβή του αντιπαλού της. Η ταπείνωση αφοπλίζει. Ας δούμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού ποια είναι αυτή η ταπείνωση, γιατί υπάρχει η κύβδηλη μορφή της ταπείνωσης, όπως και η αληθινή, σπέρδω να πω, μέσα στο Λόγο του Θεού και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πρώτα να μιλήσουμε λίγο για την παρεξηγημένη ταπείνωση. Ταπείνωση, μας λέει το λεξικό της ελληνικής γλώσσας, ότι προέρχεται από μια ρίζα, τη ρίζα ταπ, ταφ αλφα πι, που ταπεινός, κατά τη ρίζα αυτή, είναι εκείνος ο οποίος πιέζεται και πατιέται κάτω από μια επιβαρόμενη ταπείνωση. Μάλιστα, που μπορεί να είναι βίαιη και οπωσδήποτε στοχεύει στη μείωση, στον υποβιβασμό, στην εξουθένωση, στην κατάρριψη του ηθικού εκείνου στον οποίον γίνεται απόπειρα να επιβληθεί η ταπείνωση. Γι' αυτό και έχουμε εκφράσει στην καθημερινή μας ζωή: τον ταπείνωσε. Ή μια κοπέλα, ένας νέος, την ταπείνωσε. Ή δεν θα σου επιτρέψω να με ταπεινώσεις. Ή ταπεινά ελαττήρια. Ενδιαφέρει εμάς σήμερα το πρωί και είναι θέμα του άμβονα να αναπτύξει μια τέτοια ταπείνωση? Ανομφίβολα όχι. Ούτε θα ασχοληθούμε με τον άνθρωπο ο οποίος εφευρίσκει μύριους τρόπους για να ταπεινώσει τον συνάνθρωπό του, για να τον μειώσει, για να τον σπηλώσει ηθικά, για να εκμεταλλευτεί πολλές φορές την αδυναμία του και να τον πατήσει έως εδάφους. Δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί οπωσδήποτε δεν μας πάει, δεν μας επιτρέπει ο Κύριος να επαναλάβουμε την ανεπίτρεπτη τακτική των προεκλογικών μπαλκονιών και αρθρογραφιών της προεκλογικής μας περίοδου. Η επιβαλλόμενη ταπείνωση έχει μέσα της το στοιχείο της ανηθικότητας. Την επιβαλλόμενη στον άλλον ταπείνωση την χρησιμοποιούν οι μικροί αρκετές φορές, γιατί αυτοί δεν μπορούν να ψηλώσουν, αλλά μπορούν στη φαντασία τους να γίνουν ψηλοί, κατεβάζοντας και μειώνοντας και εξουθενώνοντας τους άλλους. Μια τέτοια ταπείνωση του διπλανού μας, του συνανθρώπου μας, που εργαλεία χρησιμοποιεί την κρίση και την κατάκριση, την εξουθένωση, εμπίπτει σε εκείνη την απαγορευτική διάταξη που ο Παύλος μας δίνει στην προς Ρωμαίους, Ιδέλτα 10, όταν λέει: «Εσύ δε, ποιος είσαι, που κρίνεις και εξουθενείς και ταπεινώνεις και υποβαθμίζεις τον αδελφό σου?» Είναι η κριτική που μέσα της έχει την επίκριση, την κατάκριση, τον ηθικά απαράδεκτο αυτό στόχο. Και λαβαίνοντας προχθές ένα μικρό έντυπο, χαρούμενο νεανικό έντυπο, για ένα εαρινό συνέδριο που θα γίνει νεολαίας, λίγο ξαφνιάστηκα και λίγο φοβήθηκα με την πρώτη ματιά, όταν είδα ότι ευχαριστούσε πολλούς και ευχαριστούσε και τον υποφαινόμενο για την κριτική, και είπα: «Θεέ μου, με ευχαριστούν για την κριτική?» Αλλά είχε φρόνημα προσέξιου συντάκτης και έγραψε: «Για τη γόνιμη κριτική» στην περασμένη μας έκδοση, ώστε η έκδοση τούτη να βελτιωθεί. Και είπα: «Κύριε, σε ευχαριστώ για τη σοφία που του έδωσες. Την άμεσα έπρεπε να τον πάρω στο τηλέφωνο να του ζητήσω συγγνώμη εάν με ευχαριστούσε απλώς για την κριτική μου. Εσύ δε γιατί κρίνεις και γιατί εξουθενείς τον αδελφόν σου?» Αυτή δε η ασθένεια, γιατί πρόκειται για μια ασθένεια πνευματική, μια ασθένεια της ψυχής, αποτελεί, θα έλεγα, μια ενδυμική νόσο, όχι μόνο στους πολιτικούς κύκλους, αλλά πολύ συχνά δυστυχώς και στους εκκλησιαστικούς. Για αυτή την ταπείνωση λοιπόν, την έξωθεν, την επιβαλλόμενη, με το στοιχείο της επίκρισης, της κατάκρισης, της εξουθένωσης, της υποβάθμισης, δεν θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για την αληθινή ταπείνωση, η οποία δεν είναι επιβαλλόμενη, δεν προέρχεται απ' έξω, δεν είναι αστυνομική διάταξη, αλλά είναι καρπός της πνευματικής ωριμότητας του ανθρώπου. Μοιάζει, όπως έλεγε η πεθερά μου, με εκείνο το χωράφι τα στάχια που μπορείτε να το δείτε αυτές τις ημέρες έξω, που ενώ ακόμα μέσα τους είναι κούφια και δεν έχουν δέσει καρπό και ψωμί, τα βλέπετε να πουνάνε την υψηλοφροσύνη τους, θα έλεγα, στο φύσιμα του άνεμου. Αλλά ενώ μέσα τους οριμάζουν, ενώ μέσα τους δένουν ψωμί, σκύβουν και όλο σκύβουν, γιατί είναι της οριμότητας χαρακτηριστικό να σκύβει κάτω από το βάρος ακριβώς αυτής της πνευματικής οριμότητας. Έτσι που να μπορούσα να βγάλω, νομίζω, έναν ορίσμο, ότι όσο είναι το ηθικό μου βάρος, τόση είναι και η ταπείνωσή μου. Όσο είναι το ηθικό μου ανάστημα, τόσο και ανάλογο θα είναι και το σκύψιμο. Όσο το θεϊκό μου γιώμισμα, το γιώμισμά μου από τον Θεό, τόσο θα είναι και το άδειασμα από το εγωιστικό μου εαυτόν. Ο ουρανός, είμαι βέβαιος, θα κατέβαινε εδώ κάτω στη γη, θα ζούσαμε δηλαδή ως εν ουρανό έτσι και επί της γης, εάν μπορούσε να συνδυαστεί έτσι ώστε ο δυνατός και ο σοφός, ο γενναίος και ο μεγάλος, ο ταλαντούχος και ο ηγέτης, να ήσαν ταυτόχρονα ταπεινοί ή, κατά την έκφραση του Παύλου, Ρωμαίους Ιωταφα 20, να μη εφρώνουν τα υψηλά. Αλλά άτυχος είναι αυτοί που φρονούν τα υψηλά, αυτοί που μιλούν μεγαλόστομα, αυτοί που την ταπείνωση την χρησιμοποιούν, επαναλαμβάνω, για την εξουθένωση και την υποβάθμιση του αντίπαλού τους, είναι αυτοί οι οποίοι το ηθικό τους γιώμισμα και ορίμασμα δεν είναι τέτοιο ώστε να τους βοηθήσει να σκύψουν και να ταπεινωθούν. Και για να έρθουμε πιο κοντά στο βιβλικό μας ανάγνωσμα, ιδιαίτερα από το 13ο κεφάλαιο του Ιωάννη, αυτό το γεμάτο μυσταγωγία, κομμάτι του Λόγου του Θεού, θα έλεγα ότι μέσα σε εκείνο το ανόγιο που θα γιορταζόταν το τελευταίο Πάσχα της Παλιάς Διαθήκης και το πρώτο της Καινής, το πρώτο και μόνο της Καινής, με αμνών Θεού έροντα την αμαρτία του κόσμου των Ιησούν Χριστών, μέσα σε εκείνο το ανόγιο, εάν μπορούσατε κι εσείς 14ος να πάτε, 12 οι μαθητές και ένας ο Κύριος, θα παρατηρούσατε σαν πνευματικός άνθρωπος ότι εκείνο που βασικά έλειπε μέσα από εκείνο το χώρο ήταν η ταπείνωση. Η απουσία της ταπείνωσης ήταν φοβερή. Ήταν πρωτάκουστη. Να έχεις το πασχαλινό τραπέζι στρωμένο. Να είναι όλοι παρόντες. Η ετοιμασία να έχει γίνει από όλες τις πλευρές. Να υπάρχει και το νερό και η λεκάνη και το προσώψι. Και να μην υπάρχει, να μην υπάρχει εκείνο που δεν υπάρχει, όλα που ανέφερα μηδενίζονται να μην υπάρχει η ταπείνωση. Να μην υπάρχει εκείνος ο οποίος θα έπαιρνε τη θέση εθελοντικά. Γιατί είπα, ταπείνωση δεν είναι η επιβαλλόμενη. Είναι εκείνη που προέρχεται από το πνευματικό ρήμασμα. Από το ηθικό βάρος του ανθρώπου. Δεν υπήρχε εκείνος που εθελοντικά και απλά και αδιατυμπάνιστα θα έπαιρνε τη θέση του υπηρέτη. Θα έσκυβε για να πλύνει τα πόδια των μαθητών και τα πόδια του δασκάλου. Ποιος όμως να πάρει αυτή τη θέση? Όταν, όπως είπα, σαν άψωμα στάθια κουνούσαν την υψηλοφροσύνη τους, μπαδίζοντας εκεί στην Ιουδαία, και έγινε φιλονικία μεταξύ αυτών ποιος είναι πρώτος, και οι άλλοι έβαλαν τη μάνα τους να πει, «Κύριε, να καθίσει δεξιά και αριστερά, να καθίζουν τα δύο παιδιά μου». Ποιος? Και στη φιλονικία αυτή, Λουκάς Καπαβίτα 24, μας δίνει μια χαρακτηριστική έκφραση ο Λουκάς, να στοχαστούμε. Έγινε δε και φιλονικία μεταξύ αυτών, το τις αυτών δοκί είναι μείζον. Πάντοτε θα έχουμε και ανάγκη και ευχαρίστηση να αναφερόμεθα στο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Καμιά μετάφραση δεν αποδίδει αυτό που λέει εδώ το κείμενο. Τις αυτών δοκί είναι μείζον. Και αυτό το δοκί, από εκεί ήρθε και ο δοκής σύσσοφος, εκείνος που νομίζει ότι είναι σοφό, εκείνος που νομίζει ότι είναι μεγάλος, μοιάζει με αγουρίδες και με ξυνάδια και όχι με ωριμότητα. Είναι μια πάλη για την πρώτο καθεδρία. Είναι μια πάλη για την ταπείνωση των άλλων για να μείνουμε εμείς πιο ψηλά από αυτούς. Και τούτη η απουσία της ταπείνωσης ίσως και να αποτελεί τον καρκίνο του σώματος της στρατευόμενης εκκλησίας του Χριστού. Αλλά ας έρθουμε κάπου αλλού, κάπου πιο ουσιαστικά, να δούμε το υπόδειγμα της ταπείνωσης, το πρότυπο της ταπείνωσης. Όπως είπαμε, η απουσία της ταπείνωσης σε εκείνο το ανόγιο, το πασχαλινό, ήτανε τρομακτική. Μπέρδεψε το όλο πράγμα. Πήγαν να καθίσουν και δεν καθόντουσαν. Πήγαν να πάρουν θέση και δεν μπορούσαν να πάρουν θέση. Έλειπε κάτι να γίνει. Έλειπε η ταπείνωση. Και τα πόδια θα έμεναν άπλυτα των μαθητών, αν δεν υπήρχε στο ανώγιο Κύριος. Και τα πόδια μένουν άπλυτα και ανάγκες πνευματικές δεν θεραπεύονται και ιδρύματα σαν τη Λοΐδα ή άλλα μένουν ανευεργέτητα. Διότι από το ανώγιο λείπει η ταπείνωση. Αλλά δόξα στον Θεό ότι στη θέση αυτή της μεγάλης, της συγκλονιστικής έλλειψης υπήρχε ένα πρόσωπο. Υπήρχε ο Κύριος. Ο αληθινά μεγάλος και ο μοναδικά όριμος. Μας λέγεται και όχι τυχαία μέσα στο εδάφιο 3 Ιωάννης για τα γάμα, ότι γνώριζε ότι είχε έρθει από τον Πατέρα, γνώριζε την υψηλή, την μοναδική καταγωγή του, εγνώριζε ότι υπάγει προς τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ είχε εμπιστευτεί σε αυτόν τα πάντα, δηλαδή είχε αυτογνωσία, είχε συνείδηση του εαυτού του. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα επειδή ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Ο οικογενειακός μου κύκλος μου διηγεί το παγιά, αν θυμούμαι, και θα το θυμίσω σήμερα. Είναι ρετρό βέβαια, αλλά θα το πω. ότι κάποτε η παιδαγωγός του μέλλοντος βασιλέως της Ρουμανίας είχε πάρει το πριγκιπόπουλο περίπατο. Και σε μια στιγμή ξέφυγε από το χέρι της. Και πήγε με κάτι παιδιά εκεί που έπεσαν λάσπες με λάσπες και ανακατεύθηκε κι αυτός με τις λάσπες. Και όταν τον είδε η παιδαγωγός του τρόμαξε, τον πήρε κατά μέρος και του λέει, αφού τον ξεσκόνησε, τον καθάρισε, δεν το ξέρεις ότι είσαι ο διάδοχος του θρόνου? Δεν το ξέρεις ότι δεν μπορείς να κατεβαίνεις τόσο χαμηλά? Δεν το ξέρεις ότι δεν μπορείς να ανακατεύεσαι με τις λάσπες? Μήπως συνέβη και κάτι τέτοιο στον Κύριο? Μήπως έγινε δούλος γιατί δεν ήξερε ότι ήταν Κύριος? Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού φρόντισε και μας έβαλε μέσα σε αυτό το ιστορικό και την περιγραφή του μυστικού δείπνου. Μάλιστα προλογικά μας το λέει. Γνωρίζοντας ότι είχε έρθει από τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ έδωσε σε αυτόν τα πάντα, ότι προς τον Πατέρα υπάγει, κόμμα. Και προσκαλώ και προκαλώ την φαντασία οποιοδήποτε ανθρώπινου συγγραφέα, εάν σταματούσε εκεί η αφήγηση, να έγραφε τη συνέχεια. Κανείς δεν θα έγραφε τη συνέχεια που γράφτηκε. Ίσως να έγραφα κάτι, ότι κάθισε και τους έφερε όλους γύρω του και τους είπε, προσέξτε, εγώ ο Κύριος και να με ακούτε και στη σχέση σας μαζί μου εξαρτάται η πνευμα... Μα πολλά πράγματα μπορούσε κανείς να φανταστεί να γράψει, αλλά ότι γνωρίσας ότι έρχεται τον Πατέρα, πηγαίνει στον Πατέρα, ο Πατέρας έδωσε τα πάντα, είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Κύριος. Και πήρε τη λεκάνη, πήρε το νερό, πήρε το προσώψι και έσκυψε να εκτελέσει τη δουλειά του δούλου. Τη δουλειά που δεν καταδέχθηκαν εκείνοι που ήσαν υποψήφιοι για υπουργικούς θόκους, όπως ενόμιζαν εσφαλμένα στην αλωτριωμένη θρησκευτική φαντασία τους ότι θα έκανε ο Ιησούς μπαίνοντας βασιλιάς επαναστάτης στην Ιερουσαλήμ. Έτσι, αυτός που στον ουρανό τον λάτρευαν και τον λατρεύουν άγγελοι και καθόταν στη δόξα και επανήλθε στη δόξα, αυτός μας έδωσε το ύψιστο υπόδειγμα της ταπείνωσης. Για ας μην εκτραπούμε σε σχήματα ρητορικά. Θέλω εδώ να είμαι πάρα πολύ απλός. Και μέσα σε τούτη την απλότητα, ίσως την απλοϊκότητα, φαντάστηκα κάτι που 41 χρόνια που μελετώ την Αγία Γραφή δεν το είχα σκεφτεί. Το είχε σκεφτεί ότι εκείνο το βράδυ επλήθηκαν 12 ζευγάρια πόδια και τα πόδια του Χριστού έμειναν άπλυτα. Το είχες φανταστεί? Το είχες κάνει συγκεκριμένο? Ότι τα πόδια ενός αρνητή, τα πόδια ενός προδότη, τα πόδια αυτών των ασχολουμένων για πρωτοκαθεδρίες και τα λοιπά επλήθηκαν και έμειναν άπλυτα τα πόδια του δασκάλου. Αυτό δεν βγαίνει από την αφήγηση του Ιωάννη? Εκείνο το βράδυ σας το λέω με κάθε βεβαιότητα, πόσο πιο μεγάλος γίνηκε ο μεγάλος Κύριος, και εκείνο το βράδυ πόσο πιο μικροί γίνανε οι μικροί μαθητές του. Και τώρα να έρθω σε κάτι που θα το ονομάσω θεολογική μεζούρα. Μεζούρα είναι αυτό που έχουν οι ράφτες, οι ράφτρες, και μετράνε, δεν είναι? Ενώ διάβαζα το δεύτερο ανάγνωσμα, το Φιλιππισίους Β, και ήρθαν μπροστά μου όλα εκείνα τα πλούσιος ον επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με τη δική του πτωχία, Β Κορινθίους Ήτα 9. Κάποτε το έλεγα αυτό στην απέναντι αίθουσα στη Βεθή και είχαμε κάνει και ένα μικρό ύμνο, ήταν πλούσιος και γίνει και φτωχός. Και είχαμε δύο κυρίες που ήρθαν για πρώτη φορά στο κήρυγμα και μετά από τα καθιερωμένα, ξέρετε, τα θυμοτυπικά, αυτά, πολύ ωραία τα συγχαρητήριά μου και τα λοιπά. Έβγαλαν εκείνο που είχαν μέσα τους. Λέει, κύριε, καλά λέει όλα αυτά. Αλλά αυτό που είπατε, ο Χριστός έγινε φτωχός. Αυτό, τι θεολογία είναι αυτή? Είναι η θεολογία της Καινής Διαθήκης. Γιατί μόνο ο μεγάλος γίνεται μικρός. Μόνο το όριμο στάχι κάτω από το ηθικό του βάρος και την πνευματική του προσωπικότητα σκύβει. Και ενώ σκεφτόμουν λέω όλα αυτά, πλούσιος όν επτόχευσε. Ή το Α Τιμόθεος Γ 16, Θεός εφανερώθη, εχώρησε, ενσαρκεί. Ή αυτό στη Φιλιππισίους Β 7, εν μορφή Θεού υπάρχουν, εκένωσε αυτόν και λαβεντούλου μορφή και ταπείνωσε τον εαυτόν του μέχρι θανάτου. Μου φάνηκε την ώρα εκείνη ότι είδα μπροστά μου κάποιον που είχε στα χέρια του μια μεζούρα. Μια μεζούρα με την οποία λέει μέτραγε το άδειασμα και την ταπείνωση του Κυρίου που έγινε δούλος. Και μέτραγε και μέτραγε, ξετυλίγοντας τη μεζούρα του, έτσι που τον λυπήθηκα. Και του είπα, άνθρωπε, τι κάνεις αυτού? Μου λέει, είμαι χριστιανός και μετράω το άδειασμα και την ταπείνωση του γιου του Θεού. Όμως, η μεζούρα μου δεν μου φτάνει. Δεν ήξερα αν έπρεπε να γελάσω ή να κλάψω. Όμως βρήκα το κουράγιο να του πω, τότε γιατί δεν μετράς τη δική σου ταπείνωση? Μου φαίνεται πως η άκρη της μεζούρας θα σου φτάσει. Γύρισε τότε εκείνος και με κοίταξε. Και τότε στο πρόσωπό του αναγνώρισα το δικό μου πρόσωπο. Κι αν έτσι δούμε ο καθένας μας τον εαυτόν του, κοντά θα είναι η πλούσια ευλογία του Θεού στη ζωή μας, στην οικογένεια, στην εκκλησία, σε όποιο περιβάλλον μέσα στο οποίο έχουμε ενταχθεί και ζούμε. Τελευταίες σκέψεις. Ταπείνωση μέχρι θανάτου. Αν το να ταπεινωθείς είναι σκύψιμο, το μέχρι θανάτου του Φιλιππισίους Β 8 δείχνει το έσχατο σημείο ταπείνωσης. Δεν υπάρχει πιο κάτω. Ταπείνωση του Χριστού. Ταπείνωση εκείνου που Θεός όντας φανερώθηκε εν σαρκή, που άδειασε τον εαυτόν του, που έλαβε δούλου μορφή, που ανέβηκε στο κορφοβούνι του Γολγοθά και έκαμε θρόνο του το σταυρό και το μαρτύριο, που άπλωσε ματόβερθε στις αγκαλιές για να προσκαλέσει τον καθέναν, έλα σε μένα ο κουρασμένος και ο φορτωμένος, μάθετε από μένα ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Ο Χριστός είναι και εδώ το πρότυπό μας. Είναι το σημείο πνευματικής μας αναφοράς στο θέμα της ταπείνωσης και στο θέμα της ταπείνωσης για δύο λόγους. Πρώτα, για να ενθυμούμεθα πόσο χαμηλά έσκυψε. Τι θυμόσαστε εκείνη την εικόνα με τον καλό ποιμένα που τον έχουν ζωγραφίσει? Να σκύβει σε μια ρεματιά, να σκύβει, να κοντεύει, να γκρεμιστεί. Μα θα έλεγα ότι ο Κύριος γκρεμίστηκε. Γιατί πάνω στο σταυρό δεν έσκυψε. Έσκυψε μέχρι θανάτου. Η πνευματική μας αναφορά λέγω για να τον ευχαριστούμε εκείνον που τόσο ταπεινώθηκε για τη δικιά μας τη σωτηρία. που έγινε γιος

θέλει ψυχρανθεί. Να μπορέσουμε να σταθούμε πνευματικά. Χρησιμοποιεί, λέγω, την έννοια του ενδύω. Ενδύσασε τον νέον άνθρωπο, Εφεσίους 4:24. Ενδύσαστε τον Χριστόν, Ρωμαίους 13:14. Ενδύσαστε τα όπλα του φωτός, Ρωμαίους 13:12. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, Εφεσίους 6:11. Όμως, όταν έρχεται στην ταπείνωση, ξεχνάει το ρήμα ενδύω και χρησιμοποιεί ο λόγος του Θεού. Αυτό το έλεγα σε έναν ξένο αδερφό που μου λέει: τι προνόμιο έχετε που διαβάζετε την Καινή Διαθήκη στο αρχαίο κείμενο? Και το ανέφερα αυτό το εδάφιο. Του λέω: διάβασε την Α Πέτρου 5:5, η οποία στη μετάφραση και στις μεταφράσεις λέει: και πάνω απ' όλα ντυθείτε την ταπεινοφροσύνη. Και μα όταν ντυθείς ένα καλό ρούχο και τα λοιπά, πάνω από αυτό να βάλεις το κείμενο, λέει μια σπάνια λέξη, ένα σπάνιο ρήμα: εγκομβόσαστε την ταπεινοφροσύνη. Επί πάση τούτης, αφού ντυθείτε, αφού φτιαχτείτε και τα λοιπά, και αν έχει εδώ και ένα μικρό λεκέ η γραβάτα και αν ξέρω εγώ αυτό, εσείς κουμποθείτε την ταπεινοφροσύνη. Αν δεν την κάνετε, δεν την κουμποθείτε, αν αφήσετε τον άνεμο του εγωισμού, της εγωπάθειας, της υψηλοφροσύνης, μπορεί να σας γνήσει πνευματικά, μπορεί να κρυολογήσετε πνευματικά, μπορεί να φανείτε, όχι, να φανείτε ατιμελώς ντυμένοι. Εγκομβόσαστε την ταπεινοφροσύνη. Συμπέρασμα. Δεν θα το βγάλουμε από το μυαλό μας. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, στο Β' Χρονικό 7:14. Λέει ο Θεός, όταν καθιερωνόταν ο ναός και η λατρεία: εάν ο λαός μου, επί των οποίων εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσος είναι αυτούς και προσευχηθώσει. Πες το πάλι, Κύριε, εάν προσευχηθώσει και... όχι! Εάν ταπεινώσος είναι αυτούς και προσευχηθώσει. Προσευχές από τις οποίες δεν προηγήθηκε η ταπείνωση δεν είναι προσευχές. Δεν εισακούνται από τον Θεό. Εάν ταπεινώσωση και προσευχηθώσει, θέλω συγχωρέσει, θέλω θεραπεύσει, θέλω ευλογήσει, και είναι ένα σωρό επαγγελίες οι οποίες ακολουθούν. Ως αδελφοί μου, δουλεύετε τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Πράξεις 20:19. Περιπατείτε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Εφεσίους 4:2. Με την ταπεινοφροσύνη θεωρείτε τους άλλους υπερέχοντας εαυτόν. Φιλιππισίους 2:3. Ταπεινώστε τους εαυτούς σας όπως τα παιδιά μπροστά στον Κύριο. Ματθαίος 18:4. Ταπεινωθείτε ενώπιον του Κυρίου. Ιάκωβος 4:10. Και ξέρετε γιατί? Και για ένα πρακτικό λόγο. Διότι ο Κύριος, Λουκάς α 48, επιβλέπει πάντοτε επί την ταπείνωση των δούλων του. Επέβλεψε στην ταπείνωση της Λίας στη Παλιά Διαθήκη για αυτό το παιδί που της χάρισε, το ονόμασε Ρουβίν, που σημαίνει: ο Κύριος είδε βεβαίως την ταπείνωσή μου. Γένεση 29:32. Επέβλεψε στην ταπείνωση της Άννας και της χάρισε το αίτημά της, α Σαμουήλ 1:11. Επέβλεψε στην ταπείνωση της Παρθένου Μαρίας και την ξεχώρισε να είναι η και χαριτωμένη μεταξύ των γυναικών, Λουκάς 1:48. Επέβλεψε στη μέχρι θανάτου ταπείνωση του Ιησού και τον υπερύψωσε χαρίζοντάς του το υπερπάν όνομα, Φιλιππισίους 2:9. Θα επιβλέψει αναμφίβολα και στη δικιά

και στη δικιά μου ταπείνωση. Ταπεινώσου λοιπόν, αδελφέ μου και αδελφοί μου, κάτω από το κρατεό χέρι του Κυρίου, για να σε υψώσει εκείνος ο Κύριος εν καιρό. Α. Πέτρου 5, 6.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και έδιδον εις αυτόν αγαπίσματα. Εξήλθεται πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς: ιδού σας φέρω αυτόν έξω για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό. Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών τον ακάνθινο στέφανο και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: είδε ο άνθρωπος. Ότε δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες εκράβγασαν λέγοντες: σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: λάβετε αυτόν σεις και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν ευρίσκω εν αυτό έγκλημα. Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι: εμείς νόμον έχουμε και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε αυτόν Υιόν του Θεού. Ότε δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτο το λόγο, μάλλον εφοβήθη και εισήλθε πάλιν εις το πρετόριον και λέγει προς τον Ιησού: όθεν είσαι εσύ ο δε Ιησούς, απόκριση δεν έδωκε εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος: προς εμέ δε λαλείς; Δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω; Απεκρίθη ο Ιησούς: δεν είχες ουδε μίαν εξουσίαν κατ' εμού, εάν δεν σοι ή το δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδίδον με εισέ έχει μεγαλυτέραν αμαρτίαν. Έκτοτε ζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζον λέγοντες: εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Πασός της κάμνια αυτόν βασιλέα αντιλέγει εις τον Κέσαρα. Ο Πιλάτος λοιπόν, ακούσας τούτον το λόγον, έφερε έξω τον Ιησού και κάθισε επί του βήματος εις τον τόπον λεγόμενον Λιθόστρατον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ήτο δε Παρασκευή του Πάσχα και ώρα περίπου έκτη, και λέγει προς τους Ιουδαίους: ιδού ο βασιλεύς σας. Οι δε κράβγασαν: άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: τον βασιλέα σας να σταυρώσω; Απεκρίθησαν οι αρχιερείς: δεν έχουμε βασιλέα, είμαι Κέσαρα. Τότε λοιπόν παρέδωκε αυτόν εις αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβον τον Ιησού και απήγαγον. Και βαστάζον τον σταυρών αυτού, εξήλθε εις τον λεγόμενον Κρανίου τόπον, ως της λέγεται εβραϊστή Γολγόθα, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησού. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσε επί του σταυρού, ήτο δε γεγραμμένον Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων: μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε: βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος: ω γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια εις έκας των στρατιώτην εν μερίδιον και των χιτώνα. Ήτο δε ο χιτών άραφος από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους: ας μη σχίσομε αυτόν, αλλά ας ρίψομε λαχνών περί αυτού, τι ως θελείστε. Για να πληρωθεί η γραφή λέγουσα: διαμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Ημέν λοιπόν στρατιώτε ταύτα έκαμον. Ίστατο, ίσταντο δε πλησίον εις το σταυρό του Ιησού η μήτυρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γίνη του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε την μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον, τον οποίον η γάπα, λέγει προς την μητέρα αυτού: γίνε γυναίκα, ιδού ο γιος σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητή: ιδού η μήτυρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, για να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Έχει το δε εκεί αγγείον πλήρες όξους, και εκείνοι γεννήσαντε σπόγγον από όξους και περιθέσαντε σύσοπον προσθέτερον εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε τετέλεστε, και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Η χοροδία θα μας ψαλεί. Είναι.

τα συμβάντα που οδήγησαν στην πραγματοποίηση του μοναδικού γεγονότος, το οποίο εξέπλησε, εκπλήττει και θα εκπλήττει όχι μόνο την ανθρωπότητα αλλά όλη την οικουμένη, όλο το σύμπαν, άρχισαν από την προηγούμενη νύχτα. Και τώρα στο μικρό λόφο έξω από την πόλη, την Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, στον τόπο της εκτελέσεως, τρεις σταυροί υψώθηκαν. Οι δύο για ληστές και ο μεσανός για το γιο του Θεού. Και τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας ανίποτης κρίσης, μένει εκεί στο σταυρό, στο κέντρο της ιστορίας του κόσμου, σφραγίζοντας έτσι την Άγια Γιορτή με το αίμα του, με τη θυσία του. Στο παλιό αρχέτυπο αυτής της γιορτής του Πάσχα συνηθιζόταν ένα αρνί να σπάζεται κατά την παραγγελία του Θεού προς τον Μωυσή, και το αίμα εκείνο να βάφει το ανώφλιο και τους παραστάτες της πόρτας κάθε Ισραηλίτικου σπιτιού, για να μπορέσει ο Ισραηλίτης να ξεφύγει από την κρίση του άγγελου εξολοθρευτή. Και η μεν εικόν των επουρανίων πραγμάτων, με τον τρόπο τούτο θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να αγιαστεί. Αυτά τα επουράνια με τι? Τάχα από την πλευρά του Θεού υπήρξε καμιά πρόνοια? Υπήρξε κανένα σχέδιο? Υπήρξε καμία πρόθεση του Θεού να δώσει στον κόσμο λύτρωση? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κάτι το οποίο δείχνει η εμπειρία μας, η συνείδησή μας και οι Άγιες Γραφές, ότι τούτος ο κόσμος δεν πάει καλά. Ο κόσμος τούτος έχει το κακό. Το κακό μπήκε απ' αρχής μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, και ο κόσμος δεν θα ήταν δυνατόν να ελευθερωθεί με κάποιο άλλο τρόπο παρεκτός αν ο Θεός προέβλεπε και πραγματοποιούσε κάποιο έργο. Και εκείνο το πασχαλιάτικο βράδυ, την πασχαλιάτικη εκείνη θερμή εσπέρα, η οποία ήρθε να σκεπάσει το μεγαλύτερο δράμα το οποίο γίνηκε στην ιστορία του κόσμου, καθώς τα πλήθη κατέβαιναν από τον τόπο της εκτελέσεως και έφευγαν, ένα ερωτηματικό ανέβαινε στις συνειδήσεις και ανεβαίνει έκτοτε και ανεβαίνει σε κάθε καρδιά η οποία στρέφει για να κοιτάξει τον εσταυρωμένο. Τάχα, γιατί όλο αυτό? Ήταν αυτός κάποιος τον οποίον η ανθρώπινη δικαιοσύνη απέβαλε, τον οποίον η ανθρώπινη δικαιοσύνη απέρριψε, κάποιος ένοχος? Όπως πολλοί συνηθισμένοι ένοχοι πεθαίνουν και εκτελούνται συνήθως στην ιστορία. Αν θα ήταν κάποιο τέτοιο γεγονός, ο χρόνος θα το είχε σκεπάσει και η λύθη. Αν ήταν από Θεού, ποιο το νόημά της? Ιδού ο Θεός ήδη με γεγονότα, με σημεία και με θαύματα, σε όλη την περίοδο των 3,5 χρόνων της ζωής του Ιησού Χριστού, της μεσιανικής του δράσεως και φανερώσεως, είχε μιλήσει, είχε δώσει αυτές αποδείξεις και είχε διακηρύξει ότι αυτός ήταν ο δίκαιος. Και ο λόγος του Ευαγγελίου ακόμα τον διακηρύττει ότι είναι ο δίκαιος. Αλλά και οι σταυρωστές του, εκείνοι οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτό το φοβερό δράμα, σε αυτή την εκτέλεση, κατά κάποιο τρόπο, είτε ο ένας είτε ο άλλος, ομολόγησαν τη δική του προσωπική δικαιοσύνη. Πρώτα απ' όλα ο μαθητής που επρόδωσε
η τραγική εκείνη φυσιογνωμία, ο Ιούδας. Τη νύχτα την ίδια της προδόσεως, ενώ τα 30 αργύρια του έκαιγαν τα χέρια, έρχεται με βαριά την καρδιά και τα ρίχνει μπροστά στα πόδια των αρχιερέων, φωνάζοντας «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώων». Τι τραγική ομολογία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα γι' αυτό. Ο αρχιερέας εκείνης της χρονιάς που ανέκρινε τον Ιησού όλη τη νύχτα, ο Καϊαφάς, είπε στο συνέδριο, καθώς έλαβαν συμβούλιο για να θανατώσουν τον Ιησού, «Συμφέρει ένας άνθρωπος να αποθάνει και να μην απολεσθεί ολόκληρο το έθνος». Προφητεύοντας έτσι για τον θάνατον του Ιησού Χριστού, ότι ήταν ηθελημένος, σχεδιασμένος από το Θεό θάνατος, λυτρωτικός για την σωτηρία του κόσμου. Ο Πιλάτος, ο κριτής του, ο Ρωμαίος ηγεμόνας, σκληρή καρδιά, ψυχρός, αδιάφορος για τους Ιουδαίους και για την τύχη τους, όμως την ώρα της κρίσεως θα ζητήσει να του φέρουν λεκάνη με νερό, θα πλύνει τα χέρια του σε αυτό και θα πει και θα διακηρύξει, «Αθώος είμαι από το αίμα του δικαίου τούτου», ομολογώντας και αυτός με τον τρόπο του ότι εκείνος που εδίδετο για να σταυρωθεί ήταν δίκαιος. Αλλά και η σύζυγος του Πιλάτου, η Κλαυδία Πρόκλα, έστειλε πρωί-πρωί, καθώς ξημέρωσε η Παρασκευή, έστειλε ανθρώπους στο σύζυγό της για να προλάβουν και να του πούν «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθα σήμερα κατόναρ στο όνειρό μου δι' αυτόν». Εφιάλτες, έλεγχη, συνειδήσεως, την εφτάραξαν όλη τη νύχτα. Αλλά και ο εκατόνταρχος, ο εποπτεύων εις την εκτέλεση επάνω σε εκείνο το λόφο στο Γολγοθά, θα φωνάξει, καθώς εγίνει και ο σταυρός, εγίνει και η σταύρωση, χτυπώντας το στήθος του, «Αληθώς Υιός Θεού είναι ούτος». Και στα ερωτηματικά λέγω που κατακλείζουν την ανθρώπινη ψυχή και σκέψη, γιατί τάχα λοιπόν επέθανε αφού ήταν δίκαιος, ποιος ο λόγος να γίνει όλο αυτό το δράμα, θα έρθει ο λόγος του Θεού να μας πληροφορήσει ότι ήταν απ' αρχής σχέδιον του Θεού. Θα μας πληροφορήσει ότι ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, έθεσε επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών, όπως είχε πει, γράψει ο Ισαΐας 750 χρόνια πριν. Ο Απόστολος Παύλος επίσης θα διακηρύξει ότι ο Θεός προέθεσε αυτόν απ' αρχής ηλαστήριον μέσων εξυλασμού δια της πίστεως εις το αίμα αυτού. Και ο Πέτρος θα πει ότι ήταν προεγνωσμένος από το Θεό προκαταβολής κόσμου, γνωρίζοντες ότι όχι με φτάρτα αργύριων ή χρυσίων ελυτρώθητε από την ματέα πατροπαράδοτο αναστροφή σας, διαγωγή σας, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού, ο οποίος προσεφέρθη στον Θεό ως αμνός, άμμο και άσπυλος, και ο οποίος ήταν προεγνωσμένος προκαταβολής κόσμου. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής θα πει, έπρεπε αυτόν τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών δια παθημάτων τελειώσε, να ολοκληρώσει, να τελειοποιήσει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού, η σταύρωσή του, δεν ήταν η ήττα ενός αδυνάτου,
δεν εσύρθη εις το σταυρό. Δεν τον έσυραν, δεν τον τράβηξαν δια της βίας στο σταυρό και υπέφερε διότι δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ήτανε δική του προσφορά, ήταν η προσφορά ενός Κυρίου. Θα θυμηθούμε τα λόγια του: ουδή σέρει την ψυχή μου απ' μου. Εγώ θέτω την ψυχή μου για σας, τους φίλους μου. Αλλά ας δούμε τώρα τα γεγονότα εν ολίγης, μερικά περιστατικά, πώς συνέβησαν και τι συνέβη. Στην Ιερουσαλήμ, αν επισκεφτείτε, θα σας οδηγήσουν σε ένα κτίριο το οποίο σήμερα είναι καθολικό μοναστήρι, και στην επιγραφή αυτού του σπιτιού στην θύρα επάνω είναι γραμμένα λόγια παρμένα από το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία. Γράφει τα εξής: «Ω προς ημάς, σε εσάς απευθύνομαι, ω προς ημάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ειδέτε, αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ως της έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Αυτό το κτίριο, όπως τουλάχιστον λέγεται, σκεπάζει το αρχαίο Πρετόριον. Και είναι εκεί στο κτίριο αυτό, στο υπόγειον του κτιρίου, που δείχνεται ακόμα το αρχαίο λιθόστρωτο, με πλάκες από λίθους παλαιούς αρχαίους που υπάρχουν εκεί και το οποίο φέρνει σκαλισμένη επάνω στο δάπεδο, σκαλισμένο ένα αρχαίο από την αρχαία εποχή σχήμα, είναι ο θάνατος, το τέλος του βασιλιά. Ένα σπαθί που κόβει τη γραμμή της ζωής του και σκαλισμένα ακόμα ζάρια με τα οποία έπαιξαν την χλαμίδα του, τα ρούχα του και ούτω καθεξής. Σε αυτό το λιθόστρατο, το αρχαίο Γαβαθά, τρία σημεία είσαντε τα σημεία, τα κύρια της τριλογίας του δράματος: Γεθσημανή, Γαβαθά, Γολγοθάς. Γεθσημανή, ο τόπος της αγωνίας και αποφάσεως. Γαβαθά, ο τόπος της κρίσεως μπροστά στον Πιλάτο. Γολγοθάς, ο τόπος της εκτελέσεως. Για την Γεθσημανή μίλησαν χθες οι ομιλητές και είδαμε την αγωνία του Κυρίου μπροστά στο ποτήρι, το πικρό ποτήρι της εγκατάληψης από τον Πατέρα, της αποκοπής του από την κοινωνία με τον Πατέρα, την αγωνία του να θυσιάσει το δικό του προσωπικό θέλημα, το οποίο ήταν πολύτιμο στα μάτια του, να μείνει ενωμένος με τον Πατέρα και να διαλέξει πάλι το θέλημα του Πατέρα, που όμως του δείχνε ότι έπρεπε αυτός να πάρει την θέση όλων των ενόχων και αμαρτωλών. Και στο Γαβαθά, στον τόπο δηλαδή της κρίσεως, εκεί έλαβε χώρα ο εμπεγμός του θύματος, το παιχνίδι του βασιλιά. Συνηθιζόταν ο αρχαίος, ο Ρωμαίος ηγεμόνας, να παραδίδει το θύμα του εις τους στρατιώτες για να διασκεδάσουν, να το εμπέξουν. Θα τον ανακήρυταν, μια και είχε διακηρυχθεί περί αυτού ότι είναι βασιλιάς, θα τον διακήρυταν βασιλιά τους και θα τον ενέπαιζαν πριν τον θανατώσουν. Εκεί λοιπόν, κάτω στο λιθόστρωτο, αυλή του παλιού πρετορίου,

αφού τον εκτύπησαν σχισμένες οι σάρκες, ματωμένες από τα αιχμηρά μολύβια και κόκαλα, τον έντυσαν την κόκκινη χλαμίδα του εμπεγμού, και αφού έγραψαν μια επιγραφή καταδίκης, την επιγραφή της καταδίκης του στις τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά, ώστε να την διαβάζει όλος ο κόσμος και να πληροφορηθεί όλος ο κόσμος, και η επιγραφή ήταν Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Λέγεται και γράφουν τα Ευαγγέλια ότι οι Εβραίοι διαμαρτυρήθησαν και είπαν στον Πιλάτο, μη γράφε ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος το πέφτω. Αλλά ο Ρωμαίος ηγεμόνα πήντησε, ό,τι έγραψα, έγραψα, όχι έγραφα, γέγραφα. Και με την επιγραφή αυτή της καταδίκης του, κρεμασμένη στο λαιμό του, αφού τον ενέπαιξαν, λέγω, δίδεται η εντολή από τον Ρωμαίο ηγεμόνα να τον πάνε για την σταύρωση. Μια φωνή θα ακούστηκε, στρατιώτη, φέρε το σταυρό. Οι μυριάδες που είχαν συγκεντρωθεί των Ιουδαίων για να γιορτάσουν την γιορτή του Πάσχα, είτε από περιέργεια είτε ξεσηκωμένοι από το θρησκευτικό κατεστημένο του Ισραήλ, είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση. Ήταν άλλωστε ένα θέαμα που μπορούσε να ικανοποιεί τα πλήθη. Και μαζί με τους άλλους δύο ληστές που ορίστηκαν να σταυρωθούν μαζί του, ο Ιησούς σηκώνει το σταυρό του και προχωρεί, εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας και συγκινήσεως, από μια ολόκληρη νύχτα αείπνου αγωνίας, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες σε θάνατο, στον Καλιάφα, στον Ηρώδη και στον Πιλάτο, έπειτα από μακρές και επίπονες ανακρίσεις στους τρεις αυτούς, οι κτηνώδεις διαπομπεύσεις, οι χλεβασμοί στο συνέδριο και στον Ηρώδη από τους Ρωμαίους στρατιώτες, ο Ιησούς Χριστός σηκώνει το σταυρό του και παίρνει το δρόμο ο οποίος μέχρι σήμερα δείχνεται, που περνάει μπροστά από το πρετόριο, από το σπίτι αυτό, το αρχαίο πρετόριο, και οδηγεί προς την πύλη της Δαμασκού. Έξω από την πύλη αυτήν ο Ιησούς έπαθε. Είναι η γνωστή οδός, τεθλιμμένη οδός, η Via Dolorosa, όπως λέγεται. Δείχνουν στο δρόμο αυτόν και έχουν επιγραφές κατά καιρούς τους στίχους, αποστάσεις, πού έπεσε ο Ιησούς με τον σταυρό. Εκείνο που είναι σίγουρο μάλλον είναι ότι μπροστά από την πύλη της Δαμασκού, πριν από την έξοδο από την πύλη, συνεντήθησαν με τον Σίμωνα τον Κυριναίο, ο οποίος ήρχε το από τους αγρούς. Και επειδή ίσως ο Ιησούς, εξισθενημένος, βαστάζοντας το σταυρό του, να είχε πέσει, πιθανόν, αγκάρευσαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο οι Ρωμαίοι στρατιώτες και ο επικεφαλής, ο εκατόνταρχος, να φέρει τον σταυρό του Ιησού. Και ήταν εκεί, στην πύλη εκείνη της Δαμασκού, που οι γυναίκες έκλαιγαν και θρυνούσαν και είχαν κοπετό μεγάλον, εκόπτοντο, και τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε για μένα, κλάψτε μάλλον για σας και τα παιδιά σας, διότι θα έρθουν οι μέρες που θα πούνε μακάριες οι στήρες.

που δεν εθύλασαν και τους προαναγγέλει την κρίση η οποία θα υπήρχε εδώ επάνω σε εκείνη την πόλη, την πόλη την Άγια που είχε απορρίψει τον Άγιο του Θεού. Εδώ λοιπόν, πριν προχωρήσουμε προς τον Γολγοθά, θα σταθούμε. Στα λατινικά κάλβα, από αυτό και στις νεότερες γλώσσες Calvary στα εγγλέζικα, Calver στα γαλλικά, Calvario στα ιταλικά, ή κρανίου τόπος, επειδή είχε σχήμα κρανίου. Και καθώς θα πάει κανείς στα Ιεροσόλυμα έξω απέναντι διαγωνίως από την πύλη της Δαμασκού, θα δει το λόφο αυτόν. Φαίνεται σαν να έχει δυο μάτια, στόμα, μύτη, σαν κρανίο, κομμένος βράχος από το υπόλοιπο τμήμα που είναι μέσα στην Ιερουσαλήμ και όπου ήταν κυνεκτισμένος ο ναός. Ο Σταυρός, λέγω, είχε εισαχθεί 50 χρόνια πριν γίνει η Σταύρωση από τους Ρωμαίους. Τον είχαν πάρει από τους Καρχιδονίους και ήτανε τρόπος εκτέλεσης από τους πλέον φρικτούς και πλέον φοβερούς που υπήρχαν. Οι Ρωμαίοι, οι Εβραίοι εθανάτωναν δια λιθοβολισμού, αλλά τον παρέδωκαν στους Ρωμαίους, οι οποίοι αυτό το μέσο χρησιμοποιούσαν σαν μέσο εκτελέσεως των καταδίκων. Και αυτός ο Σταυρός καταργήθηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου κάτω από τη γενική κατακραυγή και κάτω από το γενικό ύκτο και αποτροπιασμό της ανθρωπότητος. Ήταν σε σχήμα ταφ ή στο σχήμα, όπως το γνωρίζουμε, το γνωστό σχήμα ξύλων τρισυλών με τρεις πρόκες ύλους, τρισυλών, ή ομοπλοκές, όπως ονομαζόταν, ή και με τέσσερα καρφιά, χέρια και πόδια χώρια, ή τα πόδια ενωμένα. Συνήθως, και έτσι γίνει και στην περίπτωση του Ιησού, έβγαλαν την επιγραφή της καταδίκης από το στήθος του που την έφερε κρεμασμένη και την κάρφωσαν επάνω εις το σταυρό. Για τους Ρωμαίους υπήρξε ένας ζήλωτης, για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για τους πιστούς ο Κύριος της δόξης, ο λυτρωτής. Συνήθιζαν πριν την εκτέλεση, για να μπορούν να υποφέρουν τους πόλους τους φοβερούς και φρικτούς, να τους ποτίζουν με ένα είδος ναρκωτικού που οι κυρίες της Ιερουσαλήμ παρασκεύαζαν και αποτελούσε, θα έλεγε κανείς, το ίστατο δώρον προσφορά προς τους καταδίκους. Ένα ναρκωτικό φτιαγμένο από εσμυρνισμένων ίνων και το έφεραν στους καταδίκους να το πιούν. Άλλο Ιησούς, τον οποίον πολλοί δήθεν κατηγόρησαν για δήθεν δειλία, ότι τάχα στην Γεθσημανή εδίλιασε, χωρίς να μπορούν να εννοήσουν το βάθος της ηρωικής θυσίας και πράξεως του Ιησού, ο οποίος δεν εδίλιασε σε ένα φυσικό θάνατο, αλλά εκείνο εις το οποίο ο ίδιος απόφυσε και ο ίδιος απέρριπτε, ήταν να αποκοπεί από τον Πατέρα, να λογαριαστεί ως ο κατεξοχήν αμαρτωλός. Αυτός ο Άγιος που είχε συνηθίσει να ζει σε κοινωνία με τον Πατέρα και ήταν αυτό το πιο πολύτιμο μέσα στην ψυχή του. Ο Ιησούς λοιπόν αρνήθηκε να πιει το ναρκωτικό αυτό. Προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά των τρόμων, των θάνατων, πρόσωπο προς πρόσωπο. Έπειτα η κατάδικη γυμνώνοντο και τοποθετούντο στο σταυρό κάτω για να καρφωθούν.
ειδικά για τον Ιησού, στις πράξεις του Πιλάτου, βιβλίο απόκριφο, αναφέρεται ότι τον έζωσαν μελένδιον πετσέτα. Η κάρφωση εγίνηκε επί του εδάφους και ο εκτελεστής πήρε το καρφί το σιδερένιο στην παλάμη του θύματος και με την βαριά χτύπησε με δύναμη, έτσι που η σάρκα να ανοίξει δρόμο με, ή το καρφί να ανοίξει δρόμο μέσα από τη σάρκα και να ενσφηνωθεί στο ξύλο. Αυτό γίνηκε για τα δυο χέρια και για τα δυο πόδια. Και επειδή καθώς τον ύψωσαν στο σταυρό, το βάρος του σώματος ή το δυνατόν να ξεκρεμάσει, να σχιστούν οι σάρκες και να πέσει το σώμα, έβαζαν συνήθως ένα ξύλο κάφωναν στο σταυρό που ονομαζότανε το πήγμα, για να μπορεί το σώμα λίγο να κλείνει και να κουμπίσει εκεί. Ήταν μια προεξοχή ξύλινη για το σώμα της αγωνίας. Και ήταν την ώρα εκείνη που οι στρατιώτες διενεμήθησαν μεταξύ τους τα ηματιά του, και όταν ήρθαν στον χιτώνα, επειδή ήταν ολόκληρος υφαντός, δεν θα ήταν δυνατόν να τον κόψουν σε κομμάτια, έριξαν κλήρους σε ποιον θα τύχει. Και φαίνεται πως ήταν σε αυτή τη στιγμή που ο Ιησούς ύψωσε τα βλέμματα προς τον ουρανό, στον Πατέρα, ενώ ήταν κρεμασμένος στο σταυρό και προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του. «Πάτερ, άφες αυτής, συγχώρεσέ τους. Ουκ είδασι τι ποιούσι, δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Αυτός ο σταυρός είχε χαρακτηριστεί δουλικό, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο σταυρός που εστόλισε την ιστορία του κόσμου, στην ιστορία του κόσμου τα σκύπτρα των βασιλέων, και συνηθίζομαι να τον φέρνουμε σαν στολίδι στο στήθος μας, οποίαν αηδίαν προκαλούσε και τρόμον, όταν καθώς με αυτόν ήταν συνηθισμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο πυρετός εξαιτίας των τραυμάτων, η γάνγρενα που άρχιζε πάρα αυτά, ο τέτανος, η έκθεση εις τη δημόσια ντροπή και εσχήνη. Ήταν κάτι το φοβερό. Και ο Ιησούς εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, έστε και εκεί συνήθιζαν τα θύματα να παρακαλούν τους εκτελεστές τους να τους θανατώσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα, για να μην υποφέρουν από τα παθήματα αυτά. Οι σκαμμένοι το ένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου προκαλούσε στα θύματα εκείνα μια φοβερή αγωνία επάνω στο σταυρό. Πόσον καιρό έμεινε ο Ιησούς επάνω στο σταυρό? Οι γραφές μας λένε 2-3 ώρα, από ώρας τρίτης εβραϊκής έως ώρας ενάτης εβραϊκής, που θα πει από την 12η τη μεσημεριανή τη δική μας έως την 6η το απόγευμα. Και αυτά τα 2-3 ώρα θα μπορούσε να τα χωρίσει κανείς στη μέση έπειτα από ένα γεγονός το οποίο συνέβη, που συνέβη κατά την ώρα εκείνη. Το παράδοξο ήταν πρώτα απ' όλα η διάρκεια αυτού του τριώρου που συνέβη το γεγονός αυτό,
ήταν μια έκλειψη του ηλίου που κράτησε τρεις ολόκληρες ώρες. Τρεις ολόκληρες ώρες. Από ώρας τρίτης έως ώρας ενάτης. Δηλαδή έως ώρας έκτης δικής μας. Και ήταν και αφύσικη συγχρόνως, διότι ο μήνας ήταν σεληνιακός μήνας, δηλαδή άρχιζε με την ανατολή της Σελήνης και οι 14 Νισάν του Απρίλη, που πρέπει να γίνει και η Σταύρωσης, η Σελήνη ήταν στην ανατολή της και ήταν πανσέληνος, ο ήλιος ήταν στη Δύση και η γη και η κάτοικοί της θεατέ αυτών των πραγμάτων. Δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κρύψει από τα μάτια των ανθρώπων τον ήλιο, επειδή η Σελήνη ήταν στην Ανατολή, και συνεφώς η έκλειψη του ηλίου δεν μπορεί να αποδοθεί σε φυσική αιτία, ήταν γεγονός υπερφυσικό. Και ακόμα ο μεγάλος σεισμός που εγίνηκε και έκλεισε αυτό το δεύτερο τρίμερο. Ένας χρονικογράφος, ο Φλέγον του Αδριανού, τον 2ο αιώνα, έγραψε στην συλλογή του περί Ολυμπιονικών και Χρονικών, έγραψε τα εξής. Την 202η Ολυμπιάδα εγένετο έκλειψης ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρώτερων και νύχτα. Ώρα έκτη της ημέρας. Στο εβραϊκό ήταν η τρίτη απογευματινή που γίνει και η νύχτα, η έκλειψη του ηλίου, ώστε και αστέρια να φανούνε στον ουρανό. Ώρες, ώρα τρίτη απογευματινή. Έκτη δηλαδή εβραϊκή. Σεισμός δε μεγάλος εγίνει και κατά τα μέρη της Βιθανίας και πολλά μέρη της Νικαίας τα κατέστρεψε. Έτσι ο Χριστός έμεινε απάνω στο Σταυρό 2-3 ώρα που χωρίζουν από την έκλειψη του ηλίου τη μεγάλη που γίνηκε και στο τέλος με τον σεισμό. Τι έγινε επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, τα 2 αυτά 3 ώρα. Βέβαια ο κόσμος έβλεπε απλώς έναν σταυρωμένο. Τι όμως συνέβη στον αθέατο κόσμο, τον κόσμο τον πνευματικό, τι εγίνηκε από την πλευρά του Ιησού, τι γίνηκε από την πλευρά του Θεού. Θα μπορούσαμε να δούμε 3 κύκλους. Στον πρώτο κύκλο ο Χριστός τακτοποιεί μερικές υποθέσεις προς τα έξω, έξω από τον εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, προσευχήθηκε στους, κατά τη σταύρωσή του στον Θεό τον Πατέρα υπέρ των σταυρωτών, Πάτερ άφες αυτής, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Έπειτα χαρίζει την σωτηρία στον ληστή των εκδεξιών του. Ο λόγος του Θεού ή το Ευαγγέλιο μας λέγει ότι είχαν σταυρωθεί, όπως και είπαμε, οι 2 ληστές. Και ενώ ο ένας εχλέβαζε και περιέπεζε, ο άλλος είπε: «Δεν φοβάσαι εσύ το Θεό που είσαι στην αυτήν καταδίκη, εμείς είμαστε στην αυτήν καταδίκη. Δεν φοβάσαι το Θεό, εμείς μεν δικαίως πάσχομαι. Ούτως όμως γιατί και στραφήσεις τον Κύριο εζήτησε, Κύριε θυμίσουμε όταν έρθει στη βασιλεία σου». Και ο Κύριος του απήντησε: «Σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο». Μια ακόμα ενέργεια του Ιησού στο πρώτο αυτό τρίωρο ήταν ότι εμπιστεύτηκε την κατασάρκα μητέρα του, την Μαρία, στον Ιωάννη. «Γυναίκα, ιδού ο γιος σου, Ιωάννη, η μήτυρ σου». Σε αυτό το πρώτο τρίωρο θα μπορούσαμε να φανταστούμε και την όλη διαδικασία αυτή της σταυρώσεως σαν ένα απέραντο δικαστήριο στο οποίο ο Θεός είναι ο πρόεδρος, οι άγγελοι δίκην ενόρκων παρακολουθούν,
ο Σατάν με το χειρόγραφο των αμαρτιών μας που συνίστατο σε διατάγματα τα οποία εμείς είχαμε παραδεί σαν δημόσιος κατήγορος και ο κόσμος ολόκληρος ένοχος να παρίσταται μπροστά στο δικαστήριο αυτό με τον εκπρόσωπό του τον Ιησού Χριστό καθισμένον στο εδόλιον του κατηγορουμένου στο Σταυρό. Και αυτό το πρώτο τρίωρο, την πρώτη αυτή τρίη, τις πρώτες τρεις ώρες έγινε και η απαγγελία από μέρους του Θεού της κατηγορίας προς τον Ιησού. Γιατί κατηγορείται, για ποια εγκλήματα απηγγέλθησαν σε αυτόν τα αμαρτήματα ένα κατά τον οποίον έπρεπε να πληρώσει και ήσαν εκεί κάθε είδους παραβάσεις των θείων και ανθρωπίνων νόμων, εγκλήματα, προδοσίες, διαιότητες, ανηθικότητες, εσχρότητες της ανθρωπότητος, μικρά και μεγάλα αμαρτήματα φορτώθησαν επάνω στον Άγιον και Δίκαιον Ιησού. Η απαγγελία της κατηγορίας. Από την πλευρά του Ιησού γίνηκε η ακρόαση αυτής της κατηγορίας και μέσα στα βάθη της ψυχής του η αποδοχή και ομολογία αυτών που αυτός δεν έκανε. Αυτόν που αυτός δεν έπραξε ποτέ σαν αντικαταστάτης δικός μας. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε κάποια εδάφη από το Λόγο του Θεού. Εξήλειψε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς, το καθημόν χειρόγραφον το συνιστάμενον εις διατάγματα, το όσχισε ο Θεός και το κάρφωσε στο Σταυρό, αφού ο Χριστός φορτώθηκε και τα πλήρωσε. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμε υπέρημον αμαρτίαν και ο Θεός έθεσε επάνω σε αυτόν, λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης τας ανομίας, πάντων ημών. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος θα πει, διότι ο Θεός ήταν που συνεφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του εν το Χριστό και δεν λογάριαζε σε αυτούς, στον κόσμο, σε εμάς όλους, τα παραπτώματα, τα παραπτώματά μας, αλλά τα λογάριασε εις τον Υιό. Ο ιερός Ιγνάτιος, ο οποίος έζησε τα πρώτα εκείνα χρόνια,

Το δεύτερο τρίωρο, ο τρίτος κύκλος, η κρίση της αμαρτίας επάνω στον Ιησού Χριστό. Ήταν εκείνη την στιγμή που φωνάζει «Ηλί, Ηλί, λαμά, σαβαχθανή, Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Ήταν αυτό το περιεχόμενο του ποτηρίου το οποίο αυτός αποθούσε. Δεν ήταν ο φυσικός θάνατος. Είχε αναστήσει τόσους νεκρούς. Ήταν ο θάνατος όπως τον είχε δει ο Θεός και ορίσει, σαν την αρχαία σφραγίδα της κατάρας από μέρους του Θεού απάνω στην αμαρτία και τον αμαρτωλό. Η φρίκη της εγκατάληψης για τον Υιόν του Θεού δεν μπορούμε εμείς να τα καταλάβουμε, δεν μπορούμε εμείς να τα αισθανθούμε στο βάθος. Λείπουν οι προϋποθέσεις της αγιότητος οι οποίες υπήρχαν στον Ιησού. Μόνον αυτός μπορούσε να εκτιμήσει και να πει τι θα πει εγκατάληψη από τον Πατέρα. Ο άνθρωπος που καταπίνει την αμαρτία, την ανομία, σαν το νεράκι, σαν το είδωρ, όπως λέει στον Ιώβ, δεν μπορεί να το καταλάβει. Το σύννεφο των αμαρτιών του κόσμου πέφτουν επάνω στον Ιησού, στα βάθη της ψυχής του. Συναντάται η αγιώτης με την αμαρτία και χύνονται εκεί άγια δάκρυα ενώπιον του Θεού. Ο ψαλμοδός θα πει σε έναν συνδυασμό ψαλμών, ο μη δίτα ξηθήτα ποιήτα ψαλμός, θα γράψει «Εισήλθαν ύδατα έως της ψυχής μου, ευηθίστην εις βαθύν λάκων, εις βαθύν πυλών, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλείζει. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επ' εμέ». Τρεις ώρες το δεύτερο τρίωρο, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα. Τρεις ώρες ο αγαπημένος Υιός του Θεού, αιωνίως αγαπημένος, εγκαταλείπεται από τον Πατέρα, αγαπόμενος και ταυτόχρονα εγκαταλειπόμενος. Γράφει κάποιος, το άπειρο μπορεί να κλειστεί σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιότης σε ένα αναστεναγμό. Και ήταν την ώρα εκείνη, προς το τέλος του τριώρου του Δευτέρου, που φώναξε ο Ιησούς «Διψώ». Και αυτοί πήραν ένα σφουγγάρι, το βάλαν σε καλάμι, το βούτυξαν στο ξύδι και το έφεραν στα χείλη του. Και όταν γεύτηκε ο Ιησούς, εφώναξε με μια κραυγή που συνήθως οι άνθρωποι την παρερμηνεύουν, την νομίζουν ότι ήταν, θα λέγαμε, η κραυγή της απελπισίας, αλλά ήταν η κραυγή της του Τριάνου και της νίκης και της δόξης. Ο Ιησούς φώναξε «Τετέλεστε, ετελείωσε το έργο, αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, το οποίο η αιωνιώτης η παρελθούσα είχε προετοιμάσει, το οποίο ο Θεός είχε απαρχή στην καρδιά του πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος σε δημιουργεί το και έπεφτε, τι θα έπρεπε να γίνει?» Και ήταν τότε ο Υιός που φώναξε «Εγώ, Πατέρα, θα πάω να τον σώσω, να τον ανασύρω από την άφησον της καταστροφής και του γκρεμού». Είπε «Τετέλεστε».
δεν ήταν κραυγή απελπισίας και τέλειο μου, διότι τότε θα έπρεπε να πει τετέλεσμε, τελείωσα, απέκαμα. Το ρήμα λέει τετέλεσμε, τετέλεσε, τετέλεστε, αλλά είπε σε τρίτο πρόσωπο τετέλεστε, που θα πει τελείωσε το έργο. Τετέλεστε. Και τώρα πλέον ο Σταυρός και παραδίδει το πνεύμα του στα χέρια του Πατέρα. Και τώρα πλέον λέγω ο Σταυρός μένει εκεί στην ιστορία, γίνεται λόγος, γίνεται κήρυγμα, διατρέχει τα μήκη και πλάτη ολοκλήρου της οικουμένης, έρχεται έως σε μας. Ο Σταυρός, εκδήλωση μεγίστης τιμωρίας από την πλευρά του Θεού, γίνεται ο Σταυρός ύψιστη προσφορά αγάπης από την πλευρά του Ιησού Χριστού. Ο Λούθυρος έλεγε η θεολογία του Σταυρού είναι θεολογία φωτός. Στο ερώτημα και στην οικεσία του Ιησού στη Γετσημανή, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο, η απάντηση του Πατέρα ήταν Σταυρός. Τίποτε άλλο. Άλλη λύση δεν υπήρχε. Εάν ο Ιησούς δεν εδεχόταν να σταυρωθεί, το σύμπαν θα είχε καταστραφεί. Και αυτή την ώρα δεν θα είμαι σε αυτή την αίθουσα. Ο Θεός θα το είχε καταστρέψει, επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος και άλλο μέσο σωτηρίας και λύτρωσης. Ο θάνατος του Ιησού υπήρξε διπλός, φυσικός και πνευματικός. Φυσικός με την έξυση του αίματος, πνευματικός με την εγκατάλειψη την οποία γεύτηκε, που το μαρτύρησε η φωνή την οποία έβγαλε ιστή με εγκατέλειπες. Πώς αλλιώς να γίνει το πράγμα και πώς είναι το δυνατό να γίνει. Θα πούν μερικοί αφελείς, και γιατί ο Θεός δεν έλεγε σας συγχωρώ και να τελειώσουν τα πράγματα, χωρίς να γίνει όλη αυτή η τραγωδία, όλο αυτό το δράμα. Αλλά μια τέτοια συγχώρηση από μέρους του Θεού πρώτα απ' όλα θα ήταν άρνηση του ίδιου του Θεού, του εαυτού του, της δικαιοσύνης του. Ο Θεός είναι δίκαιος. Έπρεπε η δικαιοσύνη του να επιβάλλει πλην. Πώς θα γινόταν να πει σε συγχωρώ, σου τα σβήνω. Υπήρξε κανένας δικαστής ποτέ ανθρώπινος που είπε στον ένοχο εντάξει, σου τα σβήνω, σε συγχωρώ, χωρίς να εφαρμόσει τον νόμο και την ποινή? Έπειτα το ηθικό σύμπαν επάνω, τα ελεύθερα αυτά ηθικά όντα, άγγελοι, αρχάγγελοι, εξουσίες, αρχές, δυνάμεις, κυριότητες, τρόνοι, θα εσκανδαλίζοντο βλέποντας ότι ο Θεός από μια κακώς εννοουμένη αγάπη αγκαλιάζει τον αμαρτωλό και τον ένοχο, όπως και τον άγιο και τον αθώο, και εκείνον δικών του και τον άλλον. Ναι, αλλά η δικαιοσύνη, αυτά τα όντα τα οποία μένουν πιστά εις το Θεό. Έπειτα ο ίδιος ο αμαρτωλός θα διευθύρετο, διότι αν τον συγχωρούσε ο Θεός χωρίς την ποινή, θα ξανάκανε και θα ξανάκανε την αμαρτία, επειδή θα πίστευε και θα προσδοκούσε σε μια εύκολη συγχώρηση του Θεού. Αν πει κανείς ότι γιατί ο Ιησούς να πληρώσει και να μην πληρώσουμε εμείς, μα η προσφορά της ζωής σου με την ηθική αναξιότητα που την διακρίνει θα ήταν ένα μηδενικό, τίποτα δεν θα έδινε, διότι οφείλεις να πληρώσεις. Και αν υποθέσουμε ότι εσύ πλήρωνες, όχι μόνο τον εαυτό σου δεν θα άσβηνες, αφού ο θάνατος είναι η τιμωρία για μία αμαρτία, τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος, πως θα έσβηνες το πλήθος των αμαρτιών, στο σύννεφο των αμαρτιών που έχεις κάνει στη ζωή σου, αλλά και πολύ περισσότερο πως θα ήταν δυνατόν η δική σου προσφορά να σβήσει τον άλλον, ένα μηδενικό πολλαπλασιαζόμενο στο άπειρον, δεν δίνει παρά ένα μηδενικό. Από την πλευρά πλέον του Ιησού υπήρξαν μερικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να μας αντικαταστήσει.
πρώτον έπρεπε να είναι ο ίδιος αγιώτατος, να μην οφείλει. Διότι αν όφειλε για τον εαυτό του, έπρεπε να πεθάνει για τον εαυτό του. Και να ήταν ακόμα στον Άδη μέσα, κάτω, κρατημένος. Επειδή θα όφειλε και έπρεπε να πληρώνει. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έπρεπε να, έχει, να είναι αγιώτατος, αναμάρτητος. Δεύτερον, έπρεπε να έχει αγάπη προς εμάς για να μπορέσει να το κάνει. Και τέτοια αγάπη δεν μπορούσε να βρεθεί ούτε μεταξύ των ανθρώπων, ούτε μεταξύ των αγγέλων. Πουθενά στο βάθος και στο ύψος, παρά μόνο στην αγκαλιά του Θεού, στον Υιό. Και τρίτον, έπρεπε να συγγενέψει μαζί μας, για να εμφανιστεί ενώπιον της δικαιοσύνης του Θεού μπροστά στον Κριτή σαν αντιπρόσωπός μας. Έχεις τον αντιπρόσωπό σου, επλήρωσες. Και αν δεν πλήρωσες εσύ προσωπικά, επλήρωσε ο αντιπρόσωπός σου. Αλλά στην πραγματικότητα έχεις πληρώσει εσύ διαμέσου του αντιπροσώπου σου. Τώρα λοιπόν το γεγονός αυτό μπήκε λέγω στην ιστορία. Έγινε και λόγος, έγινε και κήρυγμα που έρχεται στα αυτιά και στην καρδιά του καθενός και μας καλεί συνδιαλάγεται με τον Θεό, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είμαι θα πρέσβης αυτής της καταλλαγής, της συνδιαλλαγής, και ερχόμεθα και σας παρακαλούμε ως αν ο Θεός να σας παρακαλούσε διημών. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός και απλώνει τα χέρια του μέσω του κηρύγματος και σε καλεί. Συμφιλειωθείτε με τον Θεό, διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία υπέρ ημών έκαμε αμαρτία. Τα πλήρωσε, ελάτε τώρα, δεν μένει τίποτα, δεν οφείλετε, φτάνει να έρθετε. Συμφιλειωθείτε με τον Θεό. Ο πρώτος Αδάμ παρέσυρε ολόκληρη την ανθρωπότητα στην καταστροφή. Διανθρώπου ο θάνατος, διανθρώπου η αμαρτία και διανθρώπου ο θάνατος. Ο έσχατος Αδάμ τραβάει την ανθρωπότητα από τον όλευρο στο φως και στη ζωή. Η πορεία του πρώτου Αδάμ διαγράφει στο σταυρό. Την έσβησε ο Θεός. Εκεί ο Χριστός, εκπρόσωπος των αμαρτωλών, πληρώνει, σταυρώνεται, καταδικάζεται. Η πορεία του πρώτου Αδάμ διαγράφεται στο σταυρό. Και ένας καινούργιος γενάρχης, με τον οποίο αν συνδεθείς από την καρδιά σου, από την ψυχή σου, με ευχαριστία, με πίστη, με ευχαριστία και γνωμοσύνη. Ένας καινούργιος γενάρχης πορεύεται μπροστά και σε οδηγεί στη ζωή. Ο Ιησούς είχε πειλήσει για το θάνατό του κατ' επανάληψη στα Ευαγγέλια. Είχε πει ότι όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Ακόμα είχε πει ότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να δώσει την ψυχή του λύτρων αντιπολών. Στον Πέτρο, τον μαθητή, τον οποίον παρά τα αυτά αγαπούσε, όταν ήρθε, όταν μπήκε και προσπάθησε να τον σταματήσει στα λόγια του Ιησού ότι πρέπει να πεθάνει, θα πάει να πεθάνει και θα σταυρωθεί, θα παραδοθεί εις τους αμαρτωλούς και θα σταυρωθεί, ο Κύριος γύρισε και του είπε, είπαγε πίσω μου Σατανά, δεν τα είπε στον Πέτρο, αλλά σε εκείνον που έβαλε τα λόγια του στα στόμα του Πέτρου, ότι δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Ο ίδιος είπε ότι κανείς δεν έρει την ψυχή μου, όπε μου, εγώ θυσιάζω την ψυχή μου για σας τους φίλους μου. Και είχε πει ακόμα, ήλθα να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Εξουσία έχω να θέσω την ψυχή μου και εξουσία έχω να λάβω αυτή μου εκ νέου. Και έτσι το δράμα του Σταυρού. Ωραίο να το θυμούμεθα και να το ζούμε, για να σκεφτόμαστε πόσο ευτυχήσαμε εις το Θεό
Τι εκόστησε εις το Θεό η σωτηρία μας. Και γράφει κάποιος, ο Ιησούς Χριστός δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, μα ούτε και όρθιος στο λιθόστρατο, στο Γαμπαθά, μπροστά στον Πιλάτο, κρινόμενος στην κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό, ώστε όλοι να αποβλέπουν σε αυτόν παρελθόν, τότε παρόν και μέλλον, να συναντώνται όλοι σε αυτόν τον σταυρωθέντα Υιόν του Θεού, τον Σωτήρα. Φίλε, αν θέλεις να γιορτάσεις το αληθινό Πάσχα, πρέπει να έχεις το αρνί σου που θα σε προστατεύσει από τον άγγελο τον εξολοθρευτή. Και άλλο αρνί δεν υπάρχει, άγιο και άμωμο, που μπορεί να σηκώσει την αμαρτία σου, να σφαγεί για λογαριασμό σου και να χυθεί το αίμα του για σέ. Είναι και ήταν και είναι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα ήθελες το αρνί σου αυτό να το αποκτήσεις, να το πάρεις, να το δεχτείς στην καρδιά σου? Θα ήθελες να πλώσεις τα χέρια σου προς τον εσταυρωμένον? Θα ήθελες να τον ευχαριστήσεις για τη γενωμένη θυσία και γενωμένη λύτρωση? Ήθε να το κάνεις σήμερα. Ήθε να γιορτάσεις το αιώνιο Πάσχα. Πάσχα θα πει παράτρεξης, όταν ο άγγελος παρέτρεξε τα σπίτια των Ισραηλιτών, γιατί είδε το αίμα και δεν μπήκε να κάνει τη θυσία. Πάσχα. Θα έχεις το αιώνιο Πάσχα. Η αιώνια κρίση του Θεού δεν θα σε απειλεί πλέον, διότι θα έχεις μεταβεί από τον θάνατο εις την ζωή. Ήθε ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Λουκάς ΚΒ44. Και ελθόν εις αγωνίαν προσήφιετο θερμότερο. Θα διαβάσουμε από τους τρεις Ευαγγελιστάς σχετικές περικοπές για να συμπληρώσουμε

μέση το όλο ψηφιδωτό του θέματος μας. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κάπα σίγμα 36 έως 56. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς: καθίσατε αυτού έως ου υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Και παραλαβών των Πέτρων και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου ήρθισε να λυπείτε και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς: περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με παιμού. Και προχωρήσας ολίγον έπεσε με την πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λόγων: Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει από μου το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, άλλο σύ. Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς τιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον: ούτω δεν ειδηνήθητε μίαν ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, είδε σάρξ ασθενής. Πάντε εκ δευτέρου υπήρχε και προσηκήθη λέγον: Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήρι να παρέλθει από μου χωρίς να πει αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου. Και αυτόν ευρίσκει αυτούς πάλι τιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς υπήγε πάλι και προσηκήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς: κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού επλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις πείρας αμαρτωλών. Εγέφυτε, ας υπάγομεν. Ιδού επλησίασε ο παραδίδονε. Και ενώ αποσελάλη έτη, ιδού ο Ιούδας εις τον δώδεκα ήρθε. Και μετά του όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδίδων αυτόν έδε και εις αυτού σημείων λέγον: όντι να φυγήσω, αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν. Και επίσης πλησιάσας προς τον Ιησούν είπε: χαίρε Ραβί, και κατεφύγησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν: φίλε, γιατί ήρθες. Τότε προσευχόντας επέβαλαν τα σπήρας επί τον Ιησούν και πίεσαν αυτόν. Και ειδού ίστον μετά του Ιησού εκτείνας την χείρα έστειλε την μάχαιραν αυτού και χτυπήσαν στον δούλο του αρχιερέως απέκοψε το οτίον αυτού. Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: επίστρεψον τη μάχαιράν σου εις τον τόπον αυτής, διότι πάντες σου ασυπιάσω η μάχαιρα δια μάχαιρας θέλου συναπονεστεί. Ή νομίζεις ότι δεν δύναμε ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και θελιστήσει πλησιών μου περισσότερας παρά 12 λεγιώνας αγγέλων? Πώς λοιπόν θέλου σοι κληρωθεί εγγραφέ ότι ούτω πρέπει να γίνει? Εν εκείνη τη ώρα είπε ο Ιησούς προς τους όχλους: ως εφηλιστήν εξήδεται με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε. Καθημέρανε καθήμην πλησίων ημών διδάσκονται το ιερό και δεν με πιάσατε. Τούτε δε όλο έγινε για να πληρωθώσουν εγγράφε των προφητών. Τότε οι μαθητέ αφήσοντες αυτόν έφυγον. Και Λουκάς ΚΒ 39 έως 45. Λουκάς ΚΒ 39 έως 45. Ο λόγος του Θεού είναι τόσο ζωντανός στο κομμάτι του τόπου. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, τελειώνοντας ή σχεδόν τελειώνοντας τους λόγους του στο ανέγγιο εκείνο λίγες ώρες πριν, ή λίγη ώρα, καλύτερα πριν, ως ο Μέγας προφήτης, αρχίζει τώρα το έργο του μεγάλου αρχιερέως για να δώσει τη ζωή του λύτρο υπέρπολων, λύτρων αντίπολων. Το βλέπω να κατηφορίζει από το ανέργειο εκείνο να βγαίνει, να περνάει τις πύλες, την πύλη της Ιερουσαλήμ,
βιαστικός θα έλεγε κανείς με σπουδή, για να φτάσει το συντομότερο στο γνωστό για τον προδότη εκείνον τόπο. Θέλει να πει πως πάει μόνος του, πως δεν τον στέλνει κανείς με τη βία, πως είναι απόλυτα ελεύθερος να το κάνει ή και να αρνηθεί αν ήθελε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πήγε σε ένα χωριό, θα μας πει ο ένας Ευαγγελιστής, που δεν έχει με όλα τα αυτά την έννοια του χωριού, γιατί οπωσδήποτε οι άλλοι Ευαγγελιστές ξεκαθαρίζουν την έννοια του, ότι το πράγμα ότι πήγε σε έναν κήπο, ο οποίος προφανώς ήταν φραγμένος κήπος, ένα περγόλι κάποιου ίσως φίλου του Κυρίου, ο οποίος τον φιλοξενούσε στον τόπο τούτο, στο οποίο πάρα πολλές φορές άλλος θα είχε καταφύγει για να προσευχηθεί στην ερημιά τούτη και να έχει προσωπική ζωντανή επικοινωνία με τον πατέρα. Ο χήμαρος αυτός, μέσα από τον οποίο πέρασε η κοιλάδα των Κέβρων, είναι ένα ξεροπόταμο που ελάχιστες φορές ίσως κατέβαζε νερό. Ξεκινάει από τα βόρειο-δυτικά των Ιεροσολύμων, κατεβαίνει από την κοιλάδα του Ιωσαφάτ και εκβάλλει, γίνεται κάτω στην Νεκρά Θάλασσα. Και εάν θέλαμε να ρίξουμε μια ματιά στην ετυμολογία των λέξεων ή στο νόημα καλύτερα που περιέχουν, τις οποίες εδώ χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού, θα λέγαμε για τον κήπο αυτό ότι δεν είναι ένα σύμπτωμα ότι ο Κύριος κατηθύνετο συνήθιζε να πηγαίνει στον κήπο τούτο, και ακόμη τις ώρες τούτες που θέλει να περάσει την πιο στενή επικοινωνία του και επαφή του με τον πατέρα, ότι συμπτωματικά πήγαινε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν αναμφίβολα οι λέξεις βαρύτατη σημασία στο Λόγο του Θεού, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ίσως πολύ περισσότερο. Είναι κήπος, ο κήπος από τον οποίο χάθηκε η ελπίδα του ανθρώπου στην Εδέν, να ζήσει για πάντα έτσι όπως τον θρώρησε εξ αρχής ο Θεός στην πρώτη φάση εκείνη. Και έρχεται ο Κύριος μέσα από τον κήπο πάλι να δώσει εκείνο που έχασε ο άνθρωπος, να το κερδίσει αυτός στην πάλι του τούτη, όπως θα δούμε στο Λόγο του Θεού. Γεθσημανή λοιπόν σημαίνει στην ελληνική γλώσσα ιωτρίδη, ελαιοτριδίο. Ετυμολογείται δε στην εβραϊκή από το γατ σχέμεν, και ίσως πήρε αυτή την ονομασία εκ του γεγονότος, ίσως υπήρχαν και πέτρες ακόμη στο μέρος εκείνο, ότι κάποτε υπήρχε εκεί ένα λιωτρίδι. Και ο Κύριος μας κατέφυγε στην τοποθεσία τούτη για να ζητήσει την επικοινωνία του τη στενή με τον πατέρα και να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του. Μας λέει ο Μάρκος στο Ιωκαθήτα 33, είναι μια λέξη, για αυτό δεν διάβασα από τον Μάρκο, ότι ήρχισε, καθώς άφησε τους μαθητάς, να εκθαμβείτε και να αδειμονεί. Να εκθαμβείτε. Πόσες φορές, ίσως περισσότερο όσοι έχουμε αυτοκίνητα, βρεθήκαμε σε μια δύσκολη θέση, όπως συνέβη δύο φορές εντός αυτής της εβδομάδας σε μένα, να δούμε κάτι μπροστά μας και με βουλωμένα τα μάτια να παρουσιάσουμε μια αλλαγή στην όψη μας. Αυτό σημαίνει να εκθαμβείτε. Σημαίνει ότι έβλεπε ένα τρομερό αντικείμενο να τον πλησιάζει, να τον εγγύζει, να έρχεται τόσο κοντά του και να βρίσκεται σε μια έκσταση και να αδειμονεί. Είναι και τούτο ενδεικτικό χαρακτηριστικό της υπερβολικής θλίψεως, της λύπης την οποία αντιμετωπίζει ο Κύριος μας.
Και κάνει λόγο εδώ ο Κύριος για κάποιο ποτή. Ζητάει, όπως είδαμε από τον πατέρα, αν είναι δυνατόν ένα ποτήρι να το παρέλθει, να το ξεπεράσει, αν είναι δυνατόν να μην το πει. Αλλά ποιο είναι αυτό το ποτήρι, τι είναι το ποτήρι και τι είναι το περιεχόμενο αυτού του ποτήριου. Θα πει ένας Βυζαντινός μεγάλος θεολόγος και ιεροκήρυκας της Αγίας Σοφίας το 1050 περίπου: «Διαγάρτο πιστεύσαστε ότι αληθώς άνθρωπος γέγονε», για να πιστέψετε ότι έγινε πράγματι άνθρωπος, «ενδέδεται τη φύση του εαυτής ποιού και τη τιμή ζωής και αυτός ως άνθρωπος και έρχεται παρελθύν το ποτήριον. Φιλόζων γάρο άνθρωπος. Τας αιρέσεις δια τούτων ανατρέπων τας λεγούσας ότι κατά φαντασίαν ενηθρώπησε. Αλλά αναμφίβολα δεν είναι τούτο το ποτήρι. Δεν ξέρω εάν εγγίζει τα όρια η θέση τούτη, της βλασφημίας. Το να πει κανείς ότι ο Χριστός τρομοκρατήθηκε, φοβήθηκε, δηλίασε μπροστά στα καρφιά, μπροστά στο θάνατο ή μπροστά στο μαστίγιο, στο πρετόριο, στη σύλληψη εκεί πέρα, στις απειλές και στους φόβους που η ανθρώπινη ψυχή σκέτα στον κόσμο τούτο αντιμετωπίζει. Δεν είναι αυτό το ποτήρι. Κάτι θέλει να πει ο άνθρωπος και έχει πιάσει ένα μέρος ότι ήταν άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος βεβαίως αντιμετώπισε όλα όσα έπρεπε να αντιμετωπίσει στο ρόλο τούτο για να μπορέσει να προσφερθεί έως εκεί που τον προώρησε ο πατέρας. Θα πει λοιπόν ο Ματθαίος στο 38ο εδάφιο: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου». Περίλυπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Και αναμφίβολα δεν αποτελούν ρητορικό σχήμα τα λόγια του τα, που βγαίνουν από το στόμα του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά όπως την έρημο, κάτω από το κράτος της πείνας, της δοκιμασίας, αισθάνεται μια τρομερή εξάντληση, έτσι και τώρα κάτω από το βάρος τούτο της αγωνίας. Νιώθει σαν να αγγίζει, σαν να φτάνει στις πύλες του θανάτου ο Κύριος. Και ο Λόγος του Θεού θα μας πληροφορήσει, καθώς θα σηκώσει τους προβολείς και θα τραβήξει λίγο πιο πέρα την κουρτίνα τούτη του θέματος μας, και θα ρίξει βαθύτερα τους προβολείς των της αποκαλύψεως του ο Θεός, ότι η προσευχή του Κυρίου δεν ήταν μόνο ένα αγώνια, αλλά ήταν και δυνατή, προσήχεται μεγαλόφωνα. Θα μας πει στην προσευρέως επιστολή στο έψιλον κεφάλαιο 7 χωρίο ότι μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηγεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Με όλη τη δύναμη της ψυχής του και της φωνής του κραυγάζει, φωνάζει δυνατά. Βλέπετε, ξεπέρασε όλα τα προσχήματα ο Κύριος, γιατί ζούσε την ώρα του και δεν έπαιζε κάποιο θέατρο. Δεν είχε να ντραπεί ή να φοβηθεί ή να λογαριάσει κάποια αυτιά που τυχόν θα είχαν στηθεί από πιο πέρα. Αν και τις ώρες εκείνες είναι βέβαιο ότι ο Κύριος ήταν εντελώς μόνος στην επαφή του με τον πατέρα, αφού η αγαπητή του, ο τόσο στενός κύκλος του, δεν μπορούσε να γρυπνήσει, δεν μπορούσε να του συμπαρασταθούν, να μείνουν κοντά του. Και ακριβώς στην ώρα τούτη εφάνει, ενώ οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν κοντά του, νιώθει ίσως ανθρώπινα την ανάγκη να του παρασταθούν, αν και δεν μπορούν να τον βοηθήσουν,
αλλά κάποια άλλα λειτουργικά πνεύματα του Θεού, που είναι πάντοτε πρόθυμα και έτοιμα να προσφερθούν, να τρέξουν, άλλοτε σε δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές, όπως μας ανοίγει ο Λόγος του Θεού τα μάτια να δούμε μέσα σε αυτόν, και άλλοτε σε τρυφερές ώρες και εκδηλώσεις. Έτσι θα μας πει και για την περίπτωση του ότι εφάνης αυτόν άγγελος Κυρίου, άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν, θα πει ο Λουκάς το 43 χωρίο. Και διάβασα από τον καθηγητή κύριο Πεμπέλα, λέει, η Θεία Φύσης έχει αποσυρθεί κατά τρόπο μυστηριώδη και απρόσιτο εις την ανθρωπίνη διάνοια και έχει αφήσει μόνο τον γιο του ανθρώπου να αντιπαλώσει προς την κυκλούσαν αυτών τεταραγμένη και υποσφοδρών ανέμων σαλευωμένη θάλασσα. Ο Ιησούς είναι βραχύτη παραγγέλου συλλατωμένος. Γι' αυτό και ζητεί, γι' αυτό και δέχεται καλύτερα την παραγγέλου ενίσχυση, οποία θα λέγαμε συγκατάβαση, οποία ταπείνωση. Θέλω τούτο για τον καθένα από εμάς. Η παρουσία του Αγγέλου θα έκαμε να περάσει ίσως πάνω από τον Κύριό μας ένας άνεμος δροσιάς. Ίσως του προσέφερε στην ώρα εκείνη, όπως τον υπηρέτησαν οι άγγελοι και στην έρημο, κάποιο δυναμωτικό ποτό. Ίσως τον βοήθησε ο άγγελος, τον κράτησε στα μπράτσα του και τον βοήθησε να σηκωθεί. Ίσως ακόμη τον συνέφερε ενώ θα ήταν έτοιμος να λιποθυμήσει. Κανείς μας δεν μπορεί να συλλάβει την έκταση και το μέγεθος και την τραγικότητα της αγωνίας στις ώρες τούτες του Κυρίου μας. Αλλά δεν σταματάει εδώ. Για να θυμηθούμε εκείνον τον στελόνι που προσεκότανε δίπλα του ο Φαρισαίος και έλεγε τις μεγάλες εκείνες κουβέντες, ο τελώνης και τη συναισθανόμενος το βάρος της αμαρτίας του, της ενοχής του μπροστά στο Θεό. Όμως τον βλέπουμε να στέκεται όρθιος. Αξιοσημείωτο και αξιοπρόσεκτο και πολλά έχουν λεχθεί για το γροθοκόπημα εκείνο του στήθους του, στη συνέστηση, στη καταστάσεως του. Αλλά ο Κύριος θα μας πει, ο ένας Ευαγγελιστής, ότι ήταν στα γόνατα. Και ο Ματθαίος θα πει, έπεσε επί πρόσωπον αυτού. Όχι όρθιος, όχι στα γόνατα, αλλά βρούμητα. Με το κεφάλι, με το πρόσωπο κολλημένο στο χώμα κάτω. Τα γόνατα λύγησαν. Λύγησαν στο βάρος της αγωνίας. Και ελθόν εις αγωνίαν προσήφιε το θερμότερο. Και ελθόν εις αγωνίαν προσήφιε το θερμότερο. Θα μπορούσαμε να παραστήσουμε τη στιγμή του ότι σαν ένα καζάνι που βράζει. Και όσο δυναμώνουμε τη φωτιά, τόσο περισσότερο κοχλάζει και η θερμοκρασία του ανεβαίνει, το θερμόμετρο ανεβαίνει. Έτσι και ο Κύριος όσο πιο πολύ θερμαίνεται στον πυρετό της αγωνίας, τόσο εντείνει την προσευχή του. Όσο περισσότερο κοχλάζει στην αγωνία, τόσο εξαρτίζει τη ζωή του σε προσευχή. Ήθε να παίρναμε κάτι από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού.
απόψε τις ώρες τούτες, τις στιγμές τούτες. Γιατί είναι αναμφίβολα στιγμές κρίσιμες, ίσως για κάποιον από εμάς. Και ας στεκόμαστε παράμερα την ώρα εκείνη και βλέπαμε τον Υιό του Θεού και ξέραμε τι ήθελε να κάνει. Θα ζούσαμε ίσως στην ίδια ένταση την αγωνία του, γιατί θα ξέραμε ότι όλο αυτό το έκανε για να φτάσει, για να δώσει ένα αποτέλεσμα στο μεγάλο πρόβλημα της αμαρτίας μας. Έγινε δε ο υδρότας του, ο υδρός αυτού, ο στρόντι αίματος καταβαίνοντες εις την κύμη. Ύστερα από την ενίσχυση του Αγγέλου, και ίσως είναι η τελευταία, η τρίτη φορά που στο πήγαινε έλα στους μαθητάς, και ενώ τους βρίσκει κοιμισμένους και ενώ δεν μπορούν να παρέξουν στην ψυχή του μια σταλιά, παρηγοριά και ενθάρρυνση και τόνωση ανθρώπου. Δεν ήλπιζε ποτέ ο τύπος και δεν ελπίζει σε εμάς. Εμείς έχουμε τόσο πολύ την ανάγκη του. Ένα θεόρατο κύμα, ένα κύμα αγωνίας που μόνο ο Θεός μπορεί να το δει στο ύψος του και να λογαριάσει την έκτασή του. Τον χτυπάει. Πολλοί ίσως είναι γεγονός αμφισβήτησαν την πραγματικότητα του ίδιου, ότι δηλαδή ο υδρότας του Κυρίου αναμίχθηκε με αίμα, αλλά και από πολλούς επαληθεύεται η κυριολεκτική του έννοια. Μάλιστα η ιατρική χαρακτηρίζει και αναγνωρίζει αιματώδη υδρότα, έτσι τον λέει ο Αριστοτέλης. Και ακόμη ο Γκοντέτ θα πει ότι το αίμα όταν μαστίζεται, χτυπιέται από μεγάλη αγωνία, ξεπηδάει, ξεφεύγει από τα αγγεία, σπάζουν τα αγγεία και βγαίνει προς τα έξω και ανακατώνεται με τον υδρότα. Ακόμη λέγεται, γράφει ο Πλούμερ, για τον Κάρολο Θήτα της Γαλλίας, ότι τις δυο τελευταίες εβδομάδες της ζωής του, το 1574 το Μάιο, είχε τόση αγωνία και πολλές φορές από τους πόρους του, γράφει συγκεκριμένα, έβγαινε αίμα. Σε σημείο που μια φορά τον βρήκαν λουσμένο στο αίμα, όλο το σώμα του. Ώστε, αν και δεν θα είχαμε ανάγκη τη μαρτυρία των ανθρώπων, εν τούτης ενισχύεται η πεποίθησής μας, γιατί το επιτρέπει έτσι ο Θεός, ότι πράγματι η αγωνία του Κυρίου ήταν τόσο μεγάλη, τόσο φρικτή, τόσο οδυνηρή, ώστε τα αγγεία του σώματος του να σπάσουν και αίμα να ξεπηδήσει για να αναμειχθεί, να ανακατευτεί με τον υδρότα του. Είναι ένα μέρος από την κατάρα που έδωσε ο Θεός στην Εδέμ, σε εκείνο τον κήπο, στον άνθρωπο, όταν αμάρτησε, όταν παρέβη το θέλημα του Θεού. Ο υδρότας, με τον υδρότα του προσώπου σου θα βγάζεις το ψωμί σου, με τον υδρότα του προσώπου σου. Και είναι ανάγκη τώρα ο Κύριος μας, για να καλύψει όλο αυτό το κενό που μας χώρισε εξαιτίας της αμαρτίας μας από τον Πατέρα, και να καταβάλει αυτό το τίμημα, να χύσει υδρότα, και όχι απλώς υδρότα, αλλά αιμάτινο υδρότα. Είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός στην ώρα του, ο κατά πάντα, κατά την ακριβή έκφραση του Λόγου του Θεού, κατά πάντα όμοιος με ημάς, παρεκτός αμαρτίας.
Και ενώ θα μπορούσε άλλοτε στις ενοχλήσεις που υφίστατο από εκείνο το κατεστημένο της εποχής να λέει «Τι είσαι ξημών, ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας». Τώρα όμως που το πικρό ποτήρι των αμαρτιών μας και της εγκαταλείψεως του Πατέρα πλησιάζει στα χείλη του, αισθάνεται απέχθεια και αηδία και φόβαση. Τώρα που καθώς θα μας πληροφορήσει ο Ισαΐας στο 0 κεφάλαιο 22 χωρίο η πυκνή ομίχλη των παραβάσεών μας και τον νέφος των αμαρτιών μας θα τον πλησιάσει, θα του σκοτεινιάσει τον ορίζοντα, και εάν μένει ανανεώσει τη συμφωνία του και μείνει στη βάση του «Ήδη έρχομαι για να κάνω όθε το θέλημά σου», όλη αυτή η ομίχλη όσο παραστατικά περιγράφει ετούτο το μεγάλο κακό που εκάλυψε τις ψυχές μας και τη ζωή μας και την ιστορία μας, η πυκνή ομίχλη των παραβάσεων μας και το νέφος των αμαρτιών μας θα του πείσουν, θα του σκοτεινιάσουν τον ορίζοντα και θα του κρύψουν το πρόσωπο του Πατέρα. Αλλά είναι γεγονός ότι αναφερόμεθα σε πράγματα που δεν περιορίζονται στη σκηνή της παρούσης ζωής. Δεν είναι μόνο εκείνο που βλέπουμε, το φαινόμενο, αλλά πίσω από τη σκηνή των φαινομένων υπάρχει το μυστήριο του όλου πράγματος. Είναι το ποτήρι που ο Θεός θέλησε να μας το αποκαλύψει και η αιτία της αγωνίας και το περιεχόμενο του θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε το δηλητήριο της αμαρτίας, το θανάσιμο δηλητήριο της αμαρτίας. Ακριβώς αυτό είναι το ποτήρι το οποίο απεχθάνεται και φοβάται ο Κύριος. Δεν είναι ο πόνος. Υπήρξαν άνθρωποι σε όλη την ιστορία του κόσμου μας που στάθηκαν πολύ πιο γενναίοι από τους πιο αγαθούς και τους πιο αθώους, αν υπάρχει αγαθός άνθρωπος, ως τους κυβλόφωνους εγκληματίες που δεν δουλειάσανε, δεν φοβήθηκαν τον θάνατο, αλλά στάθηκαν, θα λέγαμε, παλικαρίσια, έστω και αντιμετωπίζοντας το μοιραίο. Αλλά ο Κύριος επίτε το ποτήρι το τρέμει, το φοβάται, θέλει να φύγει από μπροστά του, αν ήταν δυνατόν. Γίνεται ένας διάλογος μεταξύ αυτού του Κυρίου και του Πατέρα. Και καθώς ο Κύριος του λέει «Αν είναι δυνατόν, πάρε τέτο αφαιμού το ποτήρι αυτού». Θεέ μου, Θεέ μου, κοιτάζοντας στο Σταυρό επάνω λίγες ώρες αργότερα θα πει ο ψαλμωδός «Θεέ μου, Θεέ μου, την αυτή με εγκατέλειες». Και ο Πατέρας έχει απαντήσει «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, πρέπει να πεθάνεις, πρέπει να πεθάνεις, γιατί βελείτε με την αμαρτία». Και αυτό το ποτήρι πρέπει να το πεις έως τέλος. Και εδώ είναι που γίνεται, που δίδεται η μεγάλη μάχη του Κυρίου με το ποτήρι. Τα χείλη του τρέμουν και η καρδιά λιώνει στην αγωνία. Αλλά και ο Πατέρας δεν μένει σκληρός, ψυχρός, αμέτωχος. Αλλά αμφίβολα η καρδιά του Πατέρα υποφέρει ίσα με τον Κύριο.
είναι υποχρεωμένος όμως να επιμείνει και να του θυμίσει τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να κάνει πίσω. Είμαστε εμείς που μας έφτιασε ο Θεός κατ' εικόνα και ομοίωση του. Και ξεπέσαμε στην αμαρτία και όλα τούτα που τα θυμίζει ο Πατέρας και την ανάγκη να σωθούμε και ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, δεν υπάρχει μέσο και τρόπος, κανένας άλλος. Έχουν δεσμευτεί αναμφίβολα και οι δυο τους στην ευαίμα ακόμη απέναντι στον άνθρωπο με τον λόγο που του δώσαν. Αλλά και ο Κύριος αναλογίζεται ότι το μεγάλο μέρος του δρόμου το περπάτησε. Θυμάται ότι εδάκρυσε καθώς κοίταξε την Ιερουσαλήμ. Θυμάται ότι εστέλαξε στο θάνατο του Λαζάρου. Θυμάται ότι κουράστηκε, ότι πόνεσε, ότι υπέφερε και δεν μένει τώρα παρά ένα μικρό μεν, αλλά πολύ έντονο σε αγωνία και σε θλίψη μέρος του δρόμου. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που θα μπορούσαμε να διακρίνουμε στα παρασκήνια του δράματος. Είναι ακόμη οι δυνάμεις του σκότους, οι οποίες βιάζονται το σπέρμα εκείνο του φιδιού, βιάζονται να κερδίσει την πτέρνα του σπέρματος της γυναικός. Του υπεσχημένου Μεσσία, του Σωτήρα. Και νομίζω αδελφοί ότι κάπου εδώ θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε το νόημα της αγωνίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κάπου στις λέξεις αγάπη, σωτηρία, λύτρωση, συμφιλίωση με το Θεό, ειρήνη, αιώνια ζωή, ανάσταση. Ακριβώς για τούτο το λόγο ο Κύριος ήρθε στο μέρος τούτο, γιατί μας συμπόνεσε, γιατί είδε το χάλι μας, γιατί είδε την κατάστασή μας, γιατί δεν θέλησε άλλο να μας αφήσει στην άγνοια, στην αδυναμία μας να σωθούμε, να λυτρωθούμε, να δεχτούμε σε ένα δεσμό αιώνιας αγάπης και φιλίας με τον Πατέρα και μαζί του. Είναι χαρακτηριστικά δε και τα εδάφια ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτών θα πει στην προς Εβραίους για τα δίτα δύο και ο Ισαΐας τον γάμα 10 και 11 θέλει η δι έκβονα, θέλει η δι τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Έχει μπροστά στα μάτια του ο Κύριος το μεγάλο και ασύλληπτο στη δική μας διάνοια και φαντασία όραμα της Εκκλησίας του και την οποία θα προχωρήσει έως το τέλος και θα πάρει τώρα την απόφαση. Θα επαναλάβει τρεις φορές πλην ουχίως εγώ θέλω, όχι όπως θέλω εγώ αλλά όπως θέλεις εσύ Πατέρα. Έχει γυριστεί ο κύβος, η μεγάλη ελπίδα του ανθρώπινου γέννου.

0: Είχα δει παλιά ένα θεατρικό έργο. Και θυμάμαι τον πρωταγωνιστή,
1: όταν πιστεύω στον Χριστό,
0: καθόλου ήμουν στις πρώτες θέσεις εκεί. Το έργο ήταν το Κράτος του Θεού. Και θυμάμαι ότι παίζοντας το ρόλο του σε μια στιγμή, εδάφησε. Δεν ήταν τρίκ, εδάφησε ο πρωταγωνιστής αυτός. Και πιστεύω ότι και στο θέμα που απόψε κουβεντιάζουμε, ο Κύριος όντως υποφέρει. Και ακόμη πιστεύω πως η πεμπτουσία του Ευαγγελίου είναι η αγωνία του Χριστού. Γιατί αν θα πει ο Παύλος ή Χριστός ούτε δίγεται, εάν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, μάταιο άραγε το κήρυγμά μας, μάταια δεν και οι πίστησες, όλα μάταια είναι. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε και απόψε, εάν ο Χριστός δεν υποφέρει, είναι όλα μάταια. Γιατί δεν θα έγινε τέλειος. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι έγινε τέλειος για τον πάθημά του. Τέλειος. Αν και δεν έπαιξε αμαρτία και δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Όμως τέλειος στην υπακοή του. Τέλειος έως το σταυρό επάνω. Να κάνει την καρδιά του πατέρα. Να ικανοποιήσει το θέλημα του πατέρα. Και θα έλεγα μάλιστα όχι μόνο του, αλλά ότι λυπάμαι γιατί δεν διαθέτω τη φαντασία και τη δύναμη να συλλάβω και να αποδώσω κατά ένα ζωντανότερο, ίσως παραστατικότερο τρόπο την έκταση του όλου δράματος. Καμιά φαντασία δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί δούλεψε μέσα στους αιώνες. Γιατί και εμείς οι ίδιοι δεν εγκαταληφθήκαμε παραπεσόντες. Δεν αφαιθήκαμε από τον Θεό. Αλλά όλο τούτο το δράμα πέφτηκε για τον καθένα μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να ζήσουμε όλοι κοντά στον Θεό, κοντά στον Πατέρα. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Θεό να μας βοηθήσει να κάνουμε δικό μας θέμα το πάθος του Κυρίου. Γιατί μας αφορά προσωπικά. Είναι δικό μας τώρα. Εκείνος δεν έπαθε για τον εαυτό. Ας το ζήσουμε, ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας βοηθήσει να το ζήσουμε κατά ένα μέτρο. Για να μπορέσουμε πράγματι να απολαύσουμε και τους καρπούς αυτού του πάθους, αυτής της αγωνίας. Που είναι η χαρά, όπως θα ήταν η χαρά του Κυρίου, κοιτάζοντας πέρα από το Σταυρό ακόμη. Ότι ύστερα από λίγο μια ολόκληρη γενιά, ένα ποτάμι ολόκληρο από ψυχές θα ξεκινώντουσαν και θα πέθανε σε όλους τους αιώνες, καθώς θα ξεκίναγε από την ημέρα της Πεντηκοστής. Το ποτάμι τούτο της εκκλησίας του Χριστού για να σταματήσει στην αρπαγή. Θα στερέψει τότε. Τότε που στο λαό το δικό του ο Κύριος στο σώμα του θα έχει συμπληρωθεί, θα έχει συμπληρώσει και το τελευταίο ίχνος. Αγάπη λοιπόν είναι το δυνατό, το μεγάλο, το ασύλλητο ελαττήριο της καρδιάς του Θεού, της καρδιάς του Πατέρα. Η καρδιά του Πατέρα είναι η καρδιά του Κυρίου. Είναι το άλλο εγώ του και πάση όμοια με τον Πατέρα, για να μας δώσει σαν αποτέλεσμα του πάθους του και της αγωνίας του και τη θανάτου του σε λίγο. Η χαρά και την ειρήνη στις καρδιές μας. Η σωτηρία που την αναζήτησε και την έψαξε και την κυνήγησε ο άνθρωπος και την ευτυχία παντού χωρίς αποτέλεσμα. Να ζήσουμε συμφιλειωμένοι με τον Θεό. Στην παρούσα ζωή, τις λίγες τούτες μέρες της παροικίας μας, σαν πρόσφυγες που είμαστε εδώ πέρα. Και με τα πάθα να μας προσλάβει ο Κύριος στη δόξα και στο δικό του μεγαλείο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα κλείσουμε, αδελφοί.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τη δική σου καρδιά και την καρδιά του Υιού της αγάπης σου. Τι θέλησες και την άφησες να πονέσει και να υποφέρει. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες τα μάτια να γνωρίσουμε το γιατί και να μάθουμε την αιτία και τα αποτελέσματα της μεγάλης αυτής αγωνίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτά τα αποτελέσματα του δικού του πάθους μας συμπεριέλαβες. Σε ευχαριστούμε γιατί μίλησες στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, για τη μεγάλη ελπίδα, τη βεβαιότητα που έχεις βάλει στις καρδιές μας, ότι μια μέρα θα δούμε το πρόσωπό σου. Και μας έδειξες πόσο πιστός είσαι στο λόγο σου και στις υποσχέσεις σου, ώστε η καρδιά μας να αναπαύεται σε σένα. Κύριε, μόνο εσύ μπορείς να μας πεις περισσότερα, καθώς θα φύγουμε από εδώ για όποια γυναιστή γεύση μαζί. Επάκουσόν μας.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε και πάλι για το προνόμιο να μπορούμε να αφιερώνουμε μία μέρα, ορισμένη μέρα, την ημέρα την Κυριακή, που είναι μέρα που την διάλεξες και την θέλεις εσύ, να συναζόμαστε στο όνομά σου, να σε λατρεύουμε, να σε προσκυνούμε, να ψέλνουμε τους ύμνους μας, να μιλούμε για σένα, αλλά κυρίως να μιλιόμαστε από σένα, Κυριέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί τα αισθήματα τα δικά σου δεν είναι σαν τα ανθρώπινα. Είναι καθαρά, είναι άγια, είναι υψηλά και δυνατά αισθήματα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες εμάς τα μωρά του κόσμου, τα αγενή και τα εξουθενημένα, τα μη όντα κάποτε που είμαστε μακριά από σένα, χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό, μας αποκάλυψες την πιο ψηλή κορφή της αγάπης σου, την θυσία του Ιησού Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος ο ένας πέθανε υπέρ ημών, πέθανε στη θέση μας, τιμωρήθηκε για μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί ήταν απέραντα Άγιος, ήταν ο μόνος Άγιος ως Υιός ανθρώπου και η προσφορά Του έγινε αποδεκτή από Σένα τον Θεό τον Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για την Ανάστασή Του από τους νεκρούς. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα του Ευαγγελίου, ότι ο Χριστός ξόφλησε τις αμαρτίες μας, ακούμε την κραυγή Του τετέλεστε, κραυγή θριάμβου, κραυγή νίκης ενάντια σε όλες τις δυνάμεις του σκοταδιού, κραυγή ότι το χρεόγραφο των αμαρτιών μας το τακτοποίησε, προσήλωσε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας στο σώμα Του πάνω στο ξύλο και το ξέσκισε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας έστειλε στο Άγιο Πνεύμα και μας αναγέννησε και κατοίκησε μέσα μας και μας οδηγεί και μας ελέγχει και μας προτρέπει και μας ερμηνεύει το Λόγο Σου και μας φωτίζει και μας διορθώνει και μας ερμηνεύει τα αισθήματά Σου για μας, Κυριέ μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για την ώρα τούτη. Σε παρακαλούμε να μας επισκεφθείς με χάρη, με έλεος, με δύναμη, να πάρουμε μαθήματα από τον αιώνιο Λόγο Σου σήμερα το πρωί και πάλι. Κι ας είναι η ώρα τούτη, ώρα προπαρασκευής για την επόμενη, Κυρία μας, για την κυρίως λατρεία, την ώρα της κυρίως λατρείας στο πρόσωπό Σου, του δείπνου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες Σου στη ζωή μας, σε ευχαριστούμε για το έλεό Σου και πάνω στο έθνος μας. Σε παρακαλούμε να αφυπνίσεις αυτό το λαό, να βγάλεις την επιφάνεια την Εκκλησία Σου με Άγια Ζωή και με δύναμη και με οραματισμό ευαγγελιστικό, να ακουστεί το μήνυμα του Ευαγγελίου Σου παντού. Σε ευχαριστούμε, ευλόγησε το Λόγο Σου σήμερα το πρωί παντού σε όλη την πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιωταζήτα 1 έως 9 και Β' Πέτρου Α 16-18. Ματθαίος Ιωταζήτα 1 έως 9. Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δεημάτια αυτού έγιναν λαμπρά ως το φως και ιδού εφάνισαν εις αυτούς Μωυσής και Ηλίας συλλαλούντες μετ' αυτού. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε προς τον Ιησούν, Κύριε, καλόν είναι να είμεθα εδώ. Εάν θέλεις, ας κάβομεν εδώ τρεις σκηνάς, δια σε μίαν και δια τον Μωυσή μίαν και μίαν δια τον Ηλίαν. Ενώ αυτός ελάλει έτη, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην, αυτού ακούεται. Και ακούσαντες οι μαθητές έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα και προσελθόν ο Ιησούς επίασεν αυτούς και είπεν, εγέρθητοι και μη φοβήστε. Υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών δεν είδον ουδένα ημί τον Ιησούν μόνον.
Και ενώ κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς λέγον: «Μη είπετε προς μηδένα το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών». Να ψάλουμε και τον ύμνο 272. «Εις τα ύψη επάνω εκεί». 272 ύμνος α 418.

Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα φανταστικό γεγονός. Δεν πρόκειται για κάτι που το συνέλαβε κάποιο μυαλό και πέρασε λάτρα μέσα στην Αγία Γραφή χωρίς το Άγιο Πνεύμα να το ελέγξει. Αλλά ο ιστορικός χαρακτήρας αυτής της σκηνής είναι εγγυημένος από πράγματα που μπορεί να τα εξετάσει κανείς και να βεβαιωθεί γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα από ό,τι παρουσιάζεται εντελώς απίθανο κάποιος να το σκέφτηκε κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο, κάτι ανάλογο με αυτό. Ο Κύριος μας στην επίγεια ζωή του μέχρι τότε δεν είχε δείξει και δεν είχε μιλήσει για κάτι τέτοιο. Ακόμη στην Παλιά Διαθήκη δεν υπάρχουν στοιχεία ανάλογα, περιστατικά σαν και τούτο. Η δόξα του Μωυσή εκεί στο Σινά είναι τόσο διαφορετική από την εμφάνισή του εδώ μαζί με τον Ηλία, και ούτε είχαν ξαναεμφανιστεί αυτοί οι δύο άνθρωποι αφότου πέθαναν στη σκηνή της ζωής τούτης. Ακόμη από το γεγονός, όπως είπαμε, ότι ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα του Επιστολή, για κοιτάξτε εδώ πέρα, ο Πέτρος στην Δευτέρα του Επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο 16 έως 18, αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό. Διότι σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήρθε εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, η οποία φωνή είπε, όπως διαβάσαμε ήδη, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Και αυτή τη φωνή εμείς ακούσαμε από τον ουρανό καθώς ήλθε, όντες μετ' αυτού εν το όρι το Αγίο. Ο Πέτρος είναι αυτόπτης και αυτήκος μάρτης αυτής της σκηνής και αυτού του γεγονότος. Ένα τρίτο στοιχείο που κάνει βέβαιο ιστορικό αυτό το γεγονός, το κάνει γεγονός αναντήρητο και αναμφισβήτητο, είναι το ότι ο Κύριος μας έδωσε εντολή στους μαθητές να μην το πείτε αυτό, να μην το διηγηθείτε πουθενά μέχρι που να αναστηθώ από τους νεκρούς. Ένα τέταρτο στοιχείο έχουμε από το ότι αναφέρεται αυτό το περιστατικό και στους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστές, στο Ματθαίο, στο Μάρκο και στον Λουκά. Βέβαια θα πείτε, εάν είναι κάτι που αναφέρεται μόνο σε έναν, είναι λιγότερο αξιόπιστο? Όχι βεβαίως. Αλλά το να αναφέρουν ένα περιστατικό και οι τρεις το κάνει σίγουρα πιο ισχυρό και πιο αναντήρητο. Πού έγινε αυτό το περιστατικό, πού έλαβε χώρα? Δεν έχει σημασία το πού ακριβώς, αλλά το τι έγινε εκεί επάνω μας απασχολεί και το οποίο θα ερευνήσουμε σήμερα το πρωί. Κάποιοι λένε βεβαίως ότι έγινε εκεί στο Θαβόρ που είναι στη Ναζαρέτ, το όρος Θαβόρ. Κάποιοι άλλοι λένε ότι έγινε στο Πάνιο, είναι ένα όρος το Πάνιο, στις πηγές του Ιορδάνη, στους πρόποδες του Ερμών και εκεί που υψώνονται τα υψώματα του Γκολάν, από το οποίο σημείο περνάει κανείς προκειμένου να ανέβει εκεί έναν δρόμο στις πλαγιές των υψωμάτων του Γκολάν και να ανέβει απάνω από όπου βλέπει πέρα προς τη Συρία και τη Δαμασκό. Μπορεί να ήτανε εκεί απάνω που έχουμε πάει σε ένα λόφο που έχουν εγκαταστήσει και ραντάρ, μάλιστα βέβαια δεξιά και αριστερά, οι Ισραηλινοί από του κατέλαβαν τα υψώματα του Γκολάν από τους Σύριους, και από εκεί να έδειξε ο Κύριος στους μαθητές του εκείνα που είχε να τους πει βεβαίως, και τα οποία θα δούμε καθώς θα δούμε αυτή τη σκηνή σήμερα το πρωί υπό το πρίσμα των προμηνυμάτων που περιέχονται, που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή τη σκηνή της μεταμόρφωσης. Υπάρχουν εδώ μηνύματα και προμηνύματα. Δεν είναι μια σκηνή έτσι για να την διαβάσει κανείς και απλώς να θαυμάσει κάποιο ένα σημείο.
Δεν έχει ένα μήνυμα αυτή η σκηνή, έχει πολλά μηνύματα και μάλιστα προμηνύματα τα πιο πολλά από αυτά. Ας δούμε λοιπόν μερικά ιδιαίτερα σημεία, όλα δεν μπορεί να τα δει κανείς, αλλά κάποια από τα πιο χτυπητά σημεία σαν προμηνύματα μέσα από αυτή τη σκηνή, μέσα από αυτήν την ώρα, ας πούμε έτσι, της μεταμόρφωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέγοντας μεταμόρφωση, όπως το διαβάσαμε, γιατί δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό το σημείο σαν κεντρικό σημείο, αλλά το θέμα μας είναι στο όρος προμηνύματα. Ποια είναι τα προμηνύματα που μας στέλνει, που μας φέρνει για το μέλλον αυτή η σκηνή της μεταμόρφωσης. Ίσως μια άλλη φορά, επειδή όλη η γραφή έχει τέτοιο πλούτο που μπορεί να ασχολείται κανείς και 2 και 3 και 100 φορές, και ίσως να είναι και λίγες, μια άλλη φορά μπορεί να ασχοληθούμε και να δούμε αυτό το κομμάτι, το τόσο γεμάτο από περιεχόμενο και από δύναμη, από κάποια άλλη θεώρηση βλέποντάς το. Πρώτο σημείο λοιπόν είναι ότι αυτοί οι 2 αγγελιαφόροι που ήρθανε από το υπερπέραν, από τον άλλο κόσμο, μας λένε πολλές φορές και θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ήρθε κανένας από τους νεκρούς από τον άλλο κόσμο να μας τα πει για να πιστέψουμε. Βέβαια το πράγμα είναι ηλαροτραγικό, γιατί το μόνο που τους λείπει είναι να έρθουν από το υπερπέραν άνθρωποι να τους το πούνε. Το μόνο που δεν έχει γίνει, μα αυτό έχει γίνει, και τόσο πολλοί άνθρωποι ήρθαν από το υπερπέραν. Ήρθε πρώτα απ' όλα ο Ιησούς Χριστός. Ποιον άλλο θέλει κανείς? Πιο αξιόπιστος μάρτυρας από τον Ιησού Χριστό που ήρθε από τον άλλο κόσμο δεν μπορεί να υπάρχει. Αν οι άνθρωποι δεν τους φτάνουν και δεν τους φτάνει η προσωπικότητα, η θεία προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, που και σαν Υιός ανθρώπου υπήρξε απόλυτα Άγιος, υπήρξε απόλυτα αληθινός, ισχυρίστηκε μάλιστα όπως κανένας άλλος άνθρωπος στον κόσμο ότι δεν είναι απλός και δεν λέει την αλήθεια αυτός, αλλά είναι αυτός ο ίδιος η αλήθεια προσωποποιημένη. Εάν λοιπόν κανείς δεν δέχεται του Ιησού Χριστού τα λόγια και τη ζωή για τούτο τον κόσμο, για το πώς πρέπει να ζήσει, αλλά και για τον άλλο κόσμο, τι υπάρχει πέρα από εδώ, ώστε να τα δεχτεί εδώ με πίστη για να αποδειχτούν εκείνη την ημέρα και για αυτόν τον ίδιο πραγματικότητες μεγάλες, ευλογημένες, και όχι αρνητικά θλιβερές και τρισάθλιες μακριά από τον Χριστό, τότε ποιον άλλο θα πιστέψει? Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή τον Χριστό οι άνθρωποι τον βλέπουν σαν κάτι αλόκοτο, κάτι εξωκόσμιο, κάτι που ήρθε από τα στέρια και δεν τέριαζε με εμάς εδώ, και τον απορρίπτουν, θέλουν ανθρώπους. Λοιπόν ο Θεός έστειλε και ανθρώπους που γεννήθηκαν από πατέρα και μάνα, από εμάς τους ίδιους. Είδου λοιπόν έχουμε εδώ τον Μωυσή και τον Ηλία. Ξέρουμε την ιστορία, ξέρουμε τους γονιούς, ξέρουμε την προφητική, την ευαγγελιστική τους δράση, την ηγετική δράση αυτών των ανθρώπων, κατορθώματα, μεγαλεία και θαυμάσια που έκανε ο Θεός με τη ζωή τους και με τα λόγια τους. Αν κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πιστέψει στον Χριστό, θα έπρεπε τουλάχιστον να πιστέψει στον Μωυσή και τον Ηλία. Πώς και τι? Ότι να, που υπήρξαν αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχει άλλη ζωή στον άλλο κόσμο. Να που εμφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι, από την άλλη ζωή ήρθανε για να μιλήσουν εδώ. Και τους είδαν άνθρωποι που κι αυτοί είναι απόλυτα αξιόπιστοι. Μέσα στην παγκόσμια ιστορία δεν μπορείς να βρεις ανθρώπους πιο αξιόπιστους από τους μαθητές και τους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης βεβαίως, μεταξύ των οποίων είναι και ο Μωυσής, είναι ο Ηλίας, ένας μεγάλος προφήτης του Κυρίου. Αν λοιπόν κανείς δεν δέχεται τα λόγια του Χριστού, αν δεν δέχεται τα λόγια και την εμφάνιση και μόνο του Μωυσή και του Ηλία, οι οποίοι εδώ σε τούτη τη σκηνή δεν είπαν άλλα καινούργια πράγματα οι άνθρωποι, αλλά εκείνα που ήταν γραμμένα, προφήτεψαν και προμήνυσαν τον θάνατο του Ιησού Χριστού, τότε σε ποιον είναι διατεθειμένοι οι άνθρωποι να πιστέψουν? Αλλά πόσο δυναμικό είναι πραγματικά και για τους πιστούς ανθρώπους.
και πόσα μηνύματα έχει αυτή η σκηνή. Και μόνο το γεγονός ότι έρχονται και εμφανίζονται και οι Απόστολοι μας μιλάνε για τον Μωυσή και τον Ηλία, για μας τους πιστούς δεν μπορεί να υπάρξει ίχνος αμφιβολίας ότι εμείς οι ίδιοι θα υπάρχουμε στον άλλο κόσμο. Θα είμαστε οι ίδιοι, δεν θα αλλάξει τίποτε από το εγώ μας, από την προσωπικότητά μας, από την ταυτότητά μας. Δεν θα είναι κάτι άλλο σαν εκείνα που λένε οι βουδιστές και τα λοιπά. Θα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ιδού λοιπόν πως οι Απόστολοι, χωρίς καν να τους εξηγήσει κανείς και να συστήσει κανείς τον Μωυσή και τον Ηλία, τον αναγνωρίζουν από μόνοι τους, τους αναγνωρίζουν. Εφάνηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας. Δεν βλέπουμε στο Λόγο του Θεού εδώ πέρα ο Κύριος είτε εκείνη την ώρα είτε αργότερα να τους πει ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί οι δυο, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ούτε καν ο Ηλίας και ο Μωυσής να συστηθούν στους Αποστόλους. Ο ίδιος ο Κύριος αλλά και η προσωπική εμφάνιση των ανθρώπων αυτών με τα γενικά τουλάχιστον χαρακτηριστικά της προσωπικότητός τους, την οποία αναγνώρισαν οι Απόστολοι, τους έκανε στη συνείδησή τους και στην καρδιά τους βέβαιο το γεγονός ότι τα πρόσωπα που βλέπουν δεν είναι κανενός άλλου παρά του Μωυσή και του Ηλία. Τι έλεγαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όταν εδώ εμφανίστηκαν στον Κύριο και στους μαθητές? Έλεγαν ο Μωυσής και ο Ηλίας τον θάνατον αυτού τον οποίον έμελε να εκπληρώσει στην Ιερουσαλήμ. Στέλνουν στους Αποστόλους, στους μαθητές ένα προμήνυμα ότι αυτό το πρόσωπο που το βλέπετε, που το ζήσατε, τον απλό άνθρωπο, τον φίλο σας, τον άνθρωπο που σας έθρεψε, που σας παρηγόρησε, που σας στήριξε, που σας προστάτεψε, τον ταπεινό Ναζωραίο, αυτόν τον άνθρωπο που είδατε τώρα εδώ μεταμορφώνεται, η ζωή του δεν θα συνεχίσει έτσι, μην ανησυχείτε αυτή την ώρα, σε αυτή τη φάση, αλλά πρόκειται να πεθάνει. Συζητούσαν οι δυο αυτοί με τον Κύριο για τον θάνατό του. Προανάγγελαν λοιπόν και προμήνυσαν εκεί σε αυτή τη σκηνή την τόσο εκπληκτική και ένδοξη, τον θάνατο τον οποίο ο Κύριος έμελε να πραγματοποιήσει, τον θάνατό του εκεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, έξω από την πύλη της Ιερουσαλήμ, στον κρανίου τόπο. Ο θάνατος βέβαια του Ιησού Χριστού αποτελεί αφετηριακό, όπως το καταλαβαίνει κανείς, σημείο του δρόμου των άλλων προμηνυμάτων. Γιατί έχουμε κι άλλα προμηνύματα εδώ, σε αυτή την όμορφη και ένδοξη σκηνή, που πραγματικά δεν είναι και τόσο παράδοξο, εάν σκεφτεί κανείς ότι ο Πέτρος έκπληκτος από το θέαμα, από το φαινόμενο, ο άνθρωπος δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο και δεν ήξερε τι έλεγε. Βέβαια τα λόγια που έλεγε ήταν τόσο αντίθετα, αλλά πάντως ήταν λόγια ενός ανθρώπου έκπληκτου μπροστά σε ένα φοβερό γεγονός. Ποιος μπορούσε να διανοηθεί και να φανταστεί ότι ο ταπεινός Ναζωραίος θα εμφανιζόταν ξαφνικά μπροστά τους με μια τόσο άλλη μορφή, τόσο αλλαγμένος, τόσο διαφορετικός, τόσο ένδοξος και φωτεινός? Και πραγματικά ο θάνατος του Ιησού Χριστού, τον οποίον θέτουν οι δυο αυτοί άνθρωποι που ήρθανε από τον άλλο κόσμο, ο Μωυσής και ο Ηλίας, καθώς τον συζητούν με τον ίδιο τον Κύριο, θέτουν τις βάσεις για την λύτρωση και τη σωτηρία του Ιησού Χριστού και ακόμη για τα άλλα προμηνύματα που περιλαμβάνει αυτή η σκηνή. Εάν δεν υπήρχε ο θάνατος του Ιησού Χριστού, τίποτε άλλο δεν θα είχε αξία μέσα σε αυτό το βιβλίο. Κανένας δεν θα μιλούσε πλέον για ένα Χριστό, για ένα Θεό, για σωτηρία, για αιώνια ζωή, για λύτρωση, για όλα αυτά τα πράγματα. Ο θάνατος του Ιησού Χριστού είναι η βάση, είναι το θεμέλιο. Εάν ο άνθρωπος δεν μιλάει, δεν πιστεύει, δεν αναφέρεται, δεν συζητάει, δεν ζει τον θάνατο του Ιησού Χριστού στο σταυρό του Γολγοθά, δεν μπορεί να μιλήσει για σωτηρία και λύτρωση. Διότι δεν υπάρχει, χωρίς τον θάνατο του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία. Κανένας άνθρωπος δεν σώθηκε ποτέ χωρίς τον θάνατο του Χριστού. Και αυτοί που σωθήκανε στην Παλιά Διαθήκη, ως βλέποντες, λέει η Γραφή, τον αόρατο,
ενεκαρτέρισαν, την περίμεναν τη σωτηρία, διότι είχαν μηνύματα και αυτοί προμηνύματα, αποτελούσαν και για αυτούς οι προφητείες του Λόγου του Θεού αναφορικά με το πρόσωπο και την θυσία του Χριστού και την σωτηρία που θα έκανε στο Σταυρό. Βέβαια δεν είχαν πλήρεις αποκαλύψεις, δεν τα ξέραν όλα όπως τα ξέρουμε εμείς σήμερα, αλλά όμως και αυτοί κοιτάζανε στο μέλλον και περίμεναν έναν σωτήρα. Και εδώ αποτελεί ακόμη αυτή η σκηνή και τα λόγια που οι άνθρωποι αυτοί με τον Ιησού συζητούν προμήνυμα αυτής της σωτηρίας. Αλλά αυτό το προμήνυμα είναι τώρα τόσο πολύ κοντά. Θα έλεγε κανείς ότι αγγίζουν οι άνθρωποι αυτοί και οι Απόστολοι, καθώς συζητούν οι άνθρωποι εκείνοι και οι Απόστολοι αφού γκράζονται, ακούνε το τι λένε μεταξύ τους ο Ηλίας, ο Μωυσής, ο Κύριος. Είναι σαν να ψηλαφούν, να αγγίζουν το Σταυρό του Κυρίου, τη θυσία του, το πάθος του. Είναι λοιπόν προμήνυμα από εκείνα που θα αποτελέσουν το στέρεο, το σίγουρο και το βέβαιο, το απόλυτα βέβαιο και στέρεο θεμέλιο μιας περαιτέρω ζωής και πορείας της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία θα σχηματιστεί από τις πληγές του Ιησού Χριστού. Ένα τόσο ζωτικό, ένα τόσο πραγματικό και αναγκαίο προμήνυμα που δεν μας το είπανε μόνο σαν προφήτες όταν ζούσαν στη γη οι άνθρωποι αυτοί, γιατί και μέσα στις προφητείες και στους ύμνους του Μωυσή υπάρχει η θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά και στις θυσίες που γινόντουσαν, χωρίς το οποίο δεν θα υπήρχε ούτε γραφή, ούτε εκκλησία, ούτε συγχώρεση και αιώνια ζωή. Ένα δεύτερο στοιχείο, προμήνυμα της δόξης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι ακριβώς αυτή τούτη η μεταμόρφωση. Μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, μπροστά στα μάτια τους. Τους ανέβασε, κουβεντιάσανε. Φανταστείτε όσοι πήγαμε και είδαμε εκεί τα υψώματα του Γκολάν, αν ήταν αυτό και δεν ήταν το όρος Ερμόν που είναι ψηλό, είναι πάνω από 2.000 μέτρα αυτό το βουνό και ρίχνει και χιόνια και τα λοιπά. Ώρες ολόκληρες, ίσως και 2 μέρες να έκαμαν να ανέβουν πάνω εκεί. Και ενώ σε κάποια φάση κουβεντιάζανε με τον Κύριο, μπροστά στα μάτια τους ξαφνικά μεταμορφώθηκε και έλαμψε και τα ρούχα του και το πρόσωπό του όπως ο ήλιος. Είναι παραστάσεις και εικόνες τις οποίες έχουμε υπόψη μας. Θα μπορούσε να λάμψει και πιο πολύ από τον ήλιο, αλλά επειδή πιο πολύ από τον ήλιο δεν λάμπει κανένα άλλο αστέρι, γι' αυτό χρησιμοποιεί τον ήλιο. Και ακόμη θυμηθείτε, υπάρχει η σκηνή εκεί στον Παύλο, όταν έφυπος και μενόμενος κατά των χριστιανών τρέχει και σπυρουνίζει το άλογό του για να πάει και έξω στη Δαμασκό. Φαίνεται ότι είχε φτάσει επάνω εκεί στα υψώματα ο Παύλος και έτρεχε τον κάμπο της Δαμασκού για να φέρει πίσω και δεμένους τους χριστιανούς, να τους βασανίσει. Και τότε είδε και αυτός κάτι ανάλογο. Είδε τον Κύριο και έλαμψε μπροστά του τόσο πολύ ώστε ο Παύλος τυφλώθηκε από εκείνη τη λάμψη και για 3 ολόκληρες μέρες ήταν τυφλός, δεν έβλεπε και χειραγωγήτο, και χρειάστηκε να περάσουν 3 μέρες να πάει στον Ανανία, ο Ανανίας να προσευχηθεί και ο άνθρωπος να γίνει καλά. Η μεταμόρφωση λοιπόν αυτή είναι ένα προμήνυμα ότι ο Ιησούς Χριστός δεν θα μείνει έτσι όπως τον ήξεραν εκείνα τα 3 ή 3,5 ή 2,5 χρόνια οι Απόστολοι, οι μαθητές. Δεν θα μένει εδώ στη γη για πάντα όσο ταπεινός Ναζωραίος. Ή Θεός δεν μεταμορφώθηκε για να πείσει ότι στη γη αυτά τα λίγα χρόνια είμαι Θεός, όπως κάποιοι το παρερμηνεύουν, αλλά ήθελε να πει ο οποίος ήταν και ο οποίος θα είναι, για να δώσει τις διαστάσεις της προσωπικότητός του στο παρελθόν και στο μέλλον, ώστε οι Απόστολοι, αυτοί οι άνθρωποι που ήταν υποχρεωμένοι και που το έλεγε βεβαίως από την Πεντηκοστή και μετά, και η καρδιά τους επιφορτισμένοι να φέρουν το μήνυμα, το πιο παράδοξο και το πιο φοβερό και δυναμικό μήνυμα, ένα μήνυμα που μεταμορφώνει ζωές, που αλλάζει καρδιές, που φτιάχνει τον άνθρωπο έτσι όπως τον θέλει ο Θεός,
Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είναι απόλυτα βέβαιοι και να έχουν και αυτή τη σκηνή ανάμεσα σε όλες τις άλλες, τα θαύματα, τα λόγια, τα υπέροχα λόγια του Ιησού Χριστού, να έχουν και μια σκηνή της εξωκόσμιας, ας την χαρακτηρίσω έτσι, προσωπικότητας του Ιησού Χριστού. Δεν ήταν απλό πράγμα και εύκολο πράγμα σε εκείνα τα χρόνια της φοβερής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όχι μόνο, αλλά του σκοταδισμού μέσα στον οποίο ο λαός Ισραήλ ζούσε, της άγνοιας, της αμαρτίας, της εμπορίας του θρησκευτικού συναισθήματος του λαού τους από μέρους των αρχιερέων και όλων των πρεσβυτέρων και των γραμματέων και των νομικών εκεί. Δεν ήταν απλό πράγμα να κηρυχτεί ότι αυτός ο ταπεινός, ο απλός Ναζωραίος ήταν Θεός, ήταν ο Υιός του Θεού, ο μοναδικός. Και ήταν αυτός που κατέβηκε στη γη για να προσφέρει τον εαυτό του λύτρο να σώσει τους άλλους. Ότι ήταν αυτός το πρόσωπο του οποίου αναφέρονταν αιώνες πριν οι προφητείες. Ήταν ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί, αυτά που ξέρουμε εμείς σήμερα, να τα έχουν δει και να τα έχουν ακούσει και να τα έχουν μάθει και πειραματιστεί μέσα σε λίγες μέρες, θα λέγαμε. Έτσι ήταν η θεωρώκη τουλάχιστον επιβεβλημένη αυτή τη σκηνή, ώστε οι μαθητές να φορτιστούν με δύναμη Θεού. Σε λίγο θα τον δουν αναστημένο, σε λίγο θα τον δουν να αναλαμβάνεται στους ουρανούς, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα τον έβλεπαν πλέον, όπως τους είπε ο Κύριος. Και έτσι αυτή η σκηνή θεωρείται αναγκαία για να έχουν οι μαθητές μέσα στις τόσες άλλες παραστάσεις γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου και τούτη την ένδοξη παράσταση της μεταμόρφωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ποιος ήταν ο εναρχή λόγος, ο Θεός λόγος, εκείνος διού τα πάντα εγένετο, εκείνος που είπε λόγο και με την παντοδυναμία του λόγου του εγίνανε τα σύμπαντα, με την πανσοφία του ήρθαν στην ύπαρξη κόσμοι, κόσμοι άγνωστοι μέχρι τότε, από το μηδέν, από το τίποτε. Και ποιος θα ήταν στο μέλλον? Θα ήταν εκείνος μπροστά στον οποίο θα έκλεινε κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταφωνίων, και κάθε γλώσσα θα ομολογούσε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ήταν ανάγκη αυτά τα πράγματα, αν και στην παρούσα φάση το ξέρουμε και τους το είπε και ο Κύριος, ότι δεν μπορείτε να τα βαστάξετε, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, να τα σηκώσετε ακόμη. Πρέπει να έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας που θα σας στείλω, για να σας τα υπενθυμίσει και να σας τα ερμηνεύσει. Όμως θα ήταν μέσα του σαν εμπειρίες, σαν παραστάσεις, σαν γνώση.

συνέχεια το Άγιο Πνεύμα να μεταμορφώσει μπροστά στα μάτια του αυτόν τον ταπεινό Ναζωραίο και να του πει, ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτός, αλλά είναι αυτός που δημιούργησε και είναι αυτός που σταυρώθηκε για σένα στον Γολγοθά. Είναι αυτός που στη συνέχεια κυβερνάει όλα τα σύμπαντα, εντορήματι της δυνάμεως αυτού, με τη δύναμη του λόγου του κυβερνώνται τα σύμπαντα και συντηρούνται τα σύμπαντα, όπως θα πει ο Παύλος στην προς Κολοσσαΐς επιστολή. Πάντα δι' αυτού εγένετο, όλα γίνανε δι' αυτού. Αυτός είναι εικόν του Θεού, του αοράτου, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Ένα τρίτο στοιχείο, προμήνυμα αυτής της σκηνής είναι η νεφέλη. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει, εμφανίζεται μια νεφέλη, και μέσα από την νεφέλη έρχεται μια φωνή. Η νεφέλη αυτή δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή της βιβλικής ιστορίας, και στην Παλιά Διαθήκη θα την θυμηθούμε. Είναι η νεφέλη που οδηγεί τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο μέχρι τη γη της Επαγγελίας. Είναι η νεφέλη που άλλοτε είναι φωτεινή και άλλοτε ρίχνει σκοτάδι προς τα πίσω σε εκείνους που διώκουν το λαό. Και μέσα στην νεφέλη είναι ο Κύριος και μιλάει με τον Μωυσή και διευθύνει και κατευθύνει αυτόν τον λαό μέσα στην έρημο. Είναι η νεφέλη της παρουσίας του Θεού, και εδώ είναι ακριβώς η ίδια σκηνή, τίποτε διαφορετικό. Η διαφορά είναι στα πρόσωπα που υπάρχουν μέσα στην νεφέλη. Στην Παλιά Διαθήκη σε αυτή την νεφέλη ήταν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος οδηγούσε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Εδώ ο Κύριός μας είναι άνθρωπος και είναι το πρόσωπο που έχει μεταμορφωθεί, αλλά μέσα στην νεφέλη είναι ένα άλλο πρόσωπο. Να θυμόσαστε, όταν τύχει να συναντήσετε τους ανθρώπους, τους χιλιαστές, και σας λένε ο Θεός είναι ένα πρόσωπο, ο Ιεχωβά, θα του πείτε, και εδώ τι γίνεται? Εδώ έχουμε ένα πρόσωπο μεταμορφωμένο και έχουμε ένα άλλο πρόσωπο μέσα στην νεφέλη που μιλάει και δίνει τα διαπιστευτήρια του προσώπου που έχει μεταμορφωθεί. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο επίγειος Ιησούς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, εκείνος που γεννήθηκε στη Βηθλεέ, που πέθανε στο Σταυρό. Τι γίνεται λοιπόν και ποια ερμηνεία θα δοθεί εδώ, όταν έχουμε δύο φοβερές προσωπικότητες? Η νεφέλη λοιπόν είναι προμήνυμα και της Ανάστασης και της Ανάληψης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και αργότερα, θυμηθείτε, έχουμε στο μέλλον μια καινούργια νεφέλη. Η νεφέλη που θα έρθει να αρπάξει τους πιστούς. Η νεφέλη που έρχεται και αρπάζει τους πιστούς όταν γίνεται η αρπαγή, η μεταμόρφωση των ζωντανών και η πρώτη Ανάσταση. Νεφέλη τους αρπάζει, εν νεφέλες αρπαγισόμεθα, εν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Είναι ένα θαυμάσιο προμήνυμα για μας αυτή η εμφάνιση της νεφέλης. Ο Κύριος θα έρθει μέσα σε νεφέλη. Αλλά πάλι τώρα προσέξτε, το πρόσωπο που θα είναι μέσα στην νεφέλη δεν θα είναι το πρόσωπο του Πατέρα, αλλά θα είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εναλλάσσονται τα θεία πρόσωπα καθώς εμφανίζεται η νεφέλη στους ανθρώπους. Ο Κύριός μας στην έρημο, ο Πατέρας εδώ στο όρος της μεταμορφώσεως, ο Κύριος θα ξανάρθει πάλι μέσα στην νεφέλη για να πάρει την εκκλησία του. Ακούστηκε φωνή από την νεφέλη. Η ίδια φωνή θα ακουστεί όταν η νεφέλη θα ξαναεμφανιστεί τις μέρες που προσδοκούμε, την ώρα της αρπαγής της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Θα ακουστεί σάλπιγγα, φωνή αρχαγγέλου και σάλπιγγα Θεού μέσα από την νεφέλη. Τα συννεφάκια, όταν τα βλέπουμε καμιά φορά, έτσι κυρίως απομονωμένα συννεφάκια,
Ας καθόμαστε λίγο να στοχαζόμαστε.

Μήπως είναι, γιατί κάπως θα εμφανιστεί στην αρχή σαν ένα συννεφάκι. Μήπως είναι αυτό το συννεφάκι που έρχεται να πάρει την εφησία του, μήπως μέσα σε αυτό το συννεφάκι είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Τι θαυμάσιο προμήνυμα αυτή η Νεφέλη για μας. Δεν αφορά αυτή η Νεφέλη τους απίστους ανθρώπους, αλλά αφορά στους πιστούς. Αυτό το συννεφάκι θα έρθει για εκείνους που αγαπάνε τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα τρίτο προμήνυμα εδώ, την εφέλη της παρουσίας του Κυρίου που θα έρθει για να πάρει την εκκλησία του και να την πάρει επάνω στους ουρανούς. Θα έρθει με φωνή αρχαγγέλου, με σάρπιγγα Θεού. Είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το προσέξει όμως εδώ κανείς. Εδώ υπάρχουν δύο τριάδες προσώπων. Η μία τριάδα είναι μέσα στην εφέλη, κυκλώνεται από την εφέλη. Η άλλη τριάδα μένει έξω από την εφέλη ακόμη. Ο Κύριος μας και οι δυο άνθρωποι που ήρθαν από το υπερπέραν, ο Μωυσής και ο Ηλίας, είναι στην εφέλη. Οι άλλοι τρεις είναι έξω από την εφέλη. Ο Ιάκωβος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης είναι έξω από την εφέλη. Και εδώ ας προσέξουμε ότι έχει κάτι πολύ σημαντικό, βαρισίμαντο να μας πει πραγματικά. Ότι όταν θα έρθει σε αυτή τη φάση για την αρπαγή της εκκλησίας του ο Χριστός μέσα στην εφέλη, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα μπουν στην εφέλη και θα υπάρξουν άνθρωποι που θα μείνουν έξω από την εφέλη. Δεν θα αρπαγούν. Και δεν λέω εκείνοι που είναι άπιστοι, αλλά φοβάμαι ότι θα υπάρξουν άνθρωποι πιστοί που λέγανε ότι είναι πιστοί μέσα από την εκκλησία, οι οποίοι δεν θα μπουν στην εφέλη, δεν θα αρπαγούν. Πόση θλίψη, πόση πίκρα και πόσος φόβος θα καταλάβει αυτές τις ψυχές σαν θα δούνε την εφέλη. Μάλλον δεν θα τη δούνε, τι λέω για να είμαστε ακριβολόγοι. Αλλά όταν θα αντιληφθούν ότι η Νεφέλη ήρθε και ξανάφυγε, σαν κάποιον που πάει στο τρένο, στον σταθμό και πάει καθυστερημένος και το τρένο έχει φύγει, κάποιον που πάει στο αεροδρόμιο και το αεροδρόμιο είναι άδειο, το αεροπλάνο έχει πετάξει, έχει φύγει, πόσος τρόμος και πόση πίκρα θα καταλάβει αυτές τις ψυχές. Αλλά αδελφοί μου, τουλάχιστον εμείς ας τα σκεφτούμε έγκαιρα αυτά τα πράγματα και ας προσευχόμαστε ο Κύριος να δώσει χάρη να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει αυτή η Νεφέλη, η οποία θα είναι η τελευταία για την Εκκλησία του Χριστού. Δεν θα ξανάρθει αυτή η Νεφέλη, δεν θα ξανακουστεί αυτή η σάλπιγγα, η φωνή του Αρχαγγέλου, η φωνή του Κυρίου δεν θα ξανακουστεί, δεν θα ξανάρθει να ξαναπάρει κι άλλους. Έφυγε η Νεφέλη, κλείστηκε η πόρτα της χάριτος οριστικά και για πάντα. Και εμείς είμαστε άνθρωποι που ανήκουμε στην περίοδο της χάριτος. Οι άλλοι θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη, από τη φρίκη του Αντιχρίστου, από τα γεγονότα της Αποκάλυψης και θα πιούνε όλο εκείνο το ποτήρι, το πικρό των γεγονότων, του πόνου, των θλίψεων, των διωγμών, των σφαγών που θα γίνουν εκείνες τις μέρες. Η Νεφέλη, ένα τόσο ζωτικό και σπουδαίο προμήνυμα, ας το λάβουμε σοβαρά υπόψη, καθώς εδώ εμφανίστηκε και μας έδειξε τις καινούργιες τις διαστάσεις. Ένα άλλο προμήνυμα είναι τη ζωή των πιστών, όπως ο Πέτρος μέσα στα λάθη του βέβαια λέει εδώ πέρα: Κύριε, σαστισμένος, θαμπωμένος, έκπληκτος, δεν ξέρει τι λέει, όμως λέει για μας μια αλήθεια. Κύριε, καλό είναι να είμαστε εδώ. Αφήστε την θεολογική και την κυριολεκτική ερμηνεία του πράγματος. Δεν ήξερε τι έλεγε ο Πέτρος. Αλλά όμως, εμείς μπορούμε να το πάρουμε σε αυτή την έννοια του το πράγμα. Αυτά τα λόγια του Πέτρου. Είναι πολύ καλό να είμαστε έτσι μαζί με τον Κύριο. Να βλέπουμε το μεταμορφωμένο πρόσωπο του Κυρίου.
να είμαστε απάνω στο όρος, όπως την περασμένη φορά μιλήσαμε για το όρος, να ζούμε σε εκείνη την καθαρή, την άγια, την υπέροχη, την λαμπρή ατμόσφαιρα, εκεί που ο Κύριος δεν είναι ο ταπεινός Ναζωραίος που διώκεται, που ας ζηλέψουμε αυτή τη σκηνή, διότι όπως είπαμε και την περασμένη φορά, οι πιστοί του Κυρίου θα ζήσουν απάνω σε ένα όρο, στο όρο της αγιότητος του Θεού, εκεί που ζει και κατοικεί ο Θεός, στον τρίτο ουρανό. Καλό είναι να είμαστε εδώ, να κάνουμε τρεις σκηνές. Αλλά Πέτρο, ο σκοπός είναι να μπεις μέσα στην εφέλη. Δεν έγινε ακόμη η θυσία. Εάν γινόταν αυτό που είπε ο Πέτρος, αλίμονο και στον Πέτρο και σε όλη την ανθρωπότητα, πιστεύω ότι όπως και κάποια άλλη προηγούμενη φορά, ο σατανάς είχε βάλει στο στόμα του Πέτρου τα λόγια τούτα, γενού ήλαιος είσαι αυτόν, να μην γίνει αυτό το πράγμα Κύριε. Κάτι ανάλογο πρέπει να συμβαίνει και εδώ, να κάτσουμε εδώ, να μην κατέβεις κάτω. Ενδεχομένως ο Πέτρος να θυμήθηκε τα λόγια του Κυρίου για το πάθος του, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι, ο Μωυσής και ο Ηλίας, καθώς φρεσκάρανε τα λόγια του Κυρίου και ξαναμίλησαν για το πάθος του Κυρίου, ο Πέτρος μπορεί εκεί να το πει ο άνθρωπος, αλλά δεν ήτανε παραλόγια του εχθρού της ψυχής να μείνει εκεί απάνω και να μην κατέβει, να μην πάει στο σταυρό, να μην πεθάνει. Ίσως και από φιλοτομαρισμό οι άνθρωποι να λένε και κάτι τέτοιο, από φυγοπονία, γιατί τους είχε πει ο Κύριος ότι και εσείς θα διωχτείτε, αν με δίωξαν και σας θα διώξουν, θα σας κυνηγήσουν, θα σας περάσουν από συνέδρια, θα σας λένε αιρετικούς, θα σας καταδιώκουν, θα λένε ότι είστε εχθροί του έθνους, προδότες, πουλημένοι. Όλα αυτά τα οποία ακούμε σήμερα τα είπαν στον Χριστό, τα άκουσαν οι Απόστολοι του Κυρίου. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο, ίσως είναι ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Πέτρος σκέπτεται τι έχει να γίνει κάτω στο πρόσωπο του Κυρίου, και όταν φύγει αυτός θα έρθει η σειρά τους, και γι' αυτό να λέει καλόν είναι να είμαι εδώ κι ας είμαι έξω από, από την εφέλη. Αλλά όχι, εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στην εφέλη, απάνω στο όρος, εκεί που είναι μεταμορφωμένος σε όλο του το μεγαλείο και την δόξα του σήμερα ο Ιησούς Χριστός. Να ζούμε από τώρα τον ουρανό στην καρδιά μας, γιατί μόνο έτσι προετοιμάζεται κανείς και είναι ακλόνητα βέβαιος και πεπισμένος ότι ο ουρανός θα είναι σίγουρα η πατρίδα του η αιώνια. Ένα άλλο στοιχείο, προμήνυμα και αυτό των ένδοξων και αιώνιων προνομίων μας, είναι ότι ο Κύριος μας επήρε τους μαθητές κατηδίαν απάνω στο όρος, στην καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά κατηδίαν. Άλλα είναι τα προνόμια των αγγέλων και των αρχαγγέλων, άλλα είναι τα προνόμια των φίλων του νυμφίου, που δεν είναι σε τόσο στενή επικοινωνία μαζί του στον πρώτο κύκλο, και άλλα είναι τα προνόμια της νύμφης του Χριστού, της Εκκλησίας του Κυρίου. Η Εκκλησία του Κυρίου για πάντα θα ζει στον πρώτο, τον πιο στενό κύκλο γύρω από τον Κύριο. Εκεί θα θεωρεί το πρόσωπο του Κυρίου, είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, ότι θα τον δούμε καθώς είναι, τον ίδιο τον Κύριο. Και λέει ο Ιωάννης, σχολιάζει, όποιος λοιπόν έχει αυτή την ελπίδα στο πρόσωπο του Χριστού, αγνίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι αγνός. Προμήνυμα λοιπόν ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ελάτε εδώ εσείς που σας έχω στην καρδιά μου σε ιδιαίτερη θέση, να σας δείξω το μέλλον μου ποιο θα είναι και να σας δείξω σε ποια σκηνή θα ζείτε κι εσείς η δική μου, η εκλεκτή. Θυμηθείτε στην επιστολή του Πέτρου ότι διαβάσαμε και σχολιάσαμε τη λέξη εκλεκτή. Εκλεκτή κατά πρόγνωση Θεού. Η πιστή, η Εκκλησία του Χριστού είναι μέλη ζωντανά του σώματος του Κυρίου, και ο Κύριος μας βλέπει σαν εκλεκτούς δικούς του, και θα έχουμε κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη, πεφυλαγμένη εν της ουρανής διημάς, για μας. Είναι ένα προμήνυμα λοιπόν
αυτό το γεγονός ότι ο Κύριος επήρε κοντά τους δικούς του, τους ιδιαίτερα στενούς φίλους του, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο. Βέβαια μπήκανε και οι άλλοι, είναι και οι άλλοι μέσα στον κύκλο το στενό. Αλλά εδώ για μας λέει κάτι το εξαιρετικό, κάτι το ιδιαίτερο. Ότι όσο πιο πολύ αγαπούμε τον Κύριο, στην μεταμόρφωσή του, στην αιώνια δόξα μας, θα είμαστε και πιο κοντά. Ας γίνουμε με τη χάρη τη δική του ζηλωτές, φιλότιμοι. Να φιλοτιμούμεθα όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Για να τελειώσουμε με ένα άλλο ακόμη το τελευταίο προμήνυμα, μήνυμα και προμήνυμα θα είναι τούτο, μήνυμα ζωής υπακοής στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εδώ στη ζωή τούτη. Μέσα από την εφέλη σε αυτή την όλη σκηνή ακούστηκε η φωνή του Ουράνιου Πατέρα, η οποία σύστησε τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός. Η σκηνή επαναλαμβάνεται βέβαια, τη θυμόσαστε και στην βάπτιση του Κυρίου μας, όταν ακούστηκε φωνή εκ της μεγαλοπρεπούς δόξης, λέει εκεί πέρα. Ο Ουράνιος Πατέρας εμίλησε, το Άγιο Πνεύμα εν μορφή περιστεράς εκάθισε στο κεφάλι του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας ήταν το βαπτιζόμενο πρόσωπο και ακούστηκε η φωνή του Πατέρα. Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Και πάλι εδώ τα ίδια ακριβώς στερεότυπα λόγια. Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός στον οποίον η καρδιά μου αναπαύτηκε. Ικανοποιήθηκα από τη ζωή του, από τις προσφορές του. Αυτού ακούετε, αυτόν να ακούτε, σ' αυτόν να υπακούτε, αυτού τα θελήματα να κάνετε. Είναι ένα μήνυμα λοιπόν υπακοής. Πώς πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο? Με υπακοή. Δεν γίνεται κατά άλλον τρόπο. Δεν μπορείς να είσαι κοντά στον Ιησού Χριστό σε ανυπακοή. Μόνο η υπακοή σε φέρνει κοντά στον Χριστό. Και ο Χριστός έχει τα μάτια του απάνω σου. Σε φροντίζει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Όταν ήμουνα μαζί σας, είπε στους μαθητές, μήπως στερηθήκατε τίποτε? Όχι Κύριε, τίποτα δεν στερηθήκαμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά είναι και προμήνυμα το όρος. Εδώ προμήνυμα του θανάτου. Ακόμη και της Ανάστασης, όπως είπαμε, και της ανάληψης του Κυρίου μας στον ουρανό. Θυμηθείτε ότι αργότερα μετά την Ανάσταση, γιατί θα μιλάγαμε εδώ για νεφέλη, για την Ανάσταση του Κυρίου, αλλά αυτή η νεφέλη είναι σκοτεινή. Στις καρδιές και στις συνειδήσεις και στις διάνοιες των μαθητών η νεφέλη αυτή είναι, έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Είναι σκοτεινή νεφέλη. Δεν τους τα λέει ακόμη καλά. Άλλοι πιστεύουν, άλλοι δυσπιστούν. Ενώ όσον αφορά στην Ανάσταση και μετά από την Ανάσταση, στην Ανάληψη είναι ένα γεγονός αναντήρητο, τόσο καθαρό, τόσο φανερό, τόσο εύγλωτο. Οι μαθητές είναι μαζεμένοι, ένας ευρύτερος κύκλος μαθητών, και παρακολουθούν τον Κύριο ενώ μιλάνε μαζί του, είναι αναστημένος ήδη, και τον βλέπουν να αναλαμβάνεται, σηκώθηκε έτσι από τη γη απάνω και ήρθε η νεφέλη και τον πήρε και τον πήγε απάνω στους ουρανούς. Και οι μαθητές τους φαντάζομαι να έμειναν έτσι με ανοιχτό το στόμα, έκπληκτη, έκθαμβη. Και χρειάστηκε να διακόψει εκείνη την έκπληξή τους και τη σκηνή αυτή, να διακόψουν άγγελοι, ήρθαν αγγελιαφόροι από το υπερπέραν, άλλοι αυτοί, και τους είπαν: τι κοιτάτε τον Κύριο που αναλαμβάνετε? Έτσι όπως τον βλέπετε να ανεβαίνει, θα τον δείτε να ξανακατεύει για σας. Για τους πιστούς βέβαια, εδώ το προμήνυμα έχει σχέση με την προηγούμενη παράγραφό μας, ότι θα ξανάρθει ο Κύριος για να μας πάρει στον ουρανό. Το όρος λοιπόν, εδώ της μεταμόρφωσης, προμήνυμα του θανάτου, από τον θάνατο μέχρι την αιώνια δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά όχι μόνο τη δική του, και τη δική μας, της Εκκλησίας του Χριστού της Παγκόσμιας, από εκείνη την ημέρα μέχρι την αρπαγή. Προμήνυμα, αλλά προσέξτε,
εάν δεν πεθάνετε, λέει ο λόγος του Θεού, εάν συναπεθάνουμε μετά του Χριστού, θέλουμε και συζήσει μετά αυτού. Ο θάνατος είναι προϋπόθεση και για τη δική μας μεταμόρφωση. Έτσι λοιπόν, ας σπουδάζουμε το όρος, ας ζούμε στο όρος τους όρους της αιώνιας ένταξής μας στην οικογένεια του Ουράνιου Πατέρα, του Θεού Πατέρα, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Κυρίου, του Λυτρωτή μας, σε εκείνες τις διαστάσεις της δόξης. Ήθε το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει το Λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί μου, αγαπητοί. Να ψάλουμε τον ύμνο 273. Είναι ένας ωραίος ύμνος και αυτός σχετικός. 273 ύμνος. «Εις τα ύψη του ουρανού, εις την δόξαν εκεί όπου η χάρις του Θεού πλημμυρεί, εκεί πάνω στη ζωή, στην ανέσπερη αυγή, εκεί έχομεν πατρίδα». Όρθιοι παρακαλώ. Thank you.

μεν πατρίδα. Ω Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας εξασφάλισε ο Χριστός με τη θυσία του πατρίδα στον ουρανό, όχι σε κάποια άκρη του ουρανού, αλλά στο κέντρο του ουρανού, εκεί που έχεις τον θρόνο σου, εκεί που κατοικεί ο Κυριός μας και έχει τον θρόνο του στα δεξιά σου, εκεί που και το Άγιο Πνεύμα, εκεί που ο Θεός μας ο Τριαδικός, που η απέραντη αγάπη σου Κύριέ μας ενήργησε θαυμαστή σωτηρία με τη θυσία του Κυρίου στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για τον Θείο Παράκλητο που μας σύλλεξε, που μας αναγέννησε, που μας φώτισε. Σε ευχαριστούμε για την σκηνή τούτη της μεταμόρφωσης του Κυρίου μας, για τα τόσα προμηνύματα που έχει μέσα της. Σε ευχαριστούμε για την αιώνια δόξα μας, Κύριέ μας. Δώσ' μας τη χάρη, επειδή αυτά πρέπει για να γίνουν, να περνάμε και να μένουμε στον θάνατο του Χριστού, στο Σταυρό του Κυρίου, να είμαστε νεκροί για την αμαρτία, για να ζούμε για τον Κύριο. Σε παρακαλούμε, εργάσου στις καρδιές μας, μίλησε τον λόγο σου κατάλληλα, σχολίασέ τον, ώστε πραγματικά να μην ήτανε τούτη η ώρα μια ώρα χαμένη, Κύριέ μας, αλλά να ήτανε μια ώρα ευλογημένη, να αποδειχτεί ευλογημένη από τις παρουσίες σου. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ζητούμε το έλεο σου πάνω στο έθνος μας, Πατέρα Ουράνιε. Ζητούμε τις ευλογίες σου στις εκκλησίες σου, στην πατρίδα μας και στην παγκόσμια εκκλησία σου, Πατέρα μας. Ζητούμε να αφυπνίσεις το λαό μας, να αφυπνίσεις την εκκλησία σου και να της δώσεις ευαγγελιστική όραση, Πατέρα μας. Σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας τις μέρες μας να κάνουμε το θέλημα το δικό σου, να μην φέρουμε απάνω μας το αίμα αθανάτων ψυχών. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για τις ευλογίες σου όλες, γιατί μας άκουσες. Κάμε περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού και εν πνεύματι Αγίου, Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ένας σταυρός. Δώστε μου λοιπόν χαρτί και ένα μολύβι, για να χαράξω μόνο ένα σταυρό, να τον κολλήσω ούθε βουνό και ακροτήρι, να μένει εκεί σαν κάλεσμα βουβό. Ένα πλατάνι δώστε μου λοιπόν και μια ιτιά, να κάνω ένα μπελώριο σταυρό, να τον κοιτάζουνε όσοι πεθαίνουν στην ερμιά, χωρίς καρτέρια, φως και ουρανό. Δώστε μου λοιπόν ένα κουβά κόκκινο χρώμα, να γράψω ούθε μάντρα ένα σταυρό, και από τις γης τις στράτες όσο περνούν ακόμα, να τον θωρούνε όσοι ζητούν νερό. Ένας σταυρός έχει απομείνει, και κρεμασμένη στο ξύλο του η ζωή, όσο ο ήλιος στη γη μας τρεμοσβήνει, ελπίδα στέκει του Χριστού μας ηθανή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πίεται. Πύρος η άμμο θάνατο, μαχαίρι η δίψα δίκοπο και η τα σωθιά σωστό το όνειρο ταν ύποτα. Γουλιά νερό κι ασυνστερνό, σούρνη σκία το βήμα, γουλιά δροσιά στα πως περνώ κι ας γίνει άμμος μνήμα. Κάμε τη ζήση κύπελο κι ανταλλάξε την μέμα, φίδι καψαν ήμερο κι είναι μακριά το γέρωμα. Στα πόψυχος λίγησαν τα γόνατα, σκάψανε ένα λάκο, νερό ζωή εζήτησαν κι αντάμωσαν το βράχο. Κι έγινε λίμνες και πηγές και το χτωβριού ποτάμια, κατακλυσμού νεροσύρμες κι άσωστα σταυροπηγάδια.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προσευχηθούμε, παρακαλώ. Πατέρα μας, ένδοξε και ευλογητέ, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σε πλησιάζομαι και την ώρα τούτη, όχι από συνήθεια, αλλά από ενδόμηχη βαθύτατη ανάγκη της ψυχής μας. Σε πλησιάζομαι για να επικοινωνήσουμε μαζί σου, για να δούμε το πρόσωπό σου διαμέσου της πίστης, καθώς είσαι δοξασμένος μέσα στο φως, μέσα στη λαμπρότητα, όπου λατρεύεσαι από όλα τα όντα που βρίσκονται εκεί πάνω και από τους λυτρωμένους σου που έφτασαν εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σου που είναι ανεκδιήγητη, είναι ανεξερεύνητη, είναι τόσο πλατιά που αγκάλιασε και εμάς, καθώς μας βρήκες μέσα στο σκοτάδι, στη σαπίλα, στην αμαρτία, στη διαφθορά και μας μίλησες. Και σε ευχαριστούμε γιατί τα αυτιά μας άνοιξαν και άκουσαν την πρόσκλησή σου και παραδοθήκαμε στη λύτρωση που έκαμε ο Ιησούς Χριστός Πατέρα για μας και είμαστε τώρα παιδιά σου. Έτσι απλά, χωρίς να το αξίζουμε, αλλά η δική σου μεγάλη χάρη και το έλεος. Σε ευχαριστούμε για αυτή την εβδομάδα ιδιαίτερα που μας χαρίζει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα βήματα του Κυρίου Ιησού Χριστού καθώς θα φτάσει στο τέλος όλου αυτού του μαρτυρίου, να ανέβει στο Γολγοθά αλλά και την Ανάστασή Του και να χαρούμε για όλα εκείνα τα οποία πραγματοποίησε για αμαρτωλούς και εμάς. Σε παρακαλούμε απόψε να μας μιλήσεις, ο λόγος σου να φέρει ιδιαίτερες σκέψεις αλλά και ελέγχους και από μέσα από την καρδιά ας αναπηδήσει η επιθυμία. Εάν κάποιος μεταξύ μας δεν σε έχει γνωρίσει, δεν έχει συνδεθεί μαζί σου, να το κάνει απόψε. Και αν κάποιοι μεταξύ μας είναι τσακισμένοι, είναι πληγωμένοι, ανόρθωσε τις καρδιές αυτές και όλους μας ευλόγησέ μας με τη χάρη και τη δύναμη και το έλεος, Πατέρα του Ιησού Χριστού. Σε περιμένουμε και σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Η χοροδία θα ψάλει έναν ύμνο στη σειρά.

Διαβάζω ένα κομμάτι σχετικό για τη βραδιά μας απόψε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το κεφάλαιο 26, κάπα στίγμα, εδάφια 30 μέχρι και το 56. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίου, κεφάλαιο 26 ή κάπα στίγμα, εδάφια 30 μέχρι και το 56. Το διαβάζω με το βάμβο βέβαια, αλλά στη δημοτική που έχω στα χέρια μου. Είναι ακριβώς η σκηνή, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, που είχε τελειώσει μόλις το τελευταίο δείπνο του Κυρίου με τους μαθητές. Βέβαια, οι άνθρωποι σήμερα το αποκαλούν και έχουν ζωγραφίσει και πίνακες το μυστικό δείπνο. Δεν υπάρχει τίποτε το μυστικό και τίποτε το μυστικιστικό σε αυτή την όλη υπόθεση. Ήταν ο Κύριος με τους μαθητές για πολλωστή φορά που έζησε αυτή την επικοινωνία μαζί τους. Διαβάζω λοιπόν. Και αφού ύμνησαν, βγήκαν έξω στο όρος των ελαιών. Μια ωραία συνήθεια, μετά το φαγητό, να ακολουθεί ένας ύμνος ευχαριστίας, γιατί εδώ είχαν ακριβώς ένα τραπέζι και είχαν όλοι μαζί βρεθεί και ο Κύριος το συνήθισε και είναι καλό, επαναλαμβάνω, το κάνουν και οι πίστοι, είναι μια ωραία συνήθεια. Και αφού ύμνησαν, βγήκαν έξω στο όρος των ελαιών. Τότε ο Ιησούς τους λέει, όλοι εσείς θα σκανδαλιστείτε με μένα. Το αρχαίο κείμενο λέει εν εμί, δηλαδή πάνω σε μένα θα βρείτε κάτι σαν σκάνδαλο. Αυτή τη νύχτα, επειδή είναι γραμμένο, θα χτυπήσω τον ποιμένα και τα πρόβατα του ποιμνίου θα διασκορπιστούν. Και αφού αναστηθώ, θα πάω πριν από εσάς στη Γαλιλαία. Και απαντώντας ο Πέτρος, του είπε, και αν όλοι σκανδαλιστούν με σένα, εγώ ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ. Ο Ιησούς του είπε, σε διαβεβαιώνω ότι αυτή τη νύχτα, πριν ο πετεινός λαλήσει, θα με απαρνηθείς 3 φορές. Ο Πέτρος λέει σε αυτόν, και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε απαρνηθώ. Το ίδιο είπαν και όλοι οι μαθητές. Τότε έρχεται μαζί τους ο Ιησούς σε ένα χωριό που λέγεται Γεθσημανή και λέει στους μαθητές, καθίστε αυτού, μέχρι ότου πάω και προσευχηθώ εκεί. Και αφού παρέλαβε τον Πέτρο και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αδειμονεί. Τότε τους λέει, η ψυχή μου είναι περίλυπη μέχρι θανάτου. Μείνετε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου. Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε με το πρόσωπό του στη γη προσευχόμενος και λέγοντας, «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει από μένα αυτό το ποτήρι, όμως όχι όπως θέλω εγώ, όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ». Και έρχεται προς τους μαθητές και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει προς τον Πέτρο, «Έτσι δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μία ώρα μαζί μου? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πείτε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως είναι αδύναμη». Ξανά για δεύτερη φορά πήγε και προσευχήθηκε λέγοντας, «Πατέρα, πατέρα μου, αν δεν είναι δυνατόν να παρέλθει από μένα τούτο το ποτήρι χωρίς να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Και όταν ήρθε, τους βρίσκει πάλι να κοιμούνται επειδή τα μάτια τους ήσαν βαριά. Και αφού τους άφησε, πήγε ξανά και προσευχήθηκε για τρίτη φορά λέγοντας τον ίδιο λόγο. Τότε έρχεται στους μαθητές και τους λέει, «Κοιμάστε λοιπόν και αναπαύεστε. Δέστε, πλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται σε χέρια αμαρτωλών. Σηκωθείτε, ας πάμε». Να, πλησίασε αυτός που με παραδίνει. Και ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, ξάφνου ο Ιούδας, ένας από τους 12, ήρθε και μαζί του ένα μεγάλο πλήθος με μάχαιρες και ξύλα από τους αρχιερείς και τους πρεσβύτερους του λαού. Και εκείνος που τον παρέδινε, τους έδωσε ένα σημάδι λέγοντας, «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι, πιάστε τον». Και αμέσως, αφού πλησίασε τον Ιησού, είπε, «Χαίρε Ραβή», και τον καταφίλησε. Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, «Φίλε, γιατί ήρθες?». Τότε, αφού ήρθαν κοντά, έβαλαν τα χέρια επάνω στον Ιησού και τον έπιασαν. Και ξάφνου ένας από εκείνους που ήσαν μαζί με τον Ιησού, απλώνοντας το χέρι, τράβηξε τη μάχαιρά του και αφού χτύπησε τον δούλο του αρχιερέα, του απέκοψε το αυτί του. Τότε ο Ιησούς λέει σε αυτόν, «Ξαναβάλε τη μάχαιρά σου στη θέση της, επειδή όλοι όσοι πιάσουν μάχαιρα με μάχαιρα θα πεθάνουν. Ή νομίζεις ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τώρα κιόλας τον πατέρα μου
και θα στήσει κοντά μου περισσότερες από 12 λεγεώνες αγγέλων. Πώς λοιπόν θα εκπληρωθούν οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνει? Κατά την ώρα εκείνη ο Ιησούς είπε προς τα πλήθη: «Βγήκατε σαν σε ληστή, με μάχερες και ξύλα, για να με συλλάβετε. Καθημερινά καθόμουν κοντά σας, διδάσκοντας μέσα στο ιερό και δεν με πιάσατε. Και όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθούν οι γραφές των προφητών». Τότε όλοι οι μαθητές, αφού τον εγκατέλειψαν, έφυγαν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας ψάλλει έναν ύμνο ακόμα.

Ξεκινήσαμε το ανάγνωσμά μας από το Λόγο του Θεού από το σημείο εκείνο, όπως προαναφέρθηκε, που ο Κύριος είχε κιόλας τελειώσει το τελευταίο δείπνο μαζί με τους μαθητές στο Ανώγιο. Το Ανώγιο, γεωγραφικά στην Ιερουσαλήμ, βρισκόταν στο ανατολικό κυρίως μέρος της πόλης, προς νότον, θα λέγαμε νότιο-ανατολικό μέρος της πόλης. Εκεί ο Κύριος είχε έρθει από τη Βιθανία, μια απόσταση περίπου 8 χιλιόμετρων, την οποία τότε φυσικά όλοι βάδιζαν, έφταναν με τα πόδια πεζοί. Τώρα, καθώς διαβάσαμε στον Ματθαίο, τους παίρνει μετά από το τελευταίο αυτό δείπνο και αφού ύμνησαν και δόξασαν τον Πατέρα Θεό και τους πήγε προς τα βόρεια μέρη της πόλης, περίπου 1 χιλιόμετρο με τα πόδια, για να είναι στον κήπο εκεί, όπου συνήθιζε να πηγαίνει ο Κύριος και να προσεύχεται, αλλά και να συναντάται πολλές φορές με τους μαθητές, στην Γεθσημανή. Η Γεθσημανή, η λέξη Γεθσημανή, το ξέρετε, υποθέτω, σημαίνει λιοτρίβη. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι όπως ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη έδωσε ονόματα και ονομασίες, ονόματα σε ανθρώπους και ονομασίες, τις πέρασε μέσα από τους ανθρώπους στους γεωγραφικούς τόπους που έμεναν, αλλά και στους ανθρώπους τον ένα μετά τον άλλον, με σημασίες, με έννοιες, είναι σίγουρο ότι η Γεθσημανή ήταν προετοιμασμένος τόπος για να φανεί όλο αυτό το μυστήριο της αγωνίας, της αγάπης, για να δούμε την προσωπικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να συνθλίβεται ολοκληρωτικά, να περνάει μέσα από το λιοτρίβι αυτό της αγωνίας και του πόνου και του βάρους για το τι έμελε να ακολουθήσει μπροστά, ύστερα από τη σύλληψη και ιδιαίτερα τα καρφιά, τον Γολγοθά, τη θυσία αυτή, την πρωτοφανή, μοναδική και ανεξήγητη για μας, που ο Θεός από αγάπη έκανε για τον καθένα μας. Βέβαια, η υπακοή του Ιησού ήταν δεδομένη. Δεδομένη διότι, όπως θα δούμε, είχε τις δύο πλευρές, την θεωρητική αλλά και την πρακτική. Θεωρία και πράξη πήγαιναν μαζί. Όμως, δεδομένη ήταν θεωρητικά γιατί, και πρακτικά, γιατί από τους ουρανούς κατέβηκε για ένα και μοναδικό σκοπό. Να έρθει, να αναλάβει την ευθύνη μας, την αμαρτία μας, την εκτοποίησή μας και να σηκώσει το βάρος, να ανοιχτεί ο δρόμος, να καθαρίσει το πεδίο για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Και ήρθε για να υπακούσει. Ιδού, λέει στο λόγο του, οίκο ο Θεέ, του ποιήσε το θέλημά σου. Ήρθα. Έχω έρθει σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, με μοναδικό σκοπό να κάνω το δικό σου το θέλημα. Αυτή ήταν η προϋπόθεση την οποία είχε μέσα στην καρδιά του όταν κατέβηκε. Οι πειρασμοί στην έρημο, οι τρομακτικοί αυτοί πειρασμοί, ύστερα από την εξάντληση για 40 μέρες χωρίς να φάει και χωρίς να πει τίποτε, με το να του τεθούν αμφιβολίες για την προστασία από τον Θεό, για την αγάπη του, για τη φροντίδα του, για την πρόνοιά του και επίσης για την προσωπικότητά του, κατά πόσον αυτός είναι ο Υιός του Θεού, εκεί ακριβώς έδειξε και απέδειξε ταυτόχρονα ότι η πρόθεσή του να έρθει και να υπακούσει έγινε πραγματικότητα. Ολόκληρη η ζωή του Κυρίου μας ήταν μια υπακοή στο θέλημα του Θεού για να φτάσει, όπως θα δούμε, στον θρίαμβο. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στον Ιωάννη 15:10 να λέει ο ίδιος: «Τα σεντολάς του πατρός μου τετήρηκα». Τις τήρησα. Τις έχω τηρήσει, τις έχω διαφυλάξει, τις έχω φυλάξει. Τις έχω κάνει κτήμα, εκτέλεση και γνώμονα της ζωής μου, αλλά και πράξη. Και σε άλλο μέρος, πάλι στον Ιωάννη 12:50, θα πει: «Καθώς ήρηκε με ο πατήρ, ούτε λαλό». Δηλαδή δεν έκανε κάτι από τον εαυτό του, αλλά καθώς ο πατέρας του είχε πει, τον είχε προστάξει, τον είχε καθοδηγήσει, αυτό και έκανε. Ήταν σε απόλυτη συμφωνία μαζί με τον πατέρα. Αν η υπακοή του Ιησού Χριστού στο θυσιαστήριο της Γεθσημανή, που προετοίμαζε τη θυσία, το θυσιαστήριο του Γολγοθά, ήταν δεδομένη, από τις γραφές βγαίνει ότι σε κάθε ζωή υπακοής προς τον Θεό, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, αλλά και για όλους τους πιστούς, οι οποίοι ακολουθούν τα ίχνη του και τα βήματά του, έχει ένα ανώτατο σημείο στο οποίο πρέπει να δώσει την υπογραφή του, να υπακούσει και να πει το ναι. Ο Κύριός μας, το ανώτατο σημείο για τη ζωή του, για τον ίδιο, ήταν η Γεθσημανή, την οποία απόψε μελετούμε. Αλλά θυμηθείτε μερικές περιπτώσεις. Τον Αβραάμ.
Η ζωή του Αβραάμ ήταν ακριβώς μια ζωή υπακοής, παρόλο πως ο άνθρωπος πέρασε από κάποια σημεία ανυπακοής, αλλά στο μέγεθος του μήκους της ζωής του ήταν υπακοή, με ανώτατο σημείο δοκιμασίας της υπακοής του, στο να θυσιάσει εκείνον που περίμενε 25 συν 20 χρόνια που μεγάλωσε, περίπου 45 ετών, 45 χρόνια, μισό αιώνα, να τον θυσιάσει επάνω στο Γολγοθά. Απίστευτο. Και όμως υπήρξε το σημείο, το ανώτατο, το κατακόρυβο θα λέγαμε σημείο της υπακοής. Θυμηθείτε τον Ιωσήφ, ο οποίος χωρίς να φταίει, να είναι ένας άνθρωπος καλός, αγαθός μέσα στη συμπεριφορά του, υπάκουος στον πατέρα του και να είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για τον Θεό, βρίσκεται σε τέτοιες ταλαιπωρίες, όπου στο τέλος βρίσκεται στη φυλακή, και εκεί στη φυλακή είναι το άκρον άωτον της δικής του δοκιμασίας, και από εκεί και μέσα και πέρα ο Θεός τον ευλογεί. Επίσης θυμηθείτε τους τρεις παιδες στο καμίνι. Θυμηθείτε το Δανιήλ τον ίδιον, ο οποίος πέρασε από 1000 ρεύματα και νερά δύσκολα. Θυμηθείτε επίσης τον Ιώβ, ο οποίος σε τίποτα δεν έφταιγε, δεδομένου ότι κατά πάντα είχε φόβο προς τον Θεό και ζητούσε την υπακοή. Όμως έφτασε στο ανώτατο σημείο κρίσης υπακοής. Λέγω ότι οι γραφές μας μιλάνε ότι μέσα στη ζωή της υπακοής, την οποία καλείται ο άνθρωπος για να ζήσει την κατά Χριστό ζωή, έρχεται ένα ανώτατο σημείο σε κάποια στιγμή που σε καλεί ο Θεός να το ζήσεις μόνος με εμπιστοσύνη σε Αυτόν και να πεις «Ναι Κύριε, σε ευχαριστώ και γι' αυτό». Αυτό ήταν το σημείο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά το ερώτημα είναι, άραγε γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός έπρεπε να περάσει από τη Γεθσήμανη? Γιατί δεν πήγαινε κατευθείαν στο Γολγοθά? Γιατί δεν τον συνέλαβαν και να τον οδηγήσουν αμέσως εκεί όπου θα γινόταν ο αμνός που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου? Η Γεθσήμανη ήταν το πεδίο, όπως μας δείχνουν οι γραφές τουλάχιστον, για να μας διαφωτίσουν, ήταν το σημείο όπου, πέρα από το γεγονός που είπαμε ότι κατασυνθλίφθηκε η προσωπικότητά του, κατασυνθλίφθηκε το εγώ του που έπρεπε να πάρει τη και να πει το ναι σε κάθε βήμα προς την υπακοή αυτή την τέλεια του Θεού, εκεί στη Γεθσημανή αποκαλύπτεται όλο το μεγαλείο και η τελευταία ευκαιρία που είχε, αν ήθελε, να φύγει, να σταματήσει. Όπως και στη μεταμόρφωση πάνω στο όρος, μεταμορφώθηκε και έγινε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και λευκάνθηκαν τα ημάτια του. Μπορούσε να φύγει και άλλες φορές. Όμως έμεινε για να δείξει πόσο πολύ αγάπησε τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι κάποιο γενικό έτσι συμπέρασμα ή κάποιος λόγος επιπόλος, αλλά έχει ουσία πόσο αγάπησε εσένα και εμένα. Ποιος ήταν αυτός που βρέθηκε στη Γεθσημανή? Ήταν ο αιώνιος Υιός του Θεού, ο οποίος είπε στους μαθητές του εκείνη την ώρα, σε εκείνον μάλιστα που έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέα, και αφού το θεράπευσε για να δείξει ότι αυτός ήταν ο Υιός του Θεού, δεν μπορούσα να καλέσω την προστασία από τον πατέρα μου, στείλει 12 λεγιώνες αγγέλων να αντιπαρατεχθούν στις 12 ρωμαϊκές λεγιώνες που είχαν κατακτήσει την Παλαιστίνη? Δεν μπορούσα? Και να τους κάνουν όλους σκόνη και συντρίμια? Δεν ήταν αυτή η πρόθεση του Ιησού. Ούτε είναι και σήμερα για πολλούς που λένε, γιατί ο Θεός δεν βάζει στη θέση του μερικά πράγματα, βλέπει τις αδικίες, δεν κάνει το άλλο, σιωπά, δεν φαίνεται πουθενά. Ο Θεός περιμένει για να δείξει την αγάπη του και για να σώσει ανθρώπους μέσα από την αμαρτία. Ο δε Ιησούς, στη Γεθσημανή, ήθελε να φανερώσει τι κρυβόταν μέσα στα βάθη της ψυχής του, ποια αγάπη που τον έφερε στον κόσμο για να περάσει από όλο αυτό το βασανιστήριο της ζωής και ιδιαίτερα της Γεθσημανή και του Γολγοθά, για να δώσει τη ζωή του αντίλητρο για όλους εμάς. Μάλιστα, στη Γεθσημανή μπροστά του είχε ένα τρίπτυχο.

πονηρό που έπρεπε να πει το ναι στον πατέρα. Καθώς και στο πρόγραμμα διαβάζουμε και διαβάσαμε και στο κείμενο του Ματθαίου, «Πατέρα, εάν δεν γίνεται διαφορετικά, ας γίνει το θέλημά σου, γεννηθεί το θέλημά σου». Αλλά το είπε αυτό έχοντας μπροστά αυτό το μεγάλο, το βασανιστικό, το ανυπέρβλητο τρίπτυχο. Και το τρίπτυχο αυτό ήταν πρώτον το μαρτύριο των πόνων. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να διαβάσει κανείς ειδικά βιβλία και μάλιστα ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τα γεγονότα των σταυρωμένων ανθρώπων ή ανθρώπων που περνούσαν από τα καρφιά του σταυρού και επίσης σηκώνονταν ψηλά και έμπαινε ο κορμός του σταυρού στη γη και έπρεπε να μείνει κρεμασμένος όσες ώρες θα άντεχε ο οργανισμός του. Αυτοί οι πόνοι ήταν πάρα πολύ μεγάλοι, πάρα πολύ δυνατοί, ανυπόφοροι. Δεν μπορούσε κανείς να τους κρατήσει. Αυτό το έβλεπε. Αλλά αυτό φυσικά δεν ήταν το μεγαλύτερο, αν και ήταν οδυνηρό. Το δεύτερο από το τρίπτυχο ήταν ότι γνώριζε, καθώς ήταν καρφωμένος εκεί και θα βάσταζε επάνω του και θα υπέφερε τους πόνους του σώματος του σταυρού, ότι επάνω του θα έπεφταν οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων και των γενεών. Και θα έπεφταν επάνω του μία προς μία, ονομαστικά, και για ένα ξεχωριστό πρόσωπο, ξεχωριστά. Είναι κανείς βέβαια που έκανε μία συλλογιστική, θα την έλεγα, δική του, και λέει πως είναι δυνατόν σε 6 ώρες πάνω στο σταυρό να αναφερθούν οι αμαρτίες τόσων αιώνων, τόσων γενναιών, τόσων ανθρώπων προσωπικά. Αυτή την απορία ίσως μας την απαντήσει μια άλλη παρόμοια σκηνή.

Και επειδή δεν πρέπει να γενικεύουμε τα πράγματα τα οποία είναι αλήθεια, θα πρέπει να τα παίρνουμε πολύ προσωπικά και ατομικά. Να φέρει τις δικές σας, του καθενός σας και τις δικές μου τις αμαρτίες, μία προς μία, επάνω εκεί, στο σταυρό του Γολγοθά. Να θεωρηθεί, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όχι ότι αυτός πληρώνει για τους αμαρτωλούς, αλλά να θεωρηθεί αμαρτία, προσωποποίηση της αμαρτίας, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη με βάση αυτή τη θυσία του Γολγοθά. Αυτό το σκεφτόταν στη Γεθσημανή ο Κύριος. Και όπως θα δούμε παρακάτω που αναφέρει ο Λουκάς, τον συνέθλιβε. Τον οδηγούσε σε απέραντη αγωνία. Ήταν το λιοτρίβι της προσωπικότητάς του η Γεθσημανή. Και τέλος, το μεγαλύτερο απ' όλα, το σοβαρότερο απ' όλα, το φοβερότερο απ' όλα, ότι ο Πατέρας Θεός θα τον εγκατέλειπε. Δεν τον ονομάζει Πατέρα, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες στο Σταυρό, αλλά τον ονομάζει Θεέ, Θεό, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Είχε αποστρέψει ο Πατέρας το πρόσωπό του, γιατί αυτός ήταν εκπρόσωπό σου και ο εκπρόσωπός μου. Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες σου για τις αμαρτίες μου. Αυτός θεωρήθηκε αμαρτία για μας και απέστρεψε. Που πέρα από αυτό το θαυμαστό και ανεξήγητο για μας και ανεκδίγητο ταυτόχρονα γεγονός, μας φαίνει αντιμέτωπος με μια άλλη αλήθεια. Ο Θεός αποστρέφεται την αμαρτία. Θύμισα σε κάποιον μια, μου έδωσε την αφορμή βέβαια, μια παλιά του συμπεριφορά. Και του είπα, προσευχόμουν χρόνια να σου δείξει ο Θεός αυτή τη στάση σου. Όχι για τίποτα άλλο, αλλά για να μην χάσεις την είσοδό σου στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να το ξέχασες, αλλά αυτό μετράει. Ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπο από την αμαρτία. Δεν μπορείς να σταθείς μπροστά στον Άγιο Θεό. Η αμαρτία δεν είναι παιχνιδάκι. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά. Ή πήρες θέση μια και έξω και ανήκεις στον Κύριο ολοκληρωτικά, ή δεν είσαι. Αυτά τα μεσαία, τα συμβατικά, τα δικαιολογημένα ή όχι, δεν ανήκουν στη σφαίρα της αποκάλυψης των Αγίων Γραφών. Ο Θεός αποστρέφεται την αμαρτία και στο πρόσωπο του Ιησού αποστράφηκε τον ίδιο τον Υιόν του, τον Κύριο. Για σκεφτείτε, αυτός που δημιούργησε τα πάντα, ο Υιός του Θεού, και κατέβηκε και έγινε εκπρόσωπός μας στο Γολγοθά, το πρόσωπό του ο Πατέρας το απέστρεψε από πάνω του. Αυτό λοιπόν ήταν το σοβαρότερο. Το τρίπτυχο, η πόνη, η σωματική, η ανυπόφορη. Το βάρος των αμαρτιών εξειδικευμένο στην προσωπικότητά του την Άγια, από μέρος του Θεού όλων των αιώνων, όλων των ανθρώπων, κάθε κατάστασης, κάθε βαρύτητας. Και τέλος η εγκατάλειψη του Πατέρα, αυτά δεν ήταν παρά τα στοιχεία εκείνα, οι πέτρες αν θέλετε εκείνες από το λιοτρίβι που καταπίεζαν την προσωπικότητά του. Και όμως είπε, Πατέρα, αν δεν γίνεται διαφορετικά, αν δεν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήρι, να γίνει το δικό σου το θέλημα. Σε αυτή τη φράση, γεννηθεί το θέλημά σου, βρίσκεται η απόφασή του η οριστική για τη δική μας τη σωτηρία που επακολούθησε όταν πια έτοιμος παρέδωσε τον εαυτό του επάνω στο Γολγοθά. Ο Ματθαίος που διαβάσαμε μας λέει, σας διαβάζω από το κείμενο το αρχαίο, «Ήρξατο εκθαμβίστε και αδημονήν». Δηλαδή, σκεφτόμενος αυτό το τρίπτυχο στο οποίο αναφερθήκαμε με συντομία, άρχισε μέσα του να αγωνιά, με έκπληξη. Η έκπληξη ήταν τεράστια στο πρόσωπό του. Δεν μπορούσε άνθρωπος να την αντέξει. Ίσως επειδή ήταν η προσωπικότητα του Υιού, το κράτησε. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, θα το μάθουμε μια μέρα. Αλλά ήταν τρομερές οι εσωτερικές καταστάσεις και τα βιώματα που ζούσε εκείνη την ώρα ο Ιησούς Χριστός. Ήρξε το εκθαμβίστε, να εκπλήτεται σε μεγάλο βαθμό και αδημονήν, να περνάει από έντονη αγωνία. Ο Λουκάς θα προσθέσει, όφθη αυτό άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν. Κατέβηκε άγγελος ειδικά από τον ουρανό, ποιος ξέρει ποιος. Φανταστείτε, θα μάθουμε εκείνη την ημέρα, όταν θα μας δοθούν οι διάφορες λεπτομέρειες του τι έγινε εκείνες τις στιγμές στη Γεθσημανή. Και ήθελε και του έλεγε, προφανώς, το παίρνουμε το δικαίωμα από τη λέξη ενισχύον, τη φράση ενισχύον αυτών. Θα του έλεγε, λίγο ακόμα, κράτησες, κράτησε μέχρι τέλους, γι' αυτό ήρθες. Ο Πατέρας είναι εκείνος που ετοίμασε το σχέδιο αυτό και πρέπει να το εκπληρώσεις.

ξέρει με ποιον άλλο τρόπο τον ενίσχυε. Αλλά χρειάστηκε να έρθει άγγελος από τον ουρανό να τον ενισχύσει. Δεύτερον, συνεχίζει ο Λουκάς, και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφετο. Δηλαδή μέσα του, στα έγκατα της ψυχής του μπήκε η αγωνία. Θα λέγαμε εκείνο που λέει ο ψαλμωδός, τα νερά μπήκαν μέχρι τα βάθη της ψυχής μου και με έπνιξαν. Μπήκε η αγωνία μέσα του. Και όταν έρχεται η αγωνία, όταν έρχονται τα προβλήματα, όταν έρχονται οι δύσκολες ώρες, τι θα κάνεις? Εντονότερα, εκτενέστερον, προσήφιξατο. Προσήφιτο. Δηλαδή, εάν και σε εμάς περάσουμε κάποια γεγονότα, σήμερα, αύριο, οποτεδήποτε ο Θεός θα επιτρέψει, ποιο είναι το όπλο σου? Ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης? Η επικοινωνία σου με τον Θεό, τον Πατέρα. Από εκεί έρχονται οι δυνάμεις, οι εμπνεύσεις, η αντίσταση κατά των πειρασμών, η νίκη. Μόνο έτσι. Και τέλος λέει ο Λουκάς, και εγένετο ο υδρός αυτού οσύ θρόμβει αίματος καταβαίνοντας εις την γη. Δεν ήταν αίμα, γιατί πολλοί έτσι το ερμηνεύουν. Οσύ, σαν να ήταν. Όπως δηλαδή είναι το αίμα πηχτό που κατεβαίνει, κατέβαινε ο υδρότας από το σώμα του Ιησού. Κατέβαινε στη γη. Αυτά τα φαινόμενα ειδικοί γιατροί που έχουν ασχοληθεί με το θέμα τα εξηγούν μόνο έτσι όπως τα λένε οι γραφές. Δηλαδή ότι πρέπει να περάσει ο άνθρωπος μια πολύ βαθιά, έντονη θλίψη και αγωνία να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν στη Γεθσημανή πέρασε από αυτό το δρόμο της σύνθλιψης, της καταπώνησης, της βαθιάς εκείνης, του πειρασμού εκείνου του μεγάλου που σε βάθος είχε χτυπήσει την ύπαρξή του ολόκληρη και την τάραξε. Η απόφαση του ήταν δεδομένη, όπως είπαμε και στην αρχή, αλλά με την πλευρά της θεωρίας και της πράξης. Όπως και σε εμάς. Επειδή ο Θεός πρίκησε και τον άνθρωπο με ελευθερία εκλογής, και ο Υιός του Θεού ήρθε εδώ να εκτελέσει κατά παρόμοιο τρόπο. Ήταν ο νέος Αδάμ. Ο εξ ουρανού που ήρθε κάτω στη γη. Ήταν εκείνος ο νέος γενάρχης που θα ξεκινούσε τη νέα οικονομία, τη νέα δημιουργία με τους λυτρωμένους. Και έπρεπε και εκείνος να διαλέξει στη θεωρία αυτό που έπρεπε να αποφασίσει, αλλά και όταν θα έρθει η ώρα στην πράξη. Αυτή είναι η ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι. Έρχονται στιγμές που τα πράγματα τα βάζεις σε ένα πλάνο, τα στοιχειοδοτείς, λες έτσι και αλλιώς θα το κινήσω το θέμα, και υπολογίζεις ενδεχομένως και τους κινδύνους, τις απώλειες και περιμένεις. Θα έρθει όμως η στιγμή δύσκολη που πρέπει να πάρεις τις αποφάσεις σου, που μετά δεν μπορείς να κάνεις πίσω, ή πρέπει να τηρήσεις αυτά τα οποία είχες βάλει σε πλάνο, σε ένα σχέδιο, ή θα κάνεις πίσω. Οπότε δεν είσαι συνεπής, δεν είσαι όπως θα σε ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας λέει, το ποτήριον το οποίο δέδωκεν μη ο πατήρ, ου μη πει αυτό, αναφέρεται στον Ιωάννη 18:11. Δέα το πιο το ποτήρι. Ο πατέρας μου το έδωσε, εγώ το δέχτηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο με την πρόθεση αυτή να το πιω. Αλλά στην πράξη, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, και όπως διαβάσαμε, αλλά διαβάζουμε τώρα από τον Μάρκο, Αβά, πατέρα, πάντα είναι αδυνατά είσαι. Μπορείς τα πάντα να κάνεις, τα πάντα να αλλάξεις και τα πάντα να διορθώσεις. Ουχή όμως ό,τι εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ. Όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που εσύ, πατέρα, θέλεις. Και ευχαριστούμε τον Πατέρα, και ευχαριστούμε φυσικά και τον Ιησού Χριστό, γιατί ο Πατέρας δεν ήθελε τίποτα άλλο, ενώ μπορούσε να αλλάξει τα γεγονότα, να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. Αλλά είπε, όχι, θα μείνεις εκεί. Και ο Υιός είπε, ναι, ας γίνει το δικό σου το θέλημα. Ποια είναι τα αποτελέσματα, θα ρωτήσει κανείς. Τα αποτελέσματα είναι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σας διαβάζω τα σχετικά εδάφια, καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου. Οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί. Η φράση «οι πολλοί» στην Καινή Διαθήκη σημαίνει «όλοι». Μιλάει για το σύνολο. Καθώς λοιπόν δια της παρακοής του ενός ανθρώπου, του Αδάμ, του πρώτου γενάρχη, οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι. Αυτός ήταν ο σκοπός. Οι πρώτοι παρασύρθηκαν από τον παρακοή του πρώτου Αδάμ και μπήκαν μέσα
το ποτάμι το θολό, μέσα στην ιστορία που ονομάζεται παρακοή και ασέβεια και απομάκρυση από τον Θεό. Ο δεύτερος όμως, ο νέος Αδάμ του εξ ουρανού, ο νέος γενάρχης, ο Ιησούς Χριστός, ανοίγει έναν διάβλο τεράστιο μεγάλο. Αλλά δεν περνάνε όλοι. Το κείμενο του αρχαίου λέει, καθώς εν το Αδάμ, δηλαδή συμμέτοχε στον Αδάμ, τώρα και εν το Χριστό, εάν θα λάβεις συμμετοχή και θα μπει στον Χριστό, τότε μπαίνεις σε αυτό το καινούργιο ποτάμι της ζωής για να περάσεις από τώρα στη δόξα και στη χαρά του Θεού. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός με την υπακοή του στη Γεθσημανή, που προμηνύει το 100% της θυσίας του Γολγοθά, ετοιμάζει την σωτηρία εκείνων οι οποίοι θα θελήσουν να εγγραφούν στο βιβλίο της ζωής. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι αναλυτικότερα τα εξής. Διαβάζουμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 53, εδάφιο 11. Θα δει ο ίδιος, ο λυτρωτής, τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορτάσει. Λες και ο Θεός πεινάει από κάτι. Αλλά θέλει να δείξει εδώ ότι θα υπάρξει ένας χορτασμός, μια πλήρης ικανοποίηση. Θα αλλάξουν οι ουρανοί, θα αρχίσουν εκεί όχι χοροδίες και όργανα και μουσικές ανίποτες, ανυπέρβλητες, να διαλαλούν και να χαίρονται στην αιωνιότητα και όλοι οι λυτρωμένοι για το γεγονός ότι ήρθε η τέλεια ικανοποίηση στο πρόσωπο του Υιού του Θεού για τη σωτηρία που έκανε. Και δεν τελειώνει εκεί. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς διαμέσου της επίγνωσής του. Αυτός λοιπόν ο δίκαιος θα φέρει τη δικαίωση, την αποκατάσταση, τη λύτρωση, την επανασύνδεση, την επανεγγραφή μέσα στους καταλόγους του βιβλίου της ζωής για τους πολλούς. Για εκείνους που θέλουν. Δια της επίγνωσής του. Εδώ είναι το μυστικό. Γιατί μπορεί να ξέρεις πολλά, μπορεί να σε συγκινούν κάποια πράγματα, μπορεί να θέλεις να λέγεσαι χριστιανός, μπορεί χίλια δυο να έχεις το νου σου. Αλλά εάν δεν γνωρίζεις σε βάθος, αυτό σημαίνει επίγνωση, δεν καταλάβεις σωστά και ολοκληρωμένα το τι ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε και έκανε για σένα στον Γολγοθά, που ξεκίνησε από την Γεθσημανή κατά βάση ο Γολγοθάς, και δεν μπεις σε αυτό το μυστήριο να εγκαταλείψεις τις αμαρτίες σου και να αγκαλιάσεις την χάρη και τη σωτηρία που σου χαρίζει, δεν παίρνεις την δικαίωση. Μένεις έξω. Μπορεί να είσαι καλός άνθρωπος. Νομίζετε ότι την εποχή του Νόε ήσαν όλοι κακοί, οι περισσότεροι, ναι, αλλά πήραν κάποιοι αγαθοί άνθρωποι που δεν συμφωνούσαν. Αντιδρούσαν, αλλά μείναν έξω. Νομίζετε ότι στα Σόδωμα και τα Γόμορα κατακάηκαν μόνο οι πολλοί ασεβείς και οι λίγοι εκείνοι οι οποίοι είχαν κάποιο φόβο δεν κατακάηκαν. Και αυτοί μαζί. Γιατί δεν άκουσαν να περάσουν στη διέξοδο που ήταν η Σιγόρα και να ελευθερωθούν. Ή να μπουν στην Κιβωτό, όπως στην περίπτωση του Νόε, και να σωθούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει προσωπική συμμετοχή στο έργο του Ιησού Χριστού. Επειδή αυτός, συνεχίζει το εδάφιο, θα σηκώσει τις ανομίες τους. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Αυτό είναι όλο που έγινε διαμέσου του Ιησού Χριστού. Ότι σήκωσε τις ανομίες και εσύ λυτρώνεσαι τώρα εάν θελήσεις να διαφερθείς, να μπεις βαθύτερα μέσα στο έργο της σωτηρίας του και να σωθείς. Αλλά θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι και ο Σταυρός και η Ανάσταση κερδίθηκαν εκεί στη Γεθσημανή. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού σε ένα άλλο σημείο, στον Ψαλμό 22, που είναι όλος προφητικός, μιλάει για τον Γολγοθά. Μάλλον θα έλεγα για τη Γεθσημανή και τον Γολγοθά, αλλά και για την Ανάσταση. Κοιτάξτε τι λέει για το τέλος. Οι μεταγενέστεροι, δηλαδή οι επόμενες γενναίες, θα γίνουν δούλοι του. Θα αναγράφονται στον Κύριο ως δική του γενεά. Θα έρθουν, θα διακηρύξουν τη δικαιοσύνη του επειδή αυτός το έκανε. Αυτό είναι που συμβαίνει έκτοτε. Μετά τη Γεθσημανή, μετά το Γολγοθά, μετά την Ανάσταση, που το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από την Πεντηκοστή και ύστερα άρχισε να κηρύσσεται στα πλάτη και τα μήκη της γης, σε όλες τους αιώνες, τότε έρχεται το μήνυμα αυτό να δικαιώσει πολλούς και να πει ότι ναι μεν είστε αμαρτωλοί, ναι μεν είστε χαμένοι, αλλά το έργο της σωτηρίας έγινε πλήρες επειδή ο Υιός του Θεού συνθλίφθηκε στο λιοτρίβι που είχε το όνομα Γεθσημανή.
Το ίδιο, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, συμβαίνει και με εμάς σήμερα. Δεν πρέπει το απόψινό βράδυ, τούτη τη στιγμή, να τη θεωρήσουμε σαν κάτι τυχαίο, σαν κάτι συνηθισμένο, σαν κάτι που επιτέλους θέλαμε κάτι να ακούσουμε αυτή τη βδομάδα, να παρακολουθήσουμε ενδεχομένως τα γεγονότα, να τα συνδέσουμε το ένα με το άλλο. Μην το πάρεις έτσι. Καλά όλα αυτά. Κοίταξε να δεις το μήνυμα της αγάπης του Ιησού Χριστού από τη Γεθσημανή. Ποιο είναι για σένα? Τι έχει για σένα να σου πει απόψε ο Ιησούς Χριστός? Εάν μεν έχεις αντιληφθεί το μέγεθος της αγάπης του και της σωτηρίας του και έχεις περάσει μέσα στη ζωή από τον θάνατο που ήσουν, τότε και να χαίρεσαι και να το διαλαλείς ολογυρά σου και να μην τρέπεσαι κανέναν και να μην φοβάσαι, γιατί κέρδισες το μεγαλύτερο λαχνό της αιωνιότητας και είναι δικό σου και είναι για τον καθένα. Εάν όμως αυτό δεν έχει γίνει πράξη και βίωμα για σένα, σκέψου απόψε. Είναι μια ευκαιρία να βάλεις τα πράγματα σε μια τάξη, να υπολογίσεις τα υπέρ και τα κατά και δες τη μεγάλη προσφορά της χάρης και της αγάπης του Θεού για σένα. Ήθε ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός Κύριος, να μιλήσει στην ψυχή όλων μας απόψε. Αμήν. Πριν κάνουμε προσευχή, η χοροδία θα ψάλει έναν ακόμα ύμνο.

Πριν κλείσουμε προσευχή, να θυμίσω αύριο το πρωί και το βράδυ. Είναι εδώ στην Άθεση στις 11 το πρωί. Το θέμα είναι στο θυσιαστήριο της αγάπης με ομιλητή τον αδελφό Θάνο Καρμπόνη. Και το βράδυ στις 8, το πρωί στις 11, το βράδυ στις 8, το Θείο Παράδοξο με ομιλητή τον αδελφό Γιάννη Γρίζου. Να προσευχηθούμε παρακαλώ. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας θύμισες αυτές τις απλές αλλά τόσο βαθιές και βασικές αλήθειες του Λόγου Σου. Ότι τον έστειλες, ότι αυτός πρώτος μας αγάπησε και ήρθε. Σε ευχαριστούμε που πέρασε εδώ στη γη περιφρονημένος, αποδιωγμένος, καταφρονημένος. Αλλά όμως αυτά ήταν λίγα μπροστά στη Γεθσημανή και αργότερα στο θυσιαστήριο του Γολγοθά. Και τα έκαμε από αγάπη για μας, για όλους μας. Παρακαλούμε Εσύ να ζωντανέψεις αυτά τα γεγονότα στις ψυχές μας. Να μην τα θεωρήσουμε απλά και μικρά. Ας εκταθεί, σε παρακαλούμε, η ερμηνεία του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, έτσι ώστε να είμαστε αληθινοί λατρευτές Σου, να Σε ευχαριστούμε και να Σε ευγνωμονούμε για όσα έκανες για μας. Και τώρα, σε παρακαλούμε να μας απολύσεις με την ειρήνη Σου και τη χαρά Σου, Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

ουδίαν καθαράν κτίσον εν εμή και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Ψαλμός Νιάλφα 10. Πολλοί θυμούνται τον Δαβίδ για τη μεγάλη του αμαρτία. Όμως πόσοι θυμούνται τον Δαβίδ για τη μεγάλη του ταπείνωση, για τη γεμάτη ειλικρίνεια και συντριβή μετάνοιά του. Αν η διήγηση στο βιβλίο του Σαμουήλ Β, κεφάλαιο Ι-Β, μας δίδει την τραγικότητα της πτώσης του Δαβίδ, ο ψαλμός του μας δίδει το βάθος της μετάνοιάς του. Κι ας το ομολογήσουμε, οι περισσότεροι από εμάς δυστυχώς μοιάζουμε με τον Δαβίδ στην πτώση, όχι όμως και στη μετάνοια που την ακολούθησε. Έλεος είναι αυτό που ζητάει ο Δαβίδ από το Θεό. Έλεος είναι αυτό που κάθε αμαρτωλός πρέπει να ζητήσει. Μην πας στο Θεό για να δείξεις τη δικαιοσύνη σου ή τις καλές σου πράξεις. Πήγαινε ταπεινός για να ζητήσεις το έλεος και τη χάρη του. Ο περήφανος για τον εαυτό του Φαρισαίος θα ακούσει από τον Κύριο το ουέ. Η ταπεινή όμως αμαρτωλή γυναίκα θα ακούσει το «συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου». Χάρις και έλεος υπάρχει πάντα για τον αμαρτωλό που θα μετανοήσει, αλλά για τον υποκριτή Φαρισαίο κρίση και ουέ. Πριν έρθεις στο Θεό, πριν γευτείς την αγάπη και το έλεος του, πρέπει να γνωρίσεις τον εαυτό σου και τις αμαρτίες σου. Αυτή η συνέστηση, η αναγνώριση της αμαρτωλότητός σου θα σε φέρει ταπεινωμένο στο θρόνο του. Ο Δαβίδ δίνει έμφαση στο γεγονός ότι αμάρτησε στο Θεό. Είσαι μόνον ήμαρτον. Ο Θεός και μόνον αυτός μπορεί να τον συγχωρήσει. Αγαπητέ μας φίλε, δοκίμασες ποτέ να γονατίσεις με ταπείνωση μπροστά στο Θεό και να του φέρεις το φορτίο των αμαρτιών σου που σε βαραίνει λέγοντάς του «Θεέ μου, σε σένα αμάρτησα, συγχώρησέ με». Αν το κάνεις, ο Θεός είναι έτοιμος να σε ακούσει, να δεχτεί την προσευχή σου και να σε συγχωρήσει. Αν όμως δεν το κάνεις, όσο κι αν περιμένεις, όπου αλλού κι αν πας, δεν θα βρεις αυτό που ζητάς, τη σωτηρία της αμαρτωλής σου ψυχής. Ο Κύριος σε περιμένει, είναι αυτός που πέθανε για σένα, είναι ο μόνος που μπορεί και να σε σώσει. Γι' αυτό αγαπητή ψυχή, τώρα που ακούς αυτό το μήνυμα, πήγαινε στο Χριστό με μετάνοια και πίστη, γονάστησε εκεί που βρίσκεσαι και πες του ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σωτηρία που έκαμε για σένα. Να είσαι βέβαιος, θα γυρίσεις δικαιωμένος, θα σηκωθείς από τα γόνατα αυτής της προσευχής σε σωσμένο.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Συνήθως οι ξένοι έχουν Πάσχα νωρίτερα από μας. Το ίδιο συνέβη και πέρσι. Και θυμούμε μια εβδομάδα πριν από τη δικιά μας μεγάλη εβδομάδα, φιλοξενούσαμε στο ίδρυμα που έχω το προνόμιο να υπηρετώ μια συντροφιά από νέους και νέες από τη Γερμανία. Ήταν περίπου 50. Οι μέρες που περνούσαν κοντά μας ήταν η δικιά τους μεγάλη εβδομάδα. Και νιώσαμε όλοι εμείς στο ίδρυμα ότι θα έπρεπε να τους προσφέρουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να τους ευχαριστήσει και να τους βοηθήσει στις επίσημες αυτές μέρες που βρισκόντουσαν κοντά μας. Σε μια στιγμή μάλιστα ρώτησα τον αρχηγό από τον γκρουπ αυτό μήπως θα ήθελε κάτι τίτο ιδιαίτερο από μας. Και ποτέ δεν θα ξεχάσω όταν με κοίταξε με αγάπη και με απλότητα στα μάτια και μου είπε θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής. Σήμερα είναι μεγάλη Παρασκευή για μας και θα ήθελα να μας επιτρέψετε όλο το πρωινό να το περάσουμε μέσα σε μια σιωπή, σε μια ησυχία, σε μια πνευματική περισυλλογή και ευλαβικό στοχασμό σε όλα εκείνα τα γεγονότα τα οποία συνθέτουν το δράμα της αγάπης και της προσφοράς του Χριστού για μας. Ήτανε τόσο εύκολο αυτό που μου ζήτησε, αλλά όπως αποδείχθηκε ήταν και ένα τόσο πολύτιμο μάθημα για όλους εμάς. Το πρωί εκείνο σας ομολογώ δεν ακουγόταν αναπνοή μέσα στο ίδρυμα. Το προσωπικό περπατούσαμε στις μύτες των ποδιών μας για να συλλάβουμε να φουγκραστούμε ένα περπάτημα, μια παρουσία. Ήταν μια τέτοια ατμόσφαιρα ησυχίας και πνευματικής περισυλλογής που εντυπωσίασε όλους μας. Και μέσα σε αυτή την πνευματική ατμόσφαιρα άνοιξα το Λόγο του Θεού να διαβάσω. Και το Πνεύμα του Θεού με οδήγησε στην προς Εβραίους επιστολή, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 10. Διάβασα εκεί για κάποιο θέλημα. Το θέλημα του Θεού. Για κάποιον που ήρθε αυτό το θέλημα του Θεού να το πραγματοποιήσει εδώ στη γη και που το πραγματοποίησε περνώντας μέσα από ένα θυσιαστήριο και ένα ολοκαύτωμα. Και το εδάφιο το οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε να μου μιλήσει τόσο και έτσι που 32 χρόνια χριστιανικής ζωής δεν μπόρεσα βαθιά να το εννοήσω, βαθιά να το συλλάβω, ήταν ακριβώς το εδάφιο τούτο. «Διό εισερχόμενος εις τον κόσμον», λέγει, «εν επικεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου». Έτσι, αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, θα σας παρακαλέσω την ώρα τούτη, αντί της καθιερωμένης ομιλίας της μελέτης που θα περιμένατε από με, να δεχθείτε να σας διηγηθώ όλους εκείνους τους προβληματισμούς και όλες εκείνες τις σκέψεις τις οποίες με οδήγησε εκείνο το πρωινό της πνευματικής περισυλλογής τούτο το εδάφιο. Και ιδιαίτερα, καταρχήν, το θέλημα. Θα συμφωνήσετε μαζί μου πως συνυφασμένο με την ανθρώπινη, αυτόνομη και υπεύθυνη προσωπικότητα είναι τούτο το θέλημα, τούτη η βούληση. Πολλοί, όπως ο Αριστοτέλης στην αρχαιότητα, τη θέλησαν κυριότερη ψυχική λειτουργία του ανθρώπου και την τοποθέτησαν ανάμεσα στη νόηση και το συναίσθημα. Αυτό το θέλημα, αυτή τη βούληση του ανθρώπου. Άλλοι όπως ο Καρτέσιος και ο Κάντιος την τοποθέτησαν πάνω από την νόηση και από το συναίσθημα και την όρισαν σαν την ικανότητα του ανθρώπου για επιλογή. Μάλιστα προσδιορίσαν μια πρωτοβαθμίδα κατά την οποία υπάρχει η επιθυμία και μια βαθμίδα εν συνεχεία κατά την οποία γίνεται η απόφαση. Είπαν δηλαδή ότι άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα, στην ουσία, στο βάθος εκείνος ο οποίος μπορεί να επιθυμεί, μπορεί να επιλέγει και μπορεί να αποφασίζει. Ο βίος λοιπόν του ανθρώπου καταρχήν είναι ένας βίος πολιτικός, με συγχωρείτε, βουλητικός. Ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με ηθική ελευθερία. Ελευθερία εκείνο που επιθυμεί να το επιλέγει και να το αποφασίσει. Και κατά αυτό ισχύει το βιβλικό ρητό ότι κατ' εικόνα Θεού είμαστε πλασμένοι. Ακριβώς δε σε τούτη την ηθική ελευθερία και την ικανότητα του ανθρώπου για επιλογή, να επιθυμεί, να επιλέγει, να αποφασίζει, στηρίζεται όλη η βιβλική αποκάλυψη. Και όλη η ζωή του ανθρώπου από τούτη τη σκοπιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μάχη προσανατολισμού και οικοδομήσεως αυτού του θελήματος. Όμως υποδομής, προσανατολισμού, οικοδομήσεως, πάνου σε τι? Λοιπόν, από το χάραμα της ανθρώπινης ιστορίας, όπως διαβάζουμε σε εκείνο το τραγικό, το τραγικότατο γάμα κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, δύο αντίρροπες δυνάμεις βλέπουμε να επενεργούν, να προσπαθούν να επενεργήσουν, να επηρεάσουν το ανθρώπινο θέλημα. Είναι μια διελκυνστίδα που αρχίζει στον κήπο της Εδέμ και συνεχίζει και θα συνεχίζει όσο υπάρχει ανθρώπινος βίος σε τούτο τον κόσμο. Από τη μια πλευρά είναι η θεϊκή προσφορά που θα την ονόμαζα προσφορά αγάπης. Είναι η αγάπη του Θεού που προσφέρεται στον άνθρωπο για υποδομή και θεμελίωση και οικοδόμηση πάνω σε αυτή του ανθρώπινου θελήματος. Από την άλλη όμως είναι μια άλλη προσφορά, μια άλλη εισήγηση σατανική, η οποία διεκδικεί να αποσπάσει το θέλημα του ανθρώπου από το θέλημα του Θεού, να το αλώσει, να το κυριεύσει, να το καταδουλώσει και να το οδηγήσει στο δικό του το θέλημα. Ανάμεσα δε στις δύο αντίρροπες δυνάμεις, στις δύο προσφορές και στις δύο προτάσεις στην ανθρώπινη ελευθερία, στέκεται ο άνθρωπος. Αυτό το αδύναμο μέσα στην πόρα καλάμι, όμως το σκεπτόμενο καλάμι, γιατί είναι πρικισμένος, εκτός από το θέλημα, τη βούληση, όπως είπαμε, και με την νόηση και με το συναίσθημα. Ονόμασα τη θεϊκή προσφορά, προσφορά αγάπης. Και είναι πιστεύω τέτοια, διότι για δέστε πώς μιλάει ο Δημιουργός προς το δημιούργημά του. Θέτω ενώπιόν σου την οδόν της ζωής και την οδόν του θανάτου, την ευλογία και την κατάρα. Έκλεξον τη ζωή για να ζήσεις σύ και το σπέρμα σου. Ακολουθήστε με, λέει ο Θεός, γιατί κοντά μου είναι που δικαιώνεται η ύπαρξή σας και που μπορεί να οικοδομηθεί το δικό σας θέλημα. Ακολουθήστε με με υπακοή, διότι εάν με υπακούσετε θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν με υπακούσετε θέλετε αναλωθεί υπό μαχαίρας. Είναι με άλλα λόγια η πρόσκληση του ήλιου στο λουλούδι. Είναι η πρόσκληση του ανοιξιάτικου αέρα στο πουλί. Είναι η πρόσκληση της θάλασσας στο ψάρι. Και τι πιο φυσικό θα ήταν, αφού το θέλημα του Θεού είναι το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ο άνθρωπος ακριβώς να ακολουθήσει τούτο το θέλημα μέσα στη ζωή του. Όμως, για να έχει, όπως εξηγήσαμε ήδη, τη δυνατότητα και την ικανότητα της επιλογής, θα έπρεπε να υπάρχει και υπήρξε και η αντίρροπη δύναμη και η αντίστροφη πρόταση. Η ύπουλη που υπήρξε εισήγηση στον άνθρωπο να πολεμήσει το λουλούδι τον ήλιο, να βγει από το νερό το ψάρι, διότι τάχα αποτινάζοντας το θέλημα του Θεού και κάνοντας το δικό του θέλημα ο άνθρωπος, που στην ουσία ήταν το θέλημα του διαβόλου, θα έβρισκε την ευτυχία του. Και ατυχώς ιστορικά υπήρξε η πρωτοβαθμίδα, επεθύμησε η γυναίκα η Εύα, και ακολούθησε η βαθμίδα, έκοψε, έφαγε και έδωσε. Και έκτοτε ο άνθρωπος άρχισε και συνέχισε και συνεχίζει να ζει σε μια αυταπάτη, ότι δηλαδή κάνει το δικό του προσωπικό θέλημα, ενώ κάνει το θέλημα του εχθρού και ζει μια συνεχή ανταρσία στο θέλημα του Θεού. Η ανταρσία αυτή συνίσταται από τις καταβολές, τις επιβαρυντικές που έχει μέσα του ο άνθρωπος, από το περιβάλλον το κακό το οποίο τον περιβάλλει, και ακόμα από αυτή τη δυνατότητα που έχει κάθε φορά να ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα το αντίθετο από εκείνο του Θεού. Έτσι ο άνθρωπος στην ουσία από αυτή την άποψη είναι ένας στασιαστής, ένας επαναστάτης. Αυτό δεν είναι ανάγκη να το αποδείξουμε, δεν έχει ανάγκη επιχειρηματολογίας, αλλά το βλέπουμε μέσα στο κύκλο τον οικογενειακό, μέσα στην πολιτεία, μέσα παντού. Δεν είναι ανάγκη, αλήθεια, ο άνθρωπος να διδαχθεί την εγωπάθεια. Δεν είναι ανάγκη στον άνθρωπο να του δειχθεί ο δρόμος του κακού. Δεν είναι ανάγκη να φοιτήσει ο άνθρωπος σε ένα σχολείο εξιθελισμού. Αυτά υπάρχουν μέσα του έμφυτα, και βλέπεις το παιδί των 2-3 χρόνων που κανείς ακόμα δεν το δίδαξε να σου λέει «Έλα να παίξουμε πόλεμο, μπουμ μπουμ». Είναι μέσα του. Και το θέλημά του ταυτίζεται με το καμουφλαρισμένο θέλημα του εχθρού, για να ζει ο άνθρωπος σε μια παγίδα και να ζει ο άνθρωπος σε μια δυστυχία. Θα πει κάποιος, καλά, μα κι αν είναι τα πράγματα έτσι, διέξοδος δεν υπάρχει, ασφαλιστική δικλίδα δεν έχει προβλεφθεί. Παρανθρώπης είναι αδύνατο, μας λέει η Αγία Γραφή. Και ο Απόστολος Παύλος, που πολύ αγωνίστηκε, όχι μόνο φιλοσοφικά, αλλά και προσωπικά και πειραματικά, να απελευθερωθεί από αυτή την παγίδα, ομολόγησε στο τραγικό Ρωμαίους Ζήτα κεφάλαιο ότι «Τις μερίσετε, ποιος θα με ελευθερώσει μέσα από αυτήν την παγίδα και από αυτήν την καταδυνάστευση». Ίσως να υπήρχε λύση. Αν κάποιος απειλαγμένος από δικές του καταβολές κληρονομικές επιβαρυντικές, αν κάποιος που θα μπορούσε να μείνει άτρωτος από το κακό περιβάλλον, ήθελε να ξαναξεκινήσει από εκεί που έπεσε ο άνθρωπος και ήθελε και μπορούσε να κάνει το θέλημα του Θεού, ώστε να υπάρχει μια καινούρια, να υπάρξει μια καινούρια αφετηρία. Ταυτόχρονα, μπροστά στον Θεό υψώθηκε τούτο το τρίλημα. Ή ο Θεός να αφήσει τον άνθρωπο στην καταστροφική του πορεία που είχε διαλέξει, μα τότε δεν θα ήταν Θεός αγάπης, ή να επιβάλλει παρεμβαίνοντας δυναμικά στη ζωή του ανθρώπου το δικό του το θέλημα, αλλά τότε δεν θα ήταν Θεός ειδικής τάξεως, ή κατά κάποιο τρόπο να ανανεώσει την προσφορά του στον άνθρωπο και να δώσει στον άνθρωπο μια δεύτερη ευκαιρία. Οπότε τότε και Θεός αγάπης και Θεός ηθικής τάξεως θα αποδεικνυόταν. Και διαβάζουμε μέσα στις Άγιες Γραφές, στην Αποκάλυψη του Θεού, ότι υπήρξε κάποια στιγμή που σαν τη στοιχεία του ποιήσωμεν άνθρωπον σε κάποιο σώσομεν άνθρωπον διέσχισε τους ουρανούς ο Υιός του Θεού και ακούστηκε ο λόγος που σας είπα ότι με προβλημάτισε και με δίδαξε εκείνο το πρωινό της πνευματικής περισυλλογής, ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Και το θέλημα του Θεού αναμφίβολα ήταν η σωτηρία του αμαρτωλού, η απελευθέρωσή του, μια ανανέωση δηλαδή της προσφοράς του Θεού, μια ευκαιρία επανατοποθέτησης από τον άνθρωπο, μια καινούρια δημιουργία. Έτσι, προχωρώντας από το θέλημα, ερχόμαστε στο θέλημα του Θεού, στο οποίο θέλημα του Θεού βιάζομαι να πω ότι υπάρχει τούτο το καθοριστικό στοιχείο. Στην πρώτη δημιουργία, στη δημιουργία του Αδάμ και της Εύας, βλέπουμε να υπάρχει ένας κήπος, ένας παράδεισος, μέσα στον οποίο ο άνθρωπος ζει, ο άνθρωπος τον χαίρεται και θα μπορούσε να συνεχίζει να τον χαίρεται αν περνώντας από το δρόμο της υπακοής ετάφτιζε το δικό του θέλημα με το θέλημα του Θεού. Στην καινούργια τώρα τη δημιουργία, στη δημιουργία του Χριστού που ονομάζεται δεύτερος και έσχατος Αδάμ, βλέπουμε και εκεί έναν κήπο μιας αναστημένης ανθρωπότητας, αλλά μπροστά και πριν από αυτόν τον κήπο και την απόλαυση αυτού του κήπου, βλέπουμε στημένο ένα θυσιαστήριο και έναν σταυρό. Είναι η πρόσκληση του Θεού στον δεύτερο αυτόν άνθρωπο, στον δεύτερο Αδάμ, να περάσει στον κήπο της απολαύσεως του Θείου Θελήματος, περνώντας πρώτα από το σταυρό και το θυσιαστήριο. Και θα βιαστούμε, επαναλαμβάνω, να δηλώσουμε ότι έκτοτε ανάμεσα στο θέλημα του Θεού και στον κήπο της απολαύσεως του υπάρχει πάντοτε στημένο κάποιο θυσιαστήριο. Όμως, ποιο είναι πιο συγκεκριμένα το θέλημα του Θεού? Και ιδού πώς είναι η σύλληψη και η πραγματοποίηση ενός έργου που να μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο την υποδομή και το δρόμο από τον οποίο θα πρέπει να περάσει για να εναρμονίσει το δικό του το ανθρώπινο θέλημα με το θέλημα του Θεού. Και τούτο όχι έτσι αυθαίρετα επειδή το θέλει ο Θεός, αλλά επειδή μέσα σε αυτή την εναρμόνιση υπάρχει η ολοκλήρωση και η ευτυχία του ανθρώπου. Τότε που ο άνθρωπος θα μπορέσει να πει του Κυρίου το θέλημα γινέστο, ή που θα μπορεί να προσευχηθεί με την καρδιά του και να πει γεννηθήτο το θέλημά σου και επί της γης. Ένα θέλημα που πάλι στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους μαθαίνουμε ότι εν αυτό εν ο θελήματι υγειασμένη εσμέν. Χρειαζόταν δηλαδή για το έργο αυτό της καινούργιας πνευματικής δημιουργίας μια πρότυπη ζωή αυτού που θα φιλοδοξούσε να γίνει ο σωτήρας. Και δεύτερο, μια αποτελεσματική απελευθέρωση για τον άνθρωπο. Και το πρώτο και το δεύτερο το έχουμε στο πρόσωπο το ευλογημένο και στη ζωή του Ιησού Χριστού. Εισερχόμενος στον κόσμο, όπως ήδη αναφέραμε, το επιφώνημά του είναι «Ιδού οίκο, του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου». Στο γήινο περπάτημά του είναι υποτασσόμενος στους επίγειους γονείς του. Έμαθε, μας λέγει η προς Εβραίους στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 8, την υπακοήν αφών έπαθε. Στη Σιχάρ ακόμη τον βλέπουμε όταν οι μαθητές του τον προτρέπουν να πάρει λίγο φαγητό, ότι να λέει ότι το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πατρός. Ακόμη δε και στους γραμματείς και φαρισαίους θα εξηγήσει ότι δεν ήρθα να κάνω το δικό μου το θέλημα, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Πλήρης λοιπόν η ταύτιση του δικού του θελήματος με το θέλημα του Θεού. Και μέσα στην τιτανομαχία της Γεθσημανή, εκεί που από την αγωνία εμάτινος έτρεξε ο ιδρώτας από το σώμα του, στη συγκλονιστική εκείνη πάλι, τι ήταν? Ακριβώς για να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Ούτω εμών θέλημα, πατέρα. Ή παρακάτω, «Η ου δυνατόν παρελθύν το ποτήριο τούτα απ' εμού, γεννηθήτω το θέλημά σου». Ναι, αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, υπήρξε στο πρόσωπο αυτό του Χριστού, του δεύτερου και έσχατου Αδάμ, η πρώτη ανθρώπινη νίκη. Την πέτυχε ο Χριστός. Η ανθρωπότητα απέκτησε τέλος πάντων το πρότυπό της. Μια ζωή που θέλημά της έκαμε το θέλημα του Θεού, που το θέλημά του το ταύτισε με το θέλημα του Θεού. Όμως, η τιτανομαχία, όπως την ονόμασα, στη Γεθσημανή, θα μπορούσε να τελειώσει όπως η θυσία του Ισαάκ λόγου χάρη επάνω στο βουνό Μοριά, στέλνοντας ο Θεός έναν άγγελο ελευθερωτή. Θα μπορούσε, εάν χρειαζόταν μόνον στην ανθρωπότητα ένα πρότυπο και όχι και ένας σωτήρας. Αλλά επειδή ακριβώς χρειαζόταν το πρότυπο και ο σωτήρας, γι' αυτό όταν ο ουρανός έστειλε έναν άγγελο κοντά στον Χριστό, στη Γεθσημανή, ο άγγελος αυτός δεν ήταν ελευθερωτής, αλλά ήταν άγγελος ενισχυτής. Και μετά τη Γεθσημανή υπήρξε ο Γολγοθάς και υπήρξε το αίμα του εξυλασμού. Έτσι στη ζωή του Χριστού βλέπουμε ευθύς αμέσως ένα θυσιαστήριο στημένο ανάμεσα στο θέλημά του και στο θέλημα του Πατέρα. Ένα θυσιαστήριο που πάνω σε αυτό προσφέρει τις ειρηνικές προσφορές του, δηλαδή την προσωπική του ζωή, και προσφέρει και το ολοκαύτωμά του, τον ίδιο τον εαυτόν του, επάνω στο Γολγοθά. Αλλά ας δούμε λίγο πιο κοντά αυτό το θυσιαστήριο στη ζωή του Χριστού. Πώς συγκεκριμενοποιείται στη ζωή του Χριστού? Όλη η ζωή του υπήρξε ένα διαρκές, ένα συνεχές και ταπεινό ούτω εμών αλλά το σον θέλημα. Γεννήθηκε περιφρονημένος σε ένα στάβλο. Πείνασε και κονταροχτυπήθηκε με τον διάβολο στην έρημο για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Διώχτηκε από τους συγχωριανούς του. Τον είπαν Βελζεβούλ. Πέρασε μερόνυχτα προσευχής σε προσπάθεια εξάρτησης από το θέλημα του Θεού. Αρνήθηκε να ζητήσει αγγέλους να τον ελευθερώσουν από την ώρα εκείνη του θυσιαστηρίου. Φορτώθηκε επάνω του τις αμαρτίες όλων μας. Εγκαταλήφθηκε στο σταυρό για μας. Πέθανε το θάνατο του αμαρτωλού. Και στο σταυρό κρεμάστηκε ανάμεσα σε έναν ουρανό και σε μια γη, σε έναν ουρανό που είχε κλείσει στην απέσια θέα της αμαρτίας, της οποίας γινόταν το εξυλαστήριο θύμα, και μιας γης που τον είχε αρνηθεί και διώξει. Επίησεν το θέλημα του πατρός, περνώντας από το θυσιαστήριο και γενόμενος εκείνος ο ίδιος το ολοκαύτωμα. Η τελεία δε τούτη υπακοή του στο θείο θέλημα τον κατέστησε κατά την έκφραση της προς Εβραίους 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 9 αίτιον σωτηρίας αιωνίου. Σε ποιους? Προσέξτε, στους υπακούοντας εις αυτόν. Με άλλα λόγια, η υπακοή του στον Πατέρα πραγματοποίησε τη σωτηρία μας. Η υπακοή μας στον Υιό κάνει σε μας προσιτή ακριβώς αυτή τη σωτηρία του. Και εδώ, αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, υπάρχει ένα διπλό σε μας μήνυμα που το πρόσεξα εκείνο το πρωί της πνευματικής περισυλλογής και άμποτες ο Θεός να μας βοηθήσει να το προσέξουμε και τούτη την ώρα. Υπακοή λοιπόν στο θέλημα του Θεού διαμέσου του θυσιαστηρίου. Για τη σωτηρία μας, μα και για τη χριστιανική μας ζωή και υπηρεσία. Αυτό είναι το συγκλονιστικό μήνυμα που πήρα, που θέλω με τη χάρη του Θεού να σας μεταδώσω. Πρώτο, στο θέμα της σωτηρίας. Το θέλημά μου, η βούλησή μου, η ανθρώπινη, μετά τα ερείπια που επισόρευσε η αμαρτία και η ανταρσία από το θέλημα του Θεού, άλλη μια φορά τώρα δέχεται την πρόσκληση του Θεού, ο οποίος θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε. Δηλαδή θέλει να συγχωρήσει το αμαρτωλό παρελθόν μου, θέλει να με θεραπεύσει και να μου αποκαταστήσει την ικανότητά μου προς επιλογή και θέλει να με μπάσει στη μακαριότητα που φέρνει εναρμόνιση του δικού μου θελήματος με το θέλημα του Θεού. Τούτη προσφορά προτείνεται βέβαια με απόλυτο σεβασμό στην ηθική μου ελευθερία ή της θέλει ο πίσω μου έλθει, και δεύτερον προτείνεται και προσφέρεται υπό ένα βασικό και απόλυτο όρο δια του θυσιαστηρίου. Και ως προς το πρώτο, δεν είναι καμιά ανάγκη να αναπτύξουμε το πράγμα. Τα εκατομμύρια οι αλήτρωτοι είναι μια απόδειξη ότι οι άνθρωποι δεν θέλησαν. Δεν θέλουν να ταυτίσουν το θέλημά τους με το θέλημα του Θεού. Για το δεύτερο, εν τούτης, μπορούμε να θυμίσουμε ότι μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού μπόρεσε να πραγματοποιήσει εξυλασμό αιώνιο για τις αμαρτίες μας, διότι άνευ χύσεως αίματος άφεσης δεν γίνεται. Δόξα στο Θεό όμως, πως στην υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου, της σωτηρίας μου, αν και είναι βασικό και είναι απαραίτητο και αποτελεί όρο το θυσιαστήριο, δεν είναι ανάγκη να περάσω από δικό μου θυσιαστήριο, αλλά να δεχθώ το θυσιαστήριο και το ολοκαύτωμα και τη θυσία του Χριστού. Δηλαδή, να υπακούσω στον τρόπο της σωτηρίας. Έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου της υπακούουση. Μη ματαιοπονείς λοιπόν, αγαπημένη ψυχή, με δικά σου θυσιαστήρια. Τι να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Έργα, προσφορές, προσπάθειες? Όχι. Μόνον το αίμα του Ιησού Χριστού τα εξασφαλίζει και τα εξασφαλίζει όλα και μια για πάντα. Μη ξεγελαστείς προσπαθώντας να έρθεις στον Θεό χωρίς το δρόμο του θυσιαστηρίου. Του θυσιαστηρίου του Χριστού, γιατί θυμίσου σαν μια εποδό τούτη της ομιλίας ότι πάντοτε δίπλα στο θέλημα του Θεού υπάρχει στημένο ένα θυσιαστήριο. Όμως, αν έτσι έχουν τα πράγματα στο θέμα της σωτηρίας, τι ως προς τη χριστιανική ζωή και την υπηρεσία? Και εδώ, σε αυτόν τον τομέα της χριστιανικής ζωής και της υπηρεσίας, η υπακοή μας πρέπει να εκδηλωθεί, να εκφραστεί, να πραγματοποιηθεί μέσω ενός θυσιαστηρίου. Με μια μόνο συγκλονιστική διαφορά, ότι τούτη τη φορά το θυσιαστήριο δεν είναι του Χριστού, αλλά είναι το δικό μας θυσιαστήριο. Την πρώτη φορά, ακάθαρτος όπως ήμουνα, δουλωμένος, ανίσχυρος, μέσα στην αμαρτία, δεν μπορούσε ο Θεός να μου ζητήσει κάποια θυσία. Μου ζήτησε μονάχα υπακοή στη θυσία του Ιησού Χριστού. Τούτη τη φορά όμως, αναγεννημένος, καθαρός, δυνατός εν Κυρίω, ο Θεός μου ζητάει να κάνω το θέλημά Του περνώντας από το θυσιαστήριο το δικό μου, όπως θα εξηγήσουμε μάλιστα θυσιαστήριο ολοκαυτώματος. Και εδώ αγαπημένοι μου αδελφοί, ας το χούμε θλιβερά. Προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού με χίλιους τρόπους, εύκολους, ανώδυνους, σοφιστικούς, παραγνωρίζοντας ή παραμερίζοντας το θυσιαστήριο. Γι' αυτό οι νικημένες χριστιανικές ζωές. Γι' αυτό η ακαρπία στο πείσμα της πληθωρικής δράσης. Γι' αυτό η δυσαρμονία στις εκκλησιαστικές σχέσεις. Γι' αυτό ο ανταγωνισμός στη χριστιανική δράση. Γι' αυτό το φως το εν ημί σκότος. Ενώ εάν πορευόμενος προς το Θείο θέλημα, σαν πιστός πια και αναγεννημένος χριστιανός, περνούσες και περνούσα από το θυσιαστήριο, ποια συγκλονιστική αλλαγή, ποιες σχέσεις καινούριες με τον Θεό και με τον αδελφό σου. Το θέλημα του Θεού, επαναλαμβάνουμε, είναι πάντοτε συνδεδεμένο με το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Για τη σωτηρία μας ανέβηκε σε αυτό ο Χριστός. Για τη χριστιανική μου ζωή και υπηρεσία, εγώ καλούμε να περάσω από αυτό. Εγώ καλούμε να γίνω το ολοκαύτωμα. Πόσο διαφορετική η δική μας θεώρηση. Γι' αυτό η συρροή στις μορφές της εκκλησιαστικής δράσης, που είναι βιτρίνα, άνεση, χειροκρότημα, αξίωμα. Αντίθετα, τόσο κραυγαλαία απουσία από έργα αγάπης, που απαιτούν θυσία και χρόνο και παρασκήνιο και γονάτισμα. Κατάντημα αλήθεια, του σημερινού χριστιανισμού, ενώ ο Κύριος δίδαξε και έζησε και στο ένα χέρι του εκράτησε το Λόγο του Θεού και στο άλλο το προσώψει, εμείς μπροστά στο Σταυρό ας το ομολογήσουμε και στα δυο μας χέρια κρατάμε το Λόγο και το προσώψει το παραμερίσαμε, το ξεχάσαμε, το πετάξαμε. Γινήκαμε σάλπιγγες όλο κι όλο και καθόλου λιχνάρια, καθόλου δεν θελήσαμε και δεν λαχταρίσαμε, όπως λέει ο ποιητής. Λιχναράκι ζηλεύω, στην κορφή σου να ανέβω, το μυστήριο που κρύβεις να ζήσω, λίγο φως το σκοτάδι, λίγο λίγο το λάδι, να ξοδιάσω, να γιώσω, να σβήσω. Μιλούσε κάποτε ένας ιεροκήρυκας και έκανε μια έκκληση για το έργο του Θεού, για την ανάγκη της Ιεραποστολής. Και όταν προσευχήθηκε και όταν παρεκάλεσε κάποιοι να θελήσουν να βγουν, να εξέλθουν, να αποφασίσουν για το έργο του Θεού, και έγινε απόλυτη νεκρική σιωπή στο ακροατήριο, μέχρι τη στιγμή που, έχοντας κλειστά ακόμη τα μάτια στην προσευχή, ακούσανε ένα δειλό περπάτημα στο διάδρομο ανάμεσα στα καθίσματα, και τη στιγμή που ο κήρυκας ανοίγει λίγο τα μάτια του να δει, φωνάζει: «Όχι, κοπέλα μου, εσύ!» Ήταν η κόρη του εκείνη που προσφέρθηκε, αλλά εκείνος στο θυσιαστήριο του Θείου θελήματος δεν είχε παραδώσει την οικογένειά του. Και ολοκαύτωμα σημαίνει να τα παραδώσεις όλα και να παραδοθείς κι εσύ. Λίγες εβδομάδες είναι όταν κάναμε την πρόσκληση σε μια νέα κοπέλα να έρθει να υπηρετήσει στο ίδρυμα που, όπως είπα στην αρχή, έχω το προνόμιο και εγώ να υπηρετώ. Ζήτησε μια περίοδο προσευχής και ασφαλώς συμφωνήσαμε μαζί να προσευχηθούμε. Δεν μας πήρε ξανά στο τηλέφωνο. Αλλά μια φορά που συμπτωματικά περίπου συναντηθήκαμε, μου λέει, ξέρετε, ήθελα πάρα πολύ να έρθω, αλλά να προσευχόμενη και σκεφτόμενη, είχα μέσα μου μια ανησυχία και θέλει ο Θεός με ανησυχία. Ναι, της είπα, κόρη μου, όχι μόνο με ανησυχία, αλλά και με θυσιαστήριο ολοκαυτώματος θέλει ο Θεός. Ας μην ψευδόμαστε. Και η χριστιανική μας γλώσσα, που πρέπει να είναι γλώσσα ειλικρινίας, εάν φτάσει σε μια τέτοια διαπίστωση και σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι, είναι καλύτερο να πει, ναι, η ζωή και το έργο του Θεού, αλλά δεν είμαι έτοιμος ακόμα να περάσω από το θυσιαστήριο. Δέχτηκα τον Χριστό στο θυσιαστήριο της σωτηρίας μου. Αλλά διστάζω όμως να φέρω τον εαυτό μου στο θυσιαστήριο της ζωής του και της υπηρεσίας του. Έτσι η πόρτα θα μείνει ανοιχτή για το μέλλον. Συμπέρασμα. Η ώρα τούτη φιλοδόξησε μια ώρα πνευματικής περισυλλογής και πνευματικού προβληματισμού να γίνει. Μακριά λοιπόν από ξόπετσους θρησκευτικούς εντυπωσιασμούς, ας σταθούμε λατρευτικά μπροστά στο θυσιαστήριο του Θείου Θελήματος με σκέψεις και με συμπεράσματα. Ας επανατοποθετήσουμε το θέλημά μας απέναντι στις δύο αντίρροπες δυνάμεις, του Θεού και του εχθρού. Ας δεχθούμε το δημιουργικό και λυτρωτικό θέλημα του Θεού, αυτό που αποτελεί το στοιχείο της ελευθερίας μας και της ολοκλήρωσής μας σε αυτή τη ζωή. Ας καταλάβουμε μια για πάντα ότι ανάμεσα στο Θείο θέλημα και ημών είναι πάντοτε, μα πάντοτε στημένο ένα θυσιαστήριο. Ας γονατίσουμε μπροστά στο θυσιαστήριο του Γολγοθά, δεχόμενη τη σωτηρία που ο Σταυρός του Χριστού μας προσφέρει. Αλλά και στη χριστιανική μας ζωή και τη χριστιανική μας υπηρεσία, ας είμαστε ευθύς και να βάλουμε το χέρι μας τότε στο έργο του Θεού, όταν έχουμε πάρει την απόφαση να περάσουμε διαμέσου του θυσιαστηρίου. Θυσιαστηρίου πάνω στο οποίο θα είμαστε πρόθυμοι να δούμε τη ζωή μας ολοκαύτωμα, τα σχέδιά μας ολοκαύτωμα, ακόμη και τα σχέδια μας τα θρησκευτικά και τα χριστιανικά, την οικογένειά μας ολοκαύτωμα. Φίλοι μου και αδελφοί μου, η Εκκλησία του Χριστού περιμένει. Ο Θεός περιμένει από μας. Και εμείς και το περιβάλλον μας θα νιώσουμε αυτή τη συγκλονιστική διαφορά, αυτή τη διαφοροποίηση μέσα στη ζωή και στην υπηρεσία. Αν θελήσουμε τη ζωή μας και την υπηρεσία μας να την περάσουμε από το θυσιαστήριο και το ολοκαύτωμα. Τα σώματά μας τότε, από ό,τι καθό δεν όφυλαν και δεν έπρεπε είναι τώρα, θα είναι θυσία ζώσα, ευάρεστος, αγία στον Θεό και στους ανθρώπους. Η υπηρεσία μας τότε θα πάψει να είναι κενόφωνη, θορυβώδη, στασιαστική. Θα είναι μια σπονδή επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών. Η προσφορά μας, απλή, ταπεινή, αθόρυβη, αδιατυμπάνιστη, θα είναι τότε τα παρημών θυσία δεκτή στον Θεό. Φίλοι μου και αδελφοί μου, ενώ μετά από ένα λεπτό θα δραστηριοποιήσουμε το κατόφλι του χώρου τούτου και θα βγούμε στο δρόμο, στην οικογένεια, στη ζωή, στο περιβάλλον, ποτέ, μα ποτέ να μην ξαναξεχάσουμε πως το θέλημα του Θεού για τη ζωή μας πάντοτε είναι συνδεδεμένο με κάποιο θυσιαστήριο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κάθε.
1: Φίλοι μας αγαπητοί, απόψε έχουμε έναν περαστικό, εκλεκτό και αγαπητό φίλο μας, από τον οποίο θα ακούσετε το μήνυμα του Λόγου του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους τα λόγια τούτα. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών δεόμεθα υπέρ του Χριστού, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε για το χατήρι το δικό μας υπέρ ημών αμαρτίαν, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού, μέσω αυτού. Δηλαδή, να γίνουμε εμείς δίκαιοι μπροστά στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Πώς έγινε και αυτό το γεγονός? Πώς ο Θεός μπόρεσε να δικαιώσει τον άνθρωπο και πώς ο Θεός λογάριασε αυτόν που δεν εγνώρισε αμαρτία, τον Υιόν του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστόν, τον λογάριασε ως αμαρτίαν αμαρτωλό. Όλη η χριστιανοσύνη σήμερα γιορτάζει τα πάθη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θυμούνται την σταύρωσή του. Ποια είναι όμως τα γεγονότα εκείνα που τον οδήγησαν εκεί στο σταυρό και τι γίνηκε? Για να ακούσουμε λοιπόν μερικές σκέψεις γύρω από το μεγάλο αυτό γεγονός της σταύρωσης του Χριστού, του γεγονότος ότι ο Θεός αυτόν που δεν εγνώρισε αμαρτία τον λογάριασε σαν αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δίκαιοι μπροστά στο Θεό και να μας δεχτεί ο Θεός. Έξω από την Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, πάνω σε ένα μικρό λόφο που φέρνει το όνομα Γολγόθας, την Παρασκευή εκείνη του Απρίλη, τρεις σταυροί υψώθηκαν. Στον ένα κρεμάστηκε ο Υιός του ανθρώπου, στους άλλους δύο ληστές. Έτσι, με τον τρόπο τούτο η ανθρώπινη δικαιοσύνη έκανε το έργο της, αλλά παράλληλα και η Θεία Δικαιοσύνη έκανε το δικό της. Και σε λίγο, να, στον τόπο που τον σκέπασε σκοτάδι μέρα μεσημέρι, μια δυνατή φωνή ακούγεται: «Τετέλεστε! Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα». Ένας σεισμός ακολουθεί και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη νύχτα με την αγωνία στη Γεθσημανή τελειώνει εδώ με μια ατιμωτική σταύρωση. Τόσο μακριά πορεύτηκε εκείνος που ανέλαβε το έργο της σωτηρίας μας. Γεθσημανή, Γαβαθά, Γολγοθάς. Γεθσημανή, ο τόπος της δοκιμασίας. Γαβαθά, ο τόπος της κρίσης. Γολγοθάς, ο τόπος της εκτέλεσης. Και τώρα νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτόφαντης κρίσης, σφραγίζει το θερμό εκείνο βραδινό του Απρίλη με τη θυσία του την πιο άγια, την πιο ιερή, την πιο βαθιά σε νόημα γιορτή του Πάσχα. Στο μακρινό αρχέτυπο αυτής της γιορτής, που γίνει και 1500 χρόνια πριν, στα χρόνια του Μωυσή, ο Θεός είχε διατάξει το λαό Ισραήλ, που θα εξήρχεται από την Αίγυπτο, να πάρουν ένα αρνί, να το σφάξουν, το αίμα του, με το αίμα του θα βάφανε το ανώφλι της πόρτας και τα δύο πλάγια των θυρών τους, έτσι που τη νύχτα εκείνη τα σπίτια των Εβραίων δείχνανε απ' έξω ένα σταυρό, αίμα επάνω και στα δύο πλάγια. Και τους είπε ο Θεός ότι θα έπρεπε να το κάνουν αυτό, διότι τη νύχτα εκείνη ο άγγελος της κρίσης θα περνούσε μπροστά από τα σπίτια και θα έκανε κρίση. Θα παρέτρεχε τα σπίτια εκείνα στα οποία θα ήταν το αίμα επάνω στο ανώφλι και στα δύο πλάγια της πόρτας. Συνεπώς Πάσχα, όπως το είπε ο Θεός, διότι είναι Πάσχα Κυρίου, Πάσχα θα πει παράτρεξη. είναι ακριβώς εκείνο το οποίο και οι Αμερικανοί λένε «passover». Περνώ από πάνω, το ξεπερνώ μάλλον, ξεπέρασμα, παράτρεξη, ότι ο άγγελος της κρίσης θα έβλεπε το αίμα του αρνιού στους παραστάτες και στο ανώφλι της πόρτας και θα προσπερνούσε το σπίτι εκείνο, δεν θα έμπαινε να κάνει την κρίση. Πόσο θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και πόσο θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι αν είμαι θα σκεπασμένη με το αίμα του αμνού του Θεού, ο οποίος σηκώνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Είμαστε σκεπασμένοι από τη μελλοντική κρίση την οποία ο Θεός θα κάνει όταν θα κρίνει τον κόσμο, διότι δεν επίστεψαν εις τον Υιό του και διότι ζουν μέσα στην αμαρτία και στην άρνηση. Από τότε, από εκείνη δηλαδή την ημέρα που οι Ισραηλίτες έσφαξαν τα αρνιά και έβαψαν τις πόρτες των σπιτιών τους, μυριάδες μυριάδων αρνιά σφάζονται σε όλο τον κόσμο, χωρίς όμως να μπορούν τέλεια να εξαλείψουν και αποτελεσματικά την ανθρώπινη ενοχή. Και τα μεν υποδείγματα, οι τύποι των επουρανίων πραγμάτων, όπως ήταν επανσχάρι ο ναός στη μοσαϊκή οικονομία, θα έπρεπε με τέτοιες θυσίες να καθαρίζονται, ταύρων, μόσχων, αμνών. Τα επουράνια όμως, με τι θα έπρεπε να καθαρίζονται? Προφανώς θα χρειαζόταν μια θυσία ανώτερη από αυτά. Και αναρωτιέται κανείς, άραγε αυτή την θυσία την πρόβλεψε η Θεία Πρόνοια, εφρόντισε γι' αυτό? Εφρόντισε λοιπόν γι' αυτό, και καθώς οι τελευταίες φωνές του πλήθους έσβηναν στο λόφο του δράματος, στο Γολγοθά, μια απορία, ένα ερώτημα μπορούσε να ανεβεί στα χείλη του αμερόληπτου θεατή του δράματος, όπως και σήμερα στον οποιονδήποτε το σκέφτεται. Γιατί άραγε συμβήκαν αυτά στο γιο του ανθρώπου? Ποιο είναι το νόημα της θυσίας του και του θανάτου του? Ήταν η καταδίκη του θελημένη από τους ανθρώπους ή ήταν σχέδιο Θεού, και γιατί? Γιατί αν ήταν ένα συνηθισμένο γεγονός, θα είχε οπωσδήποτε σβήσει μέσα στην ιστορία, όπως και τόσα άλλα που γίνηκαν στην ιστορία και ξεχάστηκαν. Όμως, διαβάζομαι από το Λόγο του Θεού ότι το Πνεύμα του Θεού με μία σειρά γεγονότων, σημείων και θαυμάτων απέδειξε τον Χριστό δίκαιο, ότι είναι ο μόνος δίκαιος στη γη, ο μόνος Άγιος. Ο Λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε επίσης Άγιον. Είπε ο Πέτρος στο πρώτο του κήρυγμα, ή μάλλον στα πρώτα του κήρυγματα, ήταν το δεύτερο αυτό, προς τους αρχιερείς και την ηγεσία τη θρησκευτική του Ισραήλ. Τον Άγιο και δίκαιο εσταυρώσατε και ζητήσατε να σας χαριστεί άνδρας φωνέας, δηλαδή ο Βαραβάς. Τον δίκαιο λοιπόν τον σταυρώσατε και Άγιον. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε Άγιον, όπως και ο Θεός τον είχε αποδείξει με σημεία και με θαύματα ότι είναι Άγιος και δίκαιος. Αλλά και οι σταυρωτές του, οι παράγοντες σε αυτό το δράμα, ο καθένας με τον τρόπο το δικό του, ομολόγησαν την δικαιοσύνη του Χριστού. Και πρώτα απ' όλα ο δραματικός εκείνος μαθητής, ο Ιούδας, ο προδότης, ο οποίος πήγε και πέταξε τα χρήματα της προδοσίας, τα αργύρια, τα 30, που καίγανε τα χέρια του, στα πόδια των ιερέων, των αρχιερέων του Ισραήλ, φωνάζοντας «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώων». Ήταν λοιπόν και για τον Ιούδα αυτός που σταυρώθηκε αθώος, τον οποίον παρέδωκε. Αλλά και ο Καγιάφας, ο αρχιερέας του Ισραήλ για εκείνη τη χρονιά, στο Συμβούλιο των Ισραηλιτών, των αρχιερέων, για να θανατώσουν τον Ιησού, τους είπε «Δεν καταλαβαίνετε εσείς ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να πεθάνει υπέρ ολοκλήρου του έθνους και να μην χαθεί το έθνος. Κατά συνέπεια, ομολογούσε ότι ο θάνατος του Ιησού δεν ήταν διότι ο Ιησούς ήταν άδικος ή αμαρτωλός ή έφταιγε, αλλά ότι έπρεπε αυτός να πεθάνει, ο Χριστός, για τη σωτηρία όλου του έθνους. Ακόμα ο Πιλάτος, κρίνοντας τον Ιησού εκεί στο Γαβαθά, στο Λιθόστρατο, όπου ήταν το πρετόριο του Πιλάτου, ζήτησε να του φέρουν λεκάνη γεμάτη με αίμα. Και πλένοντας τα χέρια του, είπε: «Αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου». «Αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου. Σεις όψεστε». Ακόμα η γυναίκα του Πιλάτου, η Κλαυδία Πρόκλα, δεν μπόρεσε τη νύχτα εκείνη να κοιμηθεί, δεν την πήρε ύπνος, και ανήσυχη το πρωί κάλεσε στρατιώτη και τον έστειλε στον άντρα της με την παραγγελία: «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθα σήμερα στο όνειρό μου γι' αυτόν». Όπως αναφέρει ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, στο κεφάλαιο 27 και εδάφιο 19. Και τέλος, ο εκατόνταρχος, μαζί με τους άλλους στρατιώτες βέβαια που σταύρωσαν τον Ιησού, όντας κάτω από το σταυρό, την ώρα που πέθαινε ο Ιησούς, την ώρα που ο Ιησούς φώναξε: «Τετέλεστε, Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου», είπε, βλέποντας το θάνατο του Ιησού: «Αληθώς Γιος του Θεού είναι ούτος». Ματθαίος 27 κεφάλαιο εδάφιο 54. Και στα αγωνιώδη ερωτηματικά που θα μπορούσαν να γεννηθούν μέσα σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, ο Ισαΐας ο προφήτης 750 χρόνια πριν από το θάνατο του Ιησού Χριστού είχε γράψει στη περίφημη 53 προφητεία του, κεφάλαιο 53 της προφητείας του: «Ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επάνω σε αυτόν την ανομίαν όλων ημών». Ακόμα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 3ο κεφάλαιο 25 εδάφιο λέει: «Ο Θεός προέθετο», έθεσε δηλαδή από πριν τον Χριστό, «ηλαστήριον μέσον εξυλασμού δια της πίστεως εις το αίμα του». Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, κεφάλαιο 1ο εδάφιο 18 έως 19, λέει: «Γνωρίζοντες ότι δεν λυτρωθήκατε από τη ματαία πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, αργύριο και χρυσίο, αλλά με το τίμιο αίμα ως αμνού αμμώμου και ασπίλου του Χριστού». Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στο 2ο κεφάλαιο εδάφιο 10 λέει: «Έπρεπε τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών με παθήματα να τον τελειοποιήσει ο Θεός, ώστε ο θάνατος του Χριστού δεν ήτανε η ήττα ενός αδυνάτου και ασθενούς στην θέληση και στο χαρακτήρα, αλλά η προσφορά ενός Κυρίου». Ας ακούσουμε λοιπόν και έναν ύμνο, λίγο ύμνο, για να κάνουμε μία μικρή διακοπή.

Ας δούμε τώρα τα πράγματα πως γίνηκαν, παίρνοντάς τα λίγο από την αρχή. Στην Ιερουσαλήμ, σε ένα κτίριο που καταλαμβάνει τη θέση του αρχαίου πρετορίου, που ήταν η έδρα του Πιλάτου και το οποίο τώρα ανήκει σε καλόγριες καθολικές και είναι ξενώνας, είναι στη μετόπη της θύρας χαραγμένη μια επιγραφή. Η επιγραφή είναι παρμένη από το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία, κεφάλαιο 1, εδάφιο 12. Και γράφει εκεί, «Ω προς εμάς, προς όλους εσάς, πάντες ιδιαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ιδέτε, αν είναι πόνος κατά τον πόνο μου, ο οποίος έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Πραγματικά σε αυτό το κτίριο, στο κάτω μέρος, το υπόγειο, είναι το λιθόστρωτο, ο αρχαίος Γαβαθά, εκεί όπου ήταν το πρετόριο του Πιλάτου και εκεί όπου κάτω στο λιθόστρωτο στρατοπέδευαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και εκεί όπου έγινε και ο εμπεγμός του Ιησού. Οι στρατιώτες συνήθιζαν και ζητούσαν έναν κατάδικο κάθε φορά, κάθε χρόνο, για να παίξουν το παιχνίδι του βασιλιά. Τον ανεκήρυταν βασιλιά τους, τον καθίζανε δίθεν επί θρόνου, του φορούσαν μια εμπεκτική χλαμίδα, καλάμι για σκύπτρο, ακάνθινο στεφάνι, του κλείνανε τα μάτια με κάποιο μαντίλι και τον ραπίζανε, τον χαστουκίζανε, τον φτύνανε, τον κτυπούσαν και προσκυνούσαν μπροστά του, γονατίζανε και του λέγανε «Μάντεψε ποιος σε χτύπησε». Αυτά τα κάνανε λοιπόν στον Ιησού. Τον ντύσανε με την κόκκινη χλαμίδα, την εμπεκτική, του βάλανε το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, το καλάμι στα χέρια, σαν σκύπτρο, του έκλεισαν τα μάτια και τον περιέπαιξαν επί ώρα ολόκληρη. Κάτω στο λιθόστρωτο στις πέτρες είναι χαραγμένη μια γραμμή σκαλισμένη, την οποία κόβει ξαφνικά ένα σπαθί, χαραγμένο κι αυτό, θέλει να δείξει τη ζωή του καταδίκου, του βασιλιά τους, τον οποίον εμπέζανε, την ζωή του, την οποία ξαφνικά κόβει η κρίση, η καταδίκη. Αφού λοιπόν τον ενέπαιξαν, τον ξεντήσανε, έδεσαν τα χέρια του σε ένα χαμηλό πάσαλο για να μπορεί η πλάτη να είναι κυρτωμένη και ελεύθερη, γυμνή, στα χέρια του βασανιστού και κατόπιν ο στρατιώτης με το φραγγέλιο, αυτό που ονομάστηκε μάστιγα αστραγαλωτή, με τα λουριά, με κόμβους, στους κόμβους ήταν κόκαλα εχμηρά ή μολύβι ή σίδηρο, κομμάτια από μολύβι και σίδηρο, με το οποίο χτυπούσαν τον κατάδικο και έσχιζαν τις σάρκες του, με τρόπο που θα ήταν δυνατόν ο θάνατος να επέλθει κατά τη διαδικασία αυτή του βασανισμού και της δοκιμασίας. Έπειτα τον ντύσανε πάλι με την εμπεκτική χλαμίδα την κόκκινη που βάφτηκε στο αίμα από το αίμα που έρευε από την πλάτη του. Του κρέμασαν στο λαιμό την επιγραφή της καταδίκης του στα εβραϊκά, στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων», για να μπορεί να το διαβάζει όλος ο κόσμος στις τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά. Και συγκάλεσαν όλο το τάγμα των στρατιωτών και πλέον τον πήραν τον Ιησού για να τον σταυρώσουν. Μια φωνή ακούστηκε, «Στρατιώτη, φέρετε τον σταυρό». Και φορτώσανε το σταυρό στον Ιησού, όπως και σε δύο ληστές οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί και καταδικαστεί για ληστεία και φόνο. Οι μυριάδες που είχαν πάει για τη γιορτή του Πάσχα από τη διασπορά του Ισραήλ, υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια Εβραίοι μαζεύονταν κάθε χρόνο
στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Πάσχα και έμεναν μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθανε λοιπόν για να παρακολουθήσουν τα γινόμενα και ο Ιησούς εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας, από συγκίνηση, από μία νύχτα αείπνου αγωνίας, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες που υπέστη, σε θάνατο βέβαια, μία στον Ηρώδη, μία στον Πιλάτο και μία στον Καλιάφα, από μακριές και επίπονες ανακρίσεις στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, από τις κτηνώδεις διαπομπεύσεις και χλεβασμούς από τους Ρωμαίους στρατιώτες στο συνέδριο και στον Ηρώδη, ο Ιησούς φορτώνεται το σταυρό του και παίρνει το δρόμο μέσα από την τεθλιμμένη οδό, αυτήν που ονομάζεται Via Dolorosa, την ονομάζουν, και έχει την επιγραφή και ακόμα έχει κατά διαστήματα πινακίδες που δείχνει τις τάσεις ή και τις πτώσεις του Ιησού από το βαρύ σταυρό. Όταν έφτασαν στην πύλη της Δαμασκού, από την οποία θα έπρεπε να βγουν, διότι ο Γολγοθάς ήταν απέναντι, ακριβώς διαγωνίως απέναντι και είναι, συνάντησαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο που ερχόταν από τα χωράφια και φόρτωσαν σε αυτόν τον σταυρό. Ήταν τότε που γυναίκες της Ιερουσαλήμ έκλαιγαν και θρυνούσαν και ο Ιησούς εγύρισε και τους είπε και είπε στις γυναίκες, «Μη κλαίτε για μένα, κλάψτε μάλλον για τον εαυτόν σας και για τα παιδιά σας, διότι αν στο χλωρό το ξύλο γίνηκαν αυτά, τι θα γίνει στο ξηρό». Απέναντι ακριβώς ήταν ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς, ο οποίος ελληνικά ονομάζεται Γολγοθάς στα αραμαϊκά, Κρανίο ή Κρανίου τόπος ή στα ελληνικά, ήταν τόπος εκτελέσεως. Ένας μικρός λόφος σε σχήμα κρανίου που είναι έξω από τα τείχη, άλλοτε ποτέ ενωμένος με το εσωτερικό βουνό που πάει, φτάνει μέχρι το όρος του ναού, όπου είναι κτισμένος ο ναός, ήταν κτισμένος ο ναός, σήμερα είναι τα αραβικά τεμένη, το έλαξα και το τέμενος του Ομάρ, και κόπηκε, το κόψανε πριν αιώνες, για να μην μπορούν οι πολιορκητές σε Ιερουσαλήμ να μπαίνουν μέσα από εκείνο το μέρος, ώστε να πέχει από τα τείχη. Και τον σταύρωσαν. Ο σταυρός εισήχθη στους Ρωμαίους από τους Φοίνικες 50 χρόνια πριν, από τους Φοίνικες και Καρχιδονίους το πήραν οι Ρωμαίοι και το είχαν περιορίσει μόνο σε δούλους, φυγάδες και σε επαναστάτες. Καταργήθηκε όμως κατόπιν από τον, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τον κοινό ίκτο και αποτροπιασμό της ανθρωπότητος. Ήτανε σε σχήμα ταφ, όπως είναι το ταφ, ή όπως είναι ο σταυρός που τον ξέρουμε, και ονομαζότανε ξύλο τρίσιλο, με τρία καρφιά ή και με τέσσερα καρφιά. Η επιγραφή που ήταν πάνω κρεμασμένη από το λαιμό του καταδίκου, την έβαλαν, την κάρφωσαν απάνω στο ξύλο του σταυρού, πάνω από την κεφαλή του καταδίκου, του σταυρωμένου, και ήτανε Ιησούς Χριστός Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Βέβαια οι Ιουδαίοι διαμαρτυρήθηκαν και είπαν στον Πιλάτο, μη γράφεις ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος το είπε, αλλά ο Πιλάτος είπε ότι έγραψα, έγραψα. Και ήταν ο Ιησούς ο σταυρωμένος για τους Ρωμαίους ένας ζηλωτής, για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για τους πιστούς όλων των καιρών όμως ήταν ο Κύριος της δόξης. Και είναι ο Κύριος της δόξης. Συνήθιζαν να τους ποτίζουν ένα ναρκωτικό ίνων εσμυρνισμένων, τον οποίο φτιάχνανε οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας της Ιερουσαλήμ και τον πρόσφεραν σαν ίστατο δώρο στον κατάδικο για να μου διάσουν τα νεύρα και τα μέλη του και να μην αισθανθεί τον πόνο. Ο Ιησούς όμως
τον οποίον κατηγόρησαν δήθεν για αδυναμία χαρακτήρος, ο Ιησούς αρνήθηκε να πιει. Προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά των τρόμων, τον θάνατο, πρόσωπο προς πρόσωπο, και δεν ήπιε από τον εσμυρνισμένο ίνο. Συνήθιζαν να τους σταυρώνουν γυμνούς, αλλά για τον Ιησού μας λένε οι πράξεις του Πιλάτου, ένα από τα ψευδεπίγραφα της εποχής των πρώτων χριστιανικών χρόνων, τον Ιησού τον περιέζωσαν με λέντιο, που θα πει με πετσέτα, λέντιο. Και ακολούθησε η κάρφωση. Ένα σιδερένιο αιχμηρό καρφί μεγάλο βρήκε το δρόμο του μέσα από τις παλάμες και τα πόδια κάτω του σταυρωμένου, σχίζοντας το κρέας, δέρμα κρέας, νεύρα τένοντες, και καρφώθηκε στο ξύλο. Το σώμα ήταν βαρύ για να κρεμαστεί, για να σταθεί κρεμασμένο από τα καρφιά που ήσαν στα χέρια. Γι' αυτό πρόβλεπαν και έβαζαν ένα ξύλο, το οποίο ονόμαζαν πήγμα, μια εξοχή, θα τη λέγαμε ξύλινη, προεξοχή ξύλινη, για να μπορεί το σώμα να ακουμπάει, το σώμα της αγωνίας. Και ήτανε την ώρα εκείνη, όπως φαίνεται, που οι στρατιώτες εμοίρασαν μεταξύ τους, διεμοιράστηκαν τα ρούχα του Ιησού και έριξαν κλήρο στον χιτώνα του, ο οποίος ήταν υφαντός, όλος από πάνω σκάτω, για να μην τον σχίσουν. Αυτός ο σταυρός χαρακτηρίστηκε δούλικο, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο σταυρός που εστόλισε στην ιστορία τα σκύπτρα και τα στέματα των ηγεμόνων, οποία ιδία και οποίον τρόμον προκαλούσε, όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάγγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια ντροπή. Εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία, υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, ο σταυρωμένος παρακαλούσε να θανατωθεί. Οι σκαμμένοι τένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκαναν την αγωνία πιο μεγάλη, τον θάνατον τρομερό. Ο Ιησούς έμεινε προσιλωμένος στο σταυρό 6 ώρες, 2-3 ώρα, που έπιασαν από την ώρα 3 ως την ώρα 9 την εβραϊκή, ή από την ώρα 9 έως 3 το απόγευμα την δική μας ώρα. Αυτές οι 6 ώρες χωρίζονται σε 2-3 ώρα από την έκλειψη του ηλίου που γίνηκε την 12η ώρα, δηλαδή 12 το μεσημέρι. Και αυτή η έκλειψη του ηλίου ήταν παράδοξη εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας, επί ένα τρίωρο ολόκληρο, από ώρα 12 έως τις 3 το απόγευμα. Και για το αφύσικο της έκλειψης, διότι ο μήνας εκείνος, ο Νισάν, ο Απρίλης, ήτανε μήνας ελληνιακός, άρχιζε από τη Νέα Σελήνη, και η 14η του Νισάν ήτανε πανσέλινος. Η Σελήνη ήτανε στην Ανατολή, ο ήλιος ήτανε στη Δύση. Η γη μας μπορούσε να βλέπει τα δύο αυτά αστέρια στον ουρανό, χωρίς το ένα να μπαίνει μεταξύ της γης και του ηλίου, όπως συνήθως συμβαίνει με τη Σελήνη, και δημιουργεί την έκλειψη. Σελήνη στην Ανατολή, ο ήλιος στη Δύση, συνεπώς η έκλειψη του ηλίου ήτανε θαύμα Θεού. Ήταν τότε που, όπως λέγεται, ο Διονύσιος Αροπαγίτης είπε «Άγνωστος Θεός πάσχει, δια τον οποίον το παν
εζόφωτε, έχει ζωφωθεί, δηλαδή έχει σκοτεινιάσει, και σε σάλωτε, έχει σε σάλευτε, έχει σαλευθεί. Ο χρονικογράφος του Αδριανού, ο Φλέγων, τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος έγραψε περί Ολυμπιονικών και Χρονικών, αφηγείται ότι στο 4ο έτος της 22ης Ολυμπιάδος γίνηκε έκλειψη ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρότερων και νύχτα, ώρα έκτη της ημέρας, εγένετο, ώστε και αστέρες, δηλαδή 12 το μεσημέρι, εγένετο, ώστε και αστέρες εν ουρανό να φανούν, φανίνε. Σεισμόστε μέγας, και σεισμός μέγας κατά τα μέρη της Βιθανίας γίνηκε, που κατέστρεψε πολλά από την περιοχή της Νικαίας. Πραγματικά, η 22η Ολυμπιάς, 808 χρόνια αποκτήσεως Ρώμης, πέφτει ακριβώς στην ημέρα και τον καιρό της Σταύρωσης του Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός έμεινε επάνω στο Σταυρό τα 2 τρίωρα. Το πρώτο τρίωρο ήταν το τρίωρο το ανοιχτό, θα λέγαμε, όπου ο Ιησούς προέβησε κάποιες εκδηλώσεις. Ευρύτερα προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εχάρισε τη σωτηρία στον ληστή στα δεξιά του, ο οποίος έλεγξε τον εξαριστερόν ληστή, διότι εχλέβαζε τον Ιησού και ζητούσε από τον Ιησού να σώσει τον εαυτόν, τον είναι Θεός και αυτούς, και ο εκδεξιόν ληστής τον έλεγξε λέγοντάς του: «Δεν ντρέπεσαι εσύ, ο οποίος βρίσκεσαι σε αυτή την καταδίκη, διότι εμείς μεν δικαίως βρισκόμεθα στην καταδίκη αυτή, αυτός δε γιατί για τον Ιησού». Και στραφής στον Ιησού του είπε: «Κύριε, θυμίσουμε, μνήστητή μου, όταν έλθεις στη βασιλεία σου». Και ο Κύριος του απήντησε: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Βέβαια, ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, Παράδεισος, εκτός της Εδέμ, ήταν η κόλπη του Αβραάμ, εκεί που πήγαιναν οι δίκαιοι, και μετά ο ουρανός, ο τρίτος ουρανός, όπου αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού, και όπου ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε και άκουσε ρήματα τα οποία δεν επιτρέπεται να λαλήσει κανείς. Στον πιο στενό κύκλο του τριώρου εκείνου, του πρώτου τριώρου, ο Χριστός εμπιστεύεται την κατασάρκα μητέρα του, την Μαριά μου, στον Ιωάννη με τα λόγια: «Γυναίκα, ιδού ο γιος σου». Και στον Ιωάννη στράφηκε και είπε: «Ιωάννη, ιδού η μητέρα σου». Και από τότε ο Ιωάννης την πήρε μαζί του. Και ο πιο στενός κύκλος είναι της ώρας αυτής, είναι η δική του, του Χριστού, προσωπική σχέση με τον Πατέρα. Ακούει από τον Πατέρα την απαγγελία της κατηγορίας, την οποία ο Θεός ο Πατέρας κάνει προς Αυτόν σαν εκπρόσωπο όλου του αμαρτωλού κόσμου, που βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας. Ναι, ο Ιησούς πήρε τη θέση όλων των αμαρτωλών. Ο Ιησούς πλήρωσε για τις δικές μας ανομίες και αμαρτίες. Και ο Ιησούς ακροάται την απαγγελία της καταδίκης, αποδέχεται ότι αυτός είναι ο αμαρτωλός, ο κατεξοχήν αμαρτωλός, και ομολογεί την κατηγορία σαν αντικαταστάτης της ανθρωπότητας. Θα μπορέσουμε να αναφέρουμε μερικά εδάφια. Εξήλειψε το καθημόν χειρόγραφων που συνίστατο σε διατάγματα. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία. Και ο Θεός έθεσε επάνω σε αυτόν, όπως λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, την ανομία πάντων ημών. Ο Θεός ήταν που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του στο πρόσωπο του Χριστού και δεν λογάριαζε στον κόσμο τα παραπτώματά τους. Γράφει ο μάρτης Ιγνάτιος από τους πατέρες της Εκκλησίας το 30 έως 107 μετά Χριστόν: «Ο Ιησούς Χριστός
εσταυρώθηκε και απέθανε βλεπόντων των επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Να ακούσουμε λίγη ημνοδία.

Στο δεύτερο τρίωρο, από 12 η ώρα έως 3, που έμεινε ο Ιησούς στο Σταυρό, έγινε στο πρόσωπο του Ιησού η κρίση της αμαρτίας. Επάνω στον Ιησού Χριστόν, ο Θεός καταδικάζει την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς κράζει προς το Θεό, «Ηλί, Ηλί, λαμά, σαβαχθανί, Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Η φρίκη της εγκατάλειψης την οποία γεύεται ο Υιός του Θεού είναι το ποτήριον το οποίο ήπιε και το οποίο έλεγε στους μαθητές, «Δίναστε να πείτε εσείς το ποτήριον το οποίο εγώ πίνω». Ήταν το ποτήρι της εγκατάλειψης από τον Πατέρα. Ήταν τόσο προσφυλής η επικοινωνία του με τον Πατέρα και τόσο πολύτιμη για τον Ιησού, ώστε η εγκατάλειψή του να είναι για αυτόν φρίκη χειρότερη από τον θάνατο τον φυσικό. Θάνατος πνευματικός. Στο Λόγο του Θεού μας αναφέρει ο Ιωάννης στο 3ο κεφάλαιο 16 εδάφιο, «Διότι ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν το μόνο γενή έδωκε, για να μη απολεσθεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον». Ακόμα το σύννεφο των αμαρτιών όλου του κόσμου πέφτει επάνω στον Ιησού. Αμαρτίες κάθε λογής, από τις πιο αθώες ως τις πιο βρωμερές, εσχρές, δολοφονικές, φοβερές αμαρτίες. Αμαρτίες όλης της ανθρωπότητος από την ύπαρξή της και μέχρι τέλους. Γίνηκε μέσα στον Ιησού η συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας. Έπεσε η αμαρτία επάνω του. Χύθηκαν άγια δάκρυα μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Γράφει χαρακτηριστικά ο προφητάνακτας Δαβίδ, ο ψαλμωδός, «Εισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου. Ευηθίστηκα σε βαθύ πυλό, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα στα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλίζει. Απάνω σε με στηρίχθηκε ο θυμός σου και όλα τα κύματά σου τα επέφερες επάνω σε με». Στους ψαλμούς 42, 69, 88. Επί τρεις ώρες μοναδικές, από τις 12 μέχρι τις 3, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα, ο Ιησούς μένει σιωπηλός, καρφωμένος στο σταυρό, αγαπόμενος αιωνίως από το Θεό και εγκαταλειπόμενος από το Θεό. Και όπως είπε κάποιος, το άπειρο μπορεί να κλειστεί μέσα σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιότης σε ένα αναστεναγμό. Και στο τέλος του τριώρου, δηλαδή γύρω στις 3 η ώρα, ο Χριστός φωνάζει «Δίψω!» και τρέχει ένας στρατιώτης και παίρνει ένα σφουγγάρι το οποίο βούτυξε στο ξύδι, το έβαλε σε ένα κλαδί από ίσωπο και το έφερε στο στόμα του Ιησού. Και ο Ιησούς σαν γεύτηκε το ξύδι φωνάζει «Τετέλεστε! Τελείωσε το έργο!» Το ρήμα, οι λέξεις αυτή είναι από το τετέλεσμε, αλλά σε χρόνο, σε τρίτο πρόσωπο. Το ρήμα κάνει τετέλεσμε, τετέλεσε, τετέλεστε. Τετέλεστε αναφέρεται στο έργο που τελείωσε, δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού. Θα έπρεπε να πει ο Ιησούς τετέλεσμε, απέκαμα, τελείωσα, δεν είπε αυτό. Είπε τετέλεστε, το έργο το οποίο ήρθε να κάνει, αυτό το έργο το οποίο είχε στην καρδιά του, για το οποίο ξεκίνησε από τους ουρανούς, όταν ο Πατέρας τον έστειλε στον κόσμο τούτον, αυτός ο Θεός Λόγος, ο οποίος άφησε τη δόξα του, ντύθηκε ανθρώπινη φύση, κατέβηκε κάτω και γίνηκε συγγενής μας, για να φορτωθεί τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας και να πληρώσει στο Θεό, αυτό το έργο ετελείωσε. Και αφού ετελείωσε το έργο και ο Ιησούς πλήρωσε για όλη την ανθρωπότητα,
για το παρόν της, για το παρελθόν της και για το μέλλον της, για κάθε αμαρτία. Δεν υπάρχει συνεπώς αμαρτία που δεν είναι πληρωμένη, όλες είναι πληρωμένες, φτάνει ο καθένας από μας να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, να ομολογήσει την αμαρτωλότητά του ενώπιον του Θεού, να ευχαριστήσει το Θεό για ένα τέτοιο λυτρωτή που του στείλε, ο οποίος επλήρωσε με το αίμα του. Ένας απέθανε υπέρ πάντων, απέθανε για να μας φέρει στο Θεό. Ώστε λοιπόν ούτε καν συγγνώμη δεν μπορείς να ζητήσεις από το Θεό, διότι την έχει δώσει. Συγχώρηση την έχει δώσει, πληρώθηκε από τον Χριστό. Δεν μπορείς να πας στο δικαστήριο και να πεις στον πρόεδρο του δικαστηρίου «έκανα αδίκημα και ζητώ να με συγχωρήσεις». Δεν μπορεί να σε συγχωρήσει. Ο νόμος προβλέπει ποινή και ο νόμος του Θεού προέβλεπε ποινή θανάτου για κάθε αμαρτία. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος και θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος για κάθε αμαρτία να πληρώσει με τη ζωή του. Πού να έβρει ο άνθρωπος ένα σύννεφο ζωό να της προσφέρει? Η ζωή του Ιησού Χριστού, η δικαία και αγία ζωή του Ιησού, ήτανε το πολύτιμο διαμάντι που πληρώθηκε για την εξαγορά όλων ημών που ήμεθα άχερα, χωρίς καμία αξία. Έτσι λοιπόν, χωρίς να ζητήσεις καν συγχώρηση από το Θεό, μπορείς να πας ενώπιον του Θεού, να ομολογήσεις την αμαρτωλότητά σου, να αναγνωρίσεις ότι είσαι χαμένος, να ευχαριστήσεις το Θεό για το λυτρωτή και να ευχαριστήσεις για ένα τέτοιο σωτήρα που σου χάρισε και να χαρείς τη σωτηρία σου και τη συγχώρηση των αμαρτιών σου την οποία παίρνεις από τα χέρια του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός σταυρώθηκε και ο Σταυρός υπήρξε μεγίστη τιμωρία του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και ύψιστη προσφορά αγάπης από μέρους του Χριστού. Η θεολογία λοιπόν του Σταυρού του Χριστού είναι θεολογία φωτός. Δεν θα μπορούσε ο Θεός απλώς να συγχωρήσει, θα έπρεπε να αρνηθεί τον εαυτόν του και πλέον τούτου και ο αμαρτωλός θα διευθύρετο, διότι θα έβρισκε εύκολη τη συγχώρηση. Η συγχώρησή μας εστίχησε εις το Θεό, εκόστησε πάρα πολύ, εκόστησε τη θυσία του Υιού. Τώρα ο Χριστός για να μπορέσει να μας σώσει χρειάστηκε πρώτον να συγγενέψει μαζί μας, έπειτα να είναι αναμάρτητος και έπειτα να έχει αγάπη, τέτοια αγάπη για την οποία ο Παύλος προσευχότανε στο Θεό και για τους Εφεσίους να γνωρίσουν το ύψος, το βάθος, το πλάτος, το μήκος της αγάπης του Χριστού. Αυτό το γεγονός του Σταυρού του Γολγοθά μένει στην ιστορία, αλλά το Άγιο Πνεύμα το έκανε λόγο, κήρυγμα που κηρύσσεται σε κάθε ψυχή διψασμένη και την καλεί να δεχτεί το Χριστό λυτρωτή και σωτήρα, να ευχαριστήσει το Θεό για τον σωτήρα που της έστειλε και να απολαύσει την χαρά της σωτηρίας από τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός, γράφει κάποιος, δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, ούτε όρθιος στο λιθόστρωτο, στην κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό, ώστε όλοι να αποβλέπουν σε αυτόν ως προς σταυρωθέντα σωτήρα. Εύχομαι τούτο το Πάσχα κάθε καρδιά να γονατίσει μπροστά στον σταυρωμένο Χριστό, να ομολογήσει την αμαρτωλότητά του άνθρωπος, να ευχαριστήσει για τη σωτηρία και για τη συγχώρηση που ο Θεός του δίνει διαμέσου του Χριστού, ώστε να απολαύσει πραγματικό Πάσχα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η περασμένη Κυριακή ήταν στο θέμα το πέμπτο στη σειρά αυτών των ομιλιών, Χριστός η δικαιοσύνη μας. Σήμερα ένα βήμα ακόμη, θα μιλήσουμε κάτω από τον τίτλο του Χριστού, Χριστός ο αγιασμός μας. Προτελευταίος αυτός ο τίτλος μέσα στους επτά, γιατί βέβαια δεν μπορούσε να ήταν ούτε πρώτος, ούτε δεύτερος, ούτε τρίτος, γιατί αν δεν γνωρίσεις τον Ιησού Χριστόν σωτήρα σου, εάν δεν δεχθείς τη δική του δικαιοσύνη να σε ντύσει, τι να πούμε για τον αγιασμό, για τη ζωή δηλαδή εκείνη η οποία και κατά τη γραμματική της ερμηνεία της λέξης αγιασμός σημαίνει ξεχώρισμα από την κοινή χρήση, από τον κοινό βίο και αφιέρωση

σημαίνει μόνο αγιασμός, σημαίνει ξεχώρισμα από την κοινή χρήση, από τον κοινό βίο και αφιέρωση για τη χρήση, για τη χρησιμοποίηση μόνο αγιασμός, σημαίνει ξεχώρισμα από την κοινή χρήση, από τον κοινό βίο και αφιέρωση για τη χρήση, για τη χρησιμοποίηση μόνο, όχι σε μια διαφορετική, επαναλαμβάνω, καθαρή και αφιερωμένη εις τον Θεόν ζωή. Και ξέρετε, όταν ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει η ζωή μας να είναι τέτοια ώστε να μας καθιστά επιστολή Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη από όλους τους ανθρώπους, εννοεί ακριβώς τούτο, ότι πριν να ανοίξουμε και χωρίς να ανοίξουμε τα χείλη μας, να υποστηρίξουμε ίσως δε και με την ταυτότητά μας ότι είμαστε χριστιανοί, η αγιότητα της ζωής μας ήδη να το έχει μεταδώσει και ο άνθρωπος ήδη να το έχει εννοήσει ο απέναντί μας. Θα ήθελα λοιπόν πριν απ' όλα, προσεγγίζοντας το θέμα μας, να μιλήσουμε για την έννοια του όρου. Άγιος, όπως είπα, είναι κάποιος ή κάτι καθαρό, αμόλυντο και αφιερωμένο στον Κύριο. Στην Παλαιά Διαθήκη δε ιδιαίτερα, Πεντάτευχο και μετά, βλέπουμε πρόσωπα, ζώα, πράγματα να ξεχωρίζουν από τον κοινό βίο, να ξεχωρίζουν από την κοινή χρήση για να αφιερωθούν αποκλειστικά στον Θεόν. Και σαν τέτοια μπορούσα να αναφέρω λόγου χάρη το Σάββατο, η Κυριακή των Χριστιανών στην Καινή Διαθήκη. Ο Νεεμίας θήτα 14 μας λέγει ότι την ημέρα αυτή θα πρέπει με όλος διόλου ιδιαίτερη προσοχή να την αντιμετωπίσετε, να την χρησιμοποιείτε, διότι είναι Σάββατον, είναι Άγιον. Τι σημαίνει λοιπόν ότι το Σάββατο είναι Άγιο? Τίποτα περισσότερο από το ότι είναι μια μέρα μέσα στις 7 της εβδομάδας, την οποία ο Θεός ξεχώρισε και είπε τόσες μέρες θα δουλεύεις, η άλλη είναι Σάββατο, είναι Κυριακή στην Καινή Διαθήκη, είναι μια μέρα ξεχωρισμένη και αφιερωμένη στον Θεό. Δεν ζεις την αγιότητα της Κυριακής όταν σαν νοικοκυρά έχεις αφήσει τούτο και εκείνο και τ' άλλο στην πουγάδα σου, στο πλυντήριό σου και τα λοιπά για την Κυριακή, ή ο επαγγελματίας ή ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος. Έκανα δύο βήματα στη διακάδα την Κυριακάτικη σήμερα πριν έρθω στην αίθουσα και είδα έναν καημένο, ταλέπορο, αξίριστο, αδύνατο. Ίσως να είναι άνεργος, ίσως να βρήκε ένα μεροκάματο σήμερα, αλλά σήμερα να το βρει, σήμερα να του το προσφέρει η κοινωνία, με την αξίνη του να σκάβει ένα βλάκι, να σταματάει λίγο, να ξανασκάβει, και μετά που γυρνώντας τον είδα στην ίδια στάση, στο ίδιο σκύψιμο. Δεν του αρμόζει, δεν του ανήκει. Μια Κυριακή, μια ημέρα Αγία αφιερωμένη στον Κύριο. Βλέπουμε ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη τη σκηνή του μαρτυρίου που έφτιαξε ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού, και το θυσιαστήριο εκεί που γινόταν οι προσφορές εις τον Θεόν, να ονομάζονται Έξοδος Καπαθήτα 44, ότι είναι Άγια. Γιατί είναι Άγια? Γιατί σε εκείνο το θυσιαστήριο δεν μπορούσες να βάλεις το αρνί το οποίο θα έψαινες για να το φας. Όχι, θα έβαζες το αρνί το οποίο θα πρόσφερες θυσία εις τον Θεόν. Ήταν δηλαδή αφιερωμένο, ξεχωρισμένο για τον Θεό. Αυτό σημαίνει αγιώτης. Καθαρίζω, ξεχωρίζω για την αποκλειστική χρήση του Θεού.

0: Επίσης βλέπουμε και βασικά βλέπουμε ότι και Άγιοι είναι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι καθαρίστηκαν με τη μετάνοια και πίστη στο αίμα του Ιησού Χριστού και αφού ξεχωρίστηκαν εκ του κόσμου, τους έλαβε ο Χριστός εκ του κόσμου, εκκλησία, αυτό είναι το ξεχώρισμα, αποφασιστικά πια, αποκλειστικά και ολόψυχα ανήκουν τώρα στον Κύριο, ανήκουν εις τον Θεό. Γι' αυτό και στη Β' Κορινθίους σίγμα 17 έχουμε μια προτροπή που είναι προτροπή της Παλιάς Διαθήκης, αλλά την επαναλαμβάνει και την υιοθετεί και η Καινή Διαθήκη. Λέει, εξέλθετε, αφορίσθητε και ακαθάρτου μη άπτεσθε. Αυτό είναι αγιώτης. Να το πω απλά ελληνικά. Εξέλθετε, βγείτε. Από πού? Μέσα από τον κόσμο, τον κόσμο της αμαρτίας, το φρόνημα του κόσμου, το αμαρτωλό. Εξέλθετε, αφορίσθητε. Αφορίζω δεν σημαίνει αναγκαστικά τον αφορισμό τον οποίο ξέρουμε, αλλά σημαίνει ξεχωρίζω. Ξεχωριστείτε για να αφιερωθείτε πια εις τον Θεό και ακαθάρτου μη άπτεσθε και μη αγγίξετε ακάθαρτο, αμαρτωλό. Αυτό είναι αγιότητα. Αυτός είναι ο Άγιος, ο οποίος εξήλθε εκ του κόσμου, θα δούμε τώρα με ποιο τρόπο αργότερα, ο οποίος ξεχωρίστηκε τελείως, είπε εγώ είμαι αφιερωμένος εις αυτό. Ρωτούσαν στην τηλεόραση πριν από λίγες ημέρες κάποιον ο οποίος έγινε βεντέτα πριν από τα 20-22 του χρόνια στο ποδοσφαιρό μας. Και του είπαν, από πότε παίζεις ποδόσφαιρο? Λέει, από 4 χρόνων. Σκεφτείτε τα προβλήματα που έχει η μητέρα του. Και έκτοτε λέει, είμαι αφιερωμένος στην μπάλα. Το άκουσα, μου ήρθε να γελάσω, αλλά είπα, καλύτερα είναι να σκεφτώ. Εάν η μπάλα, η κυλιόμενη, είναι ικανή κάποιον να τον αποσπάσει από όλη την άλλη ζωή, να τον αφορήσει, να τον ξεχωρίσει, να αφιερωθεί εκεί, είναι λοιπόν πολύ. Εάν ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού και της γης, ο Δημιουργός, ο Λυτρωτής σου, σου λέει έξερθε, αφορίσθητη, ακαθάρτου μη άπτεσθε και θα σας ευλογήσω, λέγει ο Κύριος. Ακόμη δε θα σας καλούσα στο σπίτι ίσως να το κάνετε αυτό, ξεφυλίστε τις επιστολές του Παύλου λόγου χάρη, Ρωμαίους, Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαείς κλπ. Και θα δείτε ότι όλοι οι αληθινοί πιστοί προσφωνούνται, αναφέρονται ως Άγιοι εν Χριστώ. Και ακριβώς είναι στο θέμα μας να εξηγήσει και να δώσει αυτό το κλειδί. Πώς μπορεί να γίνει κανείς Άγιος, να αφιερωθεί εις τον Θεό? Είναι μόνον, λέγω προεισαγωγικά, μέσω ενός προσώπου και ενός έργου. Είμαστε Άγιοι εν Χριστώ ή αν δεν είμαστε εν Χριστώ δεν μπορούμε να είμαστε Άγιοι οπωσδήποτε. Αλλά ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, ενώ Άγιος είναι όχι αναγκαστικά εκείνος που απεικονίζεται με κάποιο φωτοστέφανο, εκείνος που ανακηρύχθηκε τέτοιος από τους ανθρώπους, αλλά εκείνος που εξήλθε, ξεχωρίστηκε, καθαρίστηκε, αφιερώθηκε στον Θεό. Εάν διαβάσουμε την ιστορία, την ξεφυλίσουμε μάλλον, θα δούμε ότι από τη βιβλική τούτη θέση, τοποθέτηση, ο άνθρωπος απομακρύνθηκε. Στο δεύτερο αιώνα, μετά Χριστόν βέβαια, αρχίζουν να τιμώνται οι άνθρωποι οι Άγιοι, οι αφιερωμένοι άνθρωποι εις τον Θεό, και κατεξοχήν εκείνοι που εμαρτύρησαν για την πίστη στον Χριστό στην εποχή του Νέρωνα, του Διοκλητιανού, του Δέκιου κλπ. Από τον 4ο δε αιώνα συναντάμε την επίσημη ανακήρυξη ανθρώπων ως Αγίων, την ίδρυση ναών αφιερωμένων επώνυμα στους Αγίους και την επίκληση της Μεσητείας των. Εν τούτης φωτεινά πνεύματα σαν τον Μέγα Βασίλειο διδάσκουν ότι τούτον μεν τον Χριστόν δηλαδή ως ιών όντα του Θεού προσκυνούμεν, τους δε μάρτυρας και μιμητάς του Κυρίου αξίως αγαπώμεν. Τι ωραία τοποθέτηση. Και βρισκόμαστε στον 4ο αιώνα, τούτον μεν τον Χριστόν ως ιών όντα του Θεού προσκυνούμεν, του απονέμουμε προσκύνηση, τους δε μάρτυρας και μιμητάς του Κυρίου. Προσέξτε τι ωραία η τοποθέτηση. Μάρτυρες και μιμητές έγιναν για τον Κύριο, με τη χάρη του Κυρίου, αυτούς αξίως αγαπώμεν. Η 7η δε Οικουμενική Σύνοδος επιβεβαίωσε ότι εισαγωγικά τιμητική διάκριση, όχι λατρεία, απονέμεται σώσους με την Άγια Ζωή και δράση τους ξεχώρισαν και έλαβαν κάποια θέση στο πάνθεο των ηρώων της πίστης. Τιμητική διάκριση, τιμούμε, αξίως αγαπώμεν, όχι λατρεία. Ένας βιβλικός χριστιανός, χριστιανός που το κρέντο του, το πιστεύω του το συνθέτει μέσα από τη Βίβλο, κάνει τα εξής δύο. Πρώτον, τιμάει και παραδειγματίζεται από κάθε Άγιον εν Χριστώ. Φιλιππισίους Α1, Άγιον εν Χριστώ. Επαναλαμβάνω, τιμάει, παραδειγματίζεται πρώτον, και δεύτερον προσφέρει την προσκύνησή του μόνον στον Θεό. Διότι εκτός των άλλων, σε ένα ύστερο, το έχουμε στην Αποκάλυψη γραμμένο, 19ο κεφάλαιο και εδάφιο 10, όταν ο Ιωάννης έσκυψε να προσκυνήσει όχι άνθρωπον, άγγελον του Θεού, και εκείνος τον σήκωσε από το χέρι και του είπε: «Ώρα μη, πρόσεξε, μη το κάνεις αυτό το σφάλμα. Εγώ είμαι σύμβουλός σου». Ποιος? Ο άγγελος. Τον Θεόν προσκύνησε. Μετά από αυτή την τοποθέτηση θέλω να προχωρήσουμε και να πω ποιο ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Όπως ήδη διαβάσαμε στον Ψαλμό, αλλά είναι διάχυτο σε όλη την Αγία Γραφή, δύο βασικές γραμμές στο χαρακτήρα του Θεού είναι η αγάπη και η αγιότητα. Η αγάπη και η αγιότητα. Ούτε ο Θεός είναι μια αγάπη χωρίς κανόνες ηθικής και συμπεριφοράς, ούτε είναι ένας άτεγκτος κριτής, άγιος, καθαρός, απρόσιτος, χωρίς η αγάπη του να έχει σχεδιάσει έναν τρόπο προσέγγισης του ανθρώπου, του δημιουργήματος, έστω του πεσμένου, προς τον δημιουργό του. Ο Θεός αγάπη εστίν, μας λέει ο Ιωάννης στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 8 της πρώτης επιστολής του. Και ο Θεός εν τη αγάπη αυτού, Ισαΐας ξηγάμα 9, ελύτρωσεν ημάς. Η αγάπη του, επειδή είναι αγάπη, εν τη αγάπη του, κινούμενος από την αγάπη του, έκαμε λύτρωση για μας. Αλλά ταυτόχρονα είναι Θεός που κάθεται επί του θρόνου της αγιότητος αυτού. Είναι Θεός Άγιος. Εις τον οίκον του οποίου, Ψαλμός μισή τα 8 διαβάσαμε, ανήκει αγιώτης. Πώς να τα ταιριάξεις αυτά τα δύο? ιδιαίτερα στη συμπεριφορά και στο σχεδιασμό του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του, όπως είπα, μας δημιούργησε. Η αγιότητά του θεσμοθέτησε το πλαίσιο της συμπεριφοράς μας και των σχέσεών μας μαζί του και με τους συνανθρώπους μας. Μας έκανε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Και αν αυτό είναι αλήθεια, ο Θεός θέλει να είμαστε κι εμείς αγάπης και αγιότητας προσωπικότητες. Και τέτοιες προσωπικότητες, θα έλεγα, υπήρξαμε σε μια βραχύτατη περίοδο του ανθρώπινου βίου πριν από την πτώση του ανθρώπου, εκείνο που θεολογικά, ίσως όχι σωστά, ονομάζεται περίοδος της αθωότητος πριν από την πτώση. Αλλά δεν εμείναμε εκεί. Εκείνη η προτροπή που διαβάζουμε ακόμη και στο Λεβιτικό πεντάτευχο, Λεβιτικό Ιωτα Α 14, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ είμαι Άγιος, να μου μοιάσετε. Σήμερα το πρωί γέννησε η σκύλα μας. Σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια που μας δίνετε. Τρία σκυλάκια ως τα τώρα. Αλλά η μικρή μας αποκαρδίωση είναι ότι κανένα δεν της μοιάζει. Είναι όλα μαύρα. Ο Θεός λέει, θέλω να μου μοιάζετε. Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Έχετε αγάπη, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά όπως ξέρουμε, υπήρξε μια καταστροφική πτώση του ανθρώπου, η οποία αναστάτωσε, όχι ματέωσε, τα σχέδια του Θεού. Ο άνθρωπος, διαβάστε την τραγωδία του Γένεση Γάμα. Ο άνθρωπος έπεσε. Περιφρόνησε την αγάπη, την αγιότητα του Θεού. Εγκλωβίστηκε μέσα στην αμαρτία. Είπε, θα χτίσω τη ζωή μου, άνθρωπος, μακριά από τον Θεό. Τι αγάπη και τι αγιότητα Θεού. Και έγινε ο άνθρωπος εχμάλωτος της αμαρτίας, που σημαίνει, που είναι το αντίστροφο, το αντίθετο της αγιότητας. Αγιότης σημαίνει καθαρότης, αμαρτία σημαίνει βρωμιά, ρήπανση, μόλυνση, ηθική, πνευματική. Και ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό στον κόσμο, πρώτον για να μας λυτρώσει από την ενοχή της αμαρτίας. Είμαστε ένοχοι μπροστά στην αγιότητα του Θεού. Γι' αυτό το έκαμε, διότι ο Χριστός έγινε σωτήρας μας και έγινε δικαιοσύνη μας, όπως εκθέσαμε με τη χάρη του Θεού την περασμένη Κυριακή. Αλλά δεν φτάνει κάποιος να με ελευθερώσει από την ενοχή της αμαρτίας εάν η δύναμη της αμαρτίας μείνει μέσα μου. Θα με ξανασπρώξει στην αμαρτία. Και διαβάζουμε ότι ο Χριστός επάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά όχι μόνο βάσταξε την ενοχή της αμαρτίας μας, αλλά νίκησε δια του θανάτου του και τη δύναμη της αμαρτίας και απάντησε σε εκείνη την κραυγή του Παύλου στο Ρωμαίου Ζήτα, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτή τη δύναμη μέσα μου που βασιλεύει και με οδηγεί στην αμαρτία και στο θάνατο. Χριστός η δικαιοσύνη μας σημαίνει ο ελευθερωτής μας από την ενοχή της αμαρτίας. Χριστός ο αγιασμός μας σημαίνει η απελευθέρωσή μας από τη δύναμη της αμαρτίας μας, της αμαρτίας. Και ο Ιησούς Χριστός έγινε ο αγιασμός μας. Είναι η δικαιοσύνη μας, είναι ο αγιασμός μας. Και πώς έγινε? Πρέπει να πούμε δύο λόγια, να θεωρήσουμε από αυτή την πλευρά το λυτρωτικό έργο του Χριστού. Εδώ στη γη, ο Χριστός καταρχήν, τα 32 τόσα χρόνια της ζωής του εδώ, τα έζησε με μια πρότυπη ζωή αγιότητας, με μια ζωή κατά Θεόν. Ήταν ξεχωρισμένος από όλα. Ενθυμίσαι όταν τον έψαχαν οι επίγειοι γονείς του, πού ήσουν, λέει, πού να είμαι, είστε του πατρός σου, δεν το ξέρετε, έχω ξεχωριστεί, ανήκω στον πατέρα. Και έφτασε στον Ιωάννη ήττα 46 να φωνάξει, τι με ελέγχει περί αμαρτίας? Ποιος μπορεί να με ελέγξει για αμαρτία, για ψεγάδι? Και δεν υπήρξαν χείλη, παρόλο που τον περιέβαλε το μίσος και η κακία και οι σφιγμένες καρδιές αυτών των φανατισμένων ανθρώπων του θρησκευτικού κατεστημένου της εποχής. Κανείς δεν μνημόνευσε μια φορά που σε ένα πράγμα αστόχησε και αμάρτησε. Μάλιστα στη Β' Πέτρου Β' 22 διαβάζουμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, ούτε ένας λόγος, ούτε μια λέξη. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την 100% αγία ζωή, έθεσε μπροστά μας το πρότυπο της χριστιανικής ζωής. Μας είπε χριστιανός, άνθρωπος του Χριστού, σημαίνει άνθρωπος που ζει την αγιότητα όπως την έζησε ο Χριστός. Ποια είναι η αγιότητα? Εξέρθετε, αφορίσθητε, ακαθάρτου μη άπτεστε. Και θα σας δεχθώ και θα σας ευλογήσω, λέγει ο Κύριος. Φτάνουμε δε στο συμπέρασμα ότι εκείνος που με μετάνοια και πίστη επιστρέφει στον Χριστόν, που μέσα του γεύεται το θαύμα της αναγέννησης, αυτός παίρνει μέσα του μια καινούρια φύση, για την οποία στην Α Ιωάννου 5:18 διαβάζουμε, πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Να λοιπόν, ποιο είναι το φυσιογνωμικό, θα έλεγα, χαρακτηριστικό να σε ξεχωρίσει από τον κόσμο? Είναι αυτή η αγιότητα. Μα αυτός είναι μονόπλευρος, μονόχνοτος όλο και τα λέει. Τι είναι αυτά που λες, για στάσου. Ποιον λες μονόχνοτο? Εκείνον που βγήκε από την ακαθαρσία του κόσμου, εκείνον που ξεχωρίστηκε και αφιερώθηκε στον Θεό και ζει 24 ώρες 24 ώρο για τον Θεό, και τα σχέδιά του επικεντρώνονται στο πρόσωπο του Θεού και οι φιλοδοξίες του είναι να τιμήσει τον Θεό στη ζωή του, αυτόν λες μονόχνοτο. Άλλαξε τον τίτλο, αυτός είναι Άγιος. Εξήλθε, ξεχωρίστηκε, καθαρίστηκε, αφιερώθηκε στον Θεό. Έτσι η πρόσκληση είναι, έλα με μετάνοια και πίστη στον Χριστό. Καταδίκασε τις αμαρτίες σου όλες όσες θυμάσαι. Καταδίκασε ότι στη ζωή σου ακούμπησες και ακολούθησες ο πίσω άλλων θεών. Συνειδητοποίησε ότι η αμαρτία σου μεγάλη είναι ότι ως τα τώρα έζησες έξω από την αγιότητα και την αγάπη του Θεού. Και τώρα αφιερώσου στον Θεό για να είσαι σκεύος καθαρών, διαβάζω Β' Τιμόθεο Β' 21, σκεύος καθαρών, υγειασμένων, εύχριστον εις τον Κύριο. Τι σημαίνει καθαρό και αγιασμένο? Μήπως είναι ταυτολογία? Όχι. Καθαρό που καθαρίστηκε, αγιασμένο που ξεχωρίστηκε και προσφέρθηκε για τον Κύριο. Κύριε, το σώμα μου είναι δικό σου. Κύριε, το πνεύμα μου είναι δικό σου. Κύριε, η ψυχή μου είναι δικιά σου. Κύριε, το σπίτι μου είναι δικό σου. Κύριε, τα παιδιά μου είναι δικά σου. Κύριε, ό,τι έχω και ό,τι είμαι είναι δικό σου. Αυτό σημαίνει αγιασμένο, ξεχωρισμένο, αλλά και καθαρό. Σκεύος εύχριστο στα χέρια του οικό δεσπότη. Ας πούμε δύο λόγια, ενώ η ώρα μας κλείνει, για αυτή την νέα εν Χριστώ θέση σου, τοποθέτησή σου. Όπως είπα και πριν, ο Κύριος επάνω στο Σταυρό πλήρωσε όχι μόνο για την ενοχή της αμαρτίας μας, Κύριος η δικαιοσύνη μας, αλλά βαθύτερα νίκησε και σύντριψε τη δύναμη της αμαρτίας, αυτή που μας κατασκλάβωνε και κατασκλαβώνει τους ανθρώπους. Διαβάζουμε στο Ρωμαίους σίγμα 14, σε αυτό το Ευαγγέλιο του Παύλου: «Η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει πια, επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη». Να ποια είναι η πνευματική σου τοποθέτηση: να σταθείς κάτω από τη χάρη του Θεού, όπως εκείνος που βρέχεται. Μια μέρα πάει λίγος καιρός, ανέβαινα την Ιωνία και είχε αρχίσει να βρέχει και πήγαινα, ξέρετε ο βρεγμένος εκείνος που βρέχεται πως πάει. Και από την άλλη κατέβαινε ένας γείτονας, τώρα γείτονας ίσως να του βάλετε εισαγωγικά μετά από όσα πω, με την ομπρέλα του λοιπόν πήγε, κορδοτώσει τα λοιπά, και περνώντας, αντί να μου πει καλημέρα ή να ακούσει την καλημέρα μου, πρόλαβε και είπε: «Είδες, τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν». Δηλαδή
1: έπρεπε να πάρω
0: ομπρέλα. Το έπρεπε, το ξέρουμε. Αλλά η προσφορά της ομπρέλας, το να σταθείς κάτω από την ομπρέλα, το να σταθείς κάτω από τη χάρη του Θεού, η αμαρτία δεν θα σας στηρεύσει, δεν είσαστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Στάσου κάτω από αυτή τη χάρη του Θεού. Άφησε τον Ιησού Χριστό να είναι μέσα σου, όπως διαβάζουμε στο Φιλιππισίους β 13, το θέλειν και το ενεργήν. Άφησε τον εκείνον να σχεδιάζει και εκείνον να ενεργεί για σένα. Να είναι η δύναμη, η ενεργουμένη μέσα σου, Εφεσίους γάμα 20. Και κάθε πρωί στην προσευχή σου λέγε και να λέω: «Κύριε, αγιαστήτω το όνομά σου στη ζωή μου σήμερα». Φέρνε στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος του Θεού κάθε μέρα και κάθε στιγμή κάθε τι που είναι ανθρώπινο και δεν είναι Άγιο, ακόμη και εκείνη την κρυφή, την προσφυλή σου αμαρτία. Όλα όσα κατά το Έξοδος λάμδα θήτα 30 δεν είναι αγιασμός εις τον Κύριο, κάθαρση και αφιέρωση στον Κύριο. Ο Χριστός σωτήρας μας, ο Χριστός δικαιοσύνη μας, ο Χριστός όλα αυτά που αναφέραμε στις προηγούμενες ομιλίες, ο Χριστός αγιασμός μας. Με το έργο του ο Ιησούς Χριστός, Εφεσίους β 19, μας κατέστησε συμπολίτες των Αγίων και οικείους του Θεού. Σε μια πολιτεία Αγίων, είτε αυτή είναι ζωντανή και δόξα τω Θεώ υπάρχουν στην Εκκλησία του Χριστού, είτε αυτοί είναι αποθανόντες και ο Κύριος τους ξέρει, σε αυτή την πολιτεία των Αγίων μας έκανε συμπολίτες. Και για να είμαι συμπολίτης των Αγίων πρέπει να είμαι Άγιος. Πρέπει και εγώ να έχω εξέλθει, να έχω ξεχωριστεί, να έχω καθαριστεί, να ανήκω εις τον Κύριο. Αυτή είναι η θέση μας, αδελφοί και φίλοι. Αυτή είναι η πρόσκλησή μας. Είμαστε, όπως λέει στην προς Κολοσσαείς γάμα 2, εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι. Το δεύτερο μιλάει για αγάπη, το πρώτο μιλάει για αγιότητα. Άγιοι και αγαπημένοι. Αν μπορούσαμε με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του σημερινού μας μηνύματος να συνειδητοποιήσουμε την πνευματική μας θέση, και ενώ ζούμε σε αυτούς τους έσχατους καιρούς, τώρα που το κακό έπαψε να λέγεται κακό, που αποποινικοποιήθηκε κάθε μορφή αμαρτίας, τώρα που κατά την ορολογία της Αποκάλυψης ο ρυπαρός γίνεται ακόμα πιο ρυπαρός, το δεύτερο σκέλος είναι ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Αν είσαι και πρέπει να είσαι Άγιος, άνθρωπος που βγήκες από τον κόσμο, που αφιερώθηκες στον Θεό, που το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθάρισε, που είσαι Άγιος εν Χριστώ, που ανήκεις και είσαι συμπολίτης των Αγίων, μη σταθείς εκεί, μη χειροκροτήσεις εδώ, μην αγιοποιήσεις τον εαυτό σου προς Θεού, αλλά αντίθετα ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Ζήσε βαθύτερα, πλατύτερα, στην πολυδιάστατη τοποθέτησή της, αυτή την αγιότητα του Θεού. Και αν κάποτε φτάσεις σε ένα σημείο να πεις τέλος πάντων έφτασα, είμαι, ξεχώρισα, τότε για να μην πέσεις, γιατί ο διάβολος πολλές φορές μας ανεβάζει ψηλά για να μας γκρεμίσει από ψηλότερα, τότε κοίταξε την αγιότητα του Θεού και δες πόσο υπολείπεσαι ακόμα, πόσο ανάγκη έχεις να ζήσεις την αγιότητά του. Κι ας είσαι κατά την Εφεσίους α4 Άγιος και άμωμος κατενόπιον αυτού εν αγάπη. Είναι η τελευταία προτροπή μας, είναι το κλείσιμο του κηρύγματός μας και είναι ευτύχημα και ευλογία Θεού ότι σε αυτό το κλείσιμο και σε αυτή την προτροπή έχουμε μαζί να συνυφαίνονται στη μόνη και η φάδη αγιότητα και αγάπη. Να είσαι Άγιος και άμμο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα μας απόψε στη σειρά των ομιλιών της εβδομάδας των παθών, το θέμα μας, ο εσταυρωμένος Ιησούς έντι προφητεία. Ο εσταυρωμένος Ιησούς έντι προφητεία. Θέμα θεμάτων. Βουνά, Ιμαλάια, βεβαιότητος για κάθε ψυχή η οποία ειλικρινώς και αποκαταλήπτως ενδιαφέρεται να ερευνήσει. Προτού όμως αρχίσουμε, θέλω να ακούσουμε μια υπνοδία από την Εκκλησία μας απάνω, από την χοροδία μας, με τον ύμνο 219.

0: Το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ο σταυρωμένος του Γολγοθά. Ο Θεός το γεγονός αυτό το έχει άγγελμα χαράς και ανακουφίσεως για όλο τον κόσμο. Θα νόμιζε κανείς ότι το έχει άγγελμα λήψεως και στενοχωρίας και λατρείων και στεναχωρών. Αλλά όχι. Αυτό το άγγελμα είναι το άγγελμα χαράς και αγαλιάσεως, το οποίο ο Θεός στέλνει για κάθε αμαρτωλό. Και του λέει, αμαρτωλέ, ήσουν απελπισμένο, ήσουν κλεισμένος μέσα στην ενοχή. Μα, ότι ο Θεός έδωκε λύση για σένα. Μάθω ότι ο Θεός τα αδύνατα για σένα τα έκανε δυνατά εκείνη. Μάθε ότι ανοίγεται δρόμος να μπεις και εσύ μέσα στο αιώνιο κράτος του Θεού και να αποτελέσεις εσύ μια μονάδα δοξασμένη στην ουράνια βασιλεία. Μάθε ότι από τούτη τη ζωή ο Θεός μπορεί να στραφεί ευμενής προς εσέ και να σε κάνει παιδί του από τώρα. Μάθε το ότι η αμαρτία σου ετιμωρήθηκε απάνω σε αντικαταστάτης σου. Αντικαταστάτης σου που ήρθε επίτηδες για αυτόν τον σκοπό, για να σε ελευθερώσει, για να βγάλει το εμπόδιο ώστε να επιτύχει το προορισμό σου εσύ. Αυτό το νόημα έχει ο σταθμός του Χριστού. Και ο Παύλος με αυτό το πνεύμα έλεγε, εγώ καθόμαι δια των σταθμών του Χριστού. Ναι, πόσοι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί, τον σταυρό στο νόημα, στο φως στο οποίο μας τον προσφέρει η καινήρια δίκη. Πόσο λίγοι! Ο σταυρός του Χριστού, δηλαδή η σταύρωση του Χριστού, είναι η ανακούφιση η δική σου. Είναι η απαλλαγή σου από την ενοχή σου και η κάθαρση σου ενώπιον του Θεού. Με άλλο πνεύμα εκείνοι οι άνθρωποι, οι μοχθηροί, με άλλο πνεύμα επήγαιναν. Οδηγούντες των Χριστών στο Σταυρό, εκείνοι πήγαιναν με ένα πνεύμα νήσου, φόνου, διότι έβλεπαν να χάνουν το λαό από την εξουσία του και να χάνουν τα ωφέλη του και υφέρισαν τον βγάλουν από μπροστά του και σκηνοθέτησαν ψεύτικες δίκες, ψεύτικους μάρτυρες, όλα πράγματα. Αλλά ο Χριστός υποχωρούσε, όχι ως ηγημένος, όχι, αλλά για να δεχθεί το θάνατο εκείνονε ως αντικαταστάτης μας, αντικαταστάτης σου, για να ελευθερωθείς εσύ από την ενοχή και την αμαρτία, για να μπεις και εσύ μέσα στο σχέδιο του Θεού, όπου ήσουν αποκλεισμένος λόγω της αμαρτίας σου, και για να λύσεις το πρόσωπο του Θεού εσύ και εγώ στην αιωνιότητα. Πράγμα που ποτέ δεν μπορούσε να γίνει εάν ο Χριστός δεν έφερνε τις αμαρτίες μας. Με άλλο πνεύμα εκείνη, με άλλο πνεύμα ο Χριστός ανέβαινε. Ανέβαινε ο Χριστός με το πνεύμα που ο Θεός όρισε και έταξε, ώστε η μεν κακία των ανθρώπων μένει που δεν ληφθεί. Η δε του Θεού χάρης και η σοφία και το σχέδιο δοξάζουν τον Θεό και χαροποιούν εμάς. Προτού αρχίσουμε όμως αυτό το μεγάλο θέμα στην προφητεία, θέλω να ζητήσω με άνοθε επίσκεψη και χάρη του Θεού ώστε να βοηθήσουμε όλοι. Καλά μας! Πολύ σε ευχαριστούμε. Ο Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε. Ναι, είσαι αληθινός και ζωντανός.
1: Ναι, Κύριε.
0: Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο μονογενής, ο Ισόθεος, που ήρθες εδώ κάτω και έγινες άνθρωπος, για να πάρεις απάνω σου την κρίση των αμαρτιών μας. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, ο Άγιος υπέρ των αμάρτωλων. Ο μέρας γύρω της σωτηρίας μας της αιωνίας. Δοξασμένα το όνομά
1: σου.
0: Παρακαλούμε να ανοίξουν οι ουρανοί πνευματικοί και να έχουν βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος μέσα μας.
1: Αμήν.
0: Η ώρα αυτή να είναι ώρα Θεού και ώρα Χριστού. Όχι ώρα ανθρώπου, όχι ώρα σαρκό. Να μιλήσεις εσύ Κύριε μες στις καρδιές μας.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Για την αγάπη σου προς τον καθένα για μας. Να μιλήσεις, να δώσεις την ειρήνη της χάριτος και του ελέου σου. Να φύγουν ψυχές από εδώ πέρα βαρεμένες, να φύγουν αναπτυσμένες με τη δύναμη του σταυρού σου και με τη λύτρωση τη δική σου.
1: Αμήν.
0: Και να δοθούν σε σένα οι θελήσεις, οι καρδιές, να σε βάλουμε κεφάλι γιατί σου αξίζει.
1: Ναι,
0: γιατί είσαι ο μοναδικό, γιατί είσαι ο τέλειος. Προξεσμένο το όνομα σου. Περιμένουμε. Περιμένουμε την επίσκεψή σου μες στα πνεύματά μας. Προξεσμένο το όνομα σου. Αμήν. Σταυρωμένος Ιησού, έρδει προφητεία. Αυτό είναι το θέμα μας απόψε. Και προφητεία περί του Χριστού είναι από τα μεγαλύτερα και πιστικότερα διαπιστευτήρια τα οποία έχει μαζί του εδώ στον κόσμο να επιδείξει. Περισσότεροι από εσάς καλά θυμόσαστε πως τα έχουμε ταξινομήσει τα διαπιστευτήρια αυτά του Χριστού σε 7 διαπιστευτήρια, 7, τα οποία είναι στη διάθεση του καθενός να τα εξελέξει. Και εμείς κάθε Παρασκευή, επί χρόνια τώρα, μελετάμε και εντρυφάμε μέσα σε αυτά. Και η βεβαιότης όλο και αυξάνει, όλο και φωτίζεται, όσο προχωρούμε στην έρευνα, τόσο μεγαλύνεται μέσα μας η αλήθεια του Χριστού. Τα διαπιστευτήρια. Κανένας δεν έχει τα διαπιστευτήρια αυτά. Ο Ιησούς Χριστός είναι μοναδική προσωπικότης μέσα στην ιστορία του κόσμου. Και είναι μοναδική γιατί ήρθε από πάνω, από τον κόσμο του Πατέρα και ήρθε στον κόσμο. Ο Ιησούς δεν είναι ένα προϊόν που σπέρνει από το σκλαβά εκ των κάτω προς τα άνω. Όχι, είναι επισκέπτης εκ των άνω προς τα άνω. Η μεγάλη εκείνη κραυγή του προφήτου ήθε να έσκυλε στους ουρανούς να κατέβαινε. Έδωκε απάντηση ο Θεός και η απάντηση αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέγω τα διαπιστευτήρια. Πρώτο, η μοναδική διδασκαλία του περί Θεού και περί ανθρώπου. Κάθε διαπιστευτήριο είναι ένας μεγάλος τόμος, τόμος μεγάλος, διδασκαλία και φωτό. Το δεύτερο διαπιστευτήριό του, η μοναδική του ζωή, αγιότητος και ασπίδη διαγωγή. Το τρίτο διαπιστευτήριο, τα σημεία και τα άρατα τα οποία αυτό εδώ στη ζωή του επί 3,5 χρόνια πραγματοποίησε στα μάτια εχθρών και φίλων. Και ακόμη και αυτό το Ταλμούδ αναφέρει γεγονότα θαυμαστά και τα ομολογεί ότι έγιναν ενώπιον. Τέταρτον, είναι τα υπερφυσικά γεγονότα κατά την σταύρωσή του, τα οποία μας αναφέρει εθνικός χρονικογράφος ο Φλέον. Η διαπασιωστή Δευτέραν Ολυμπιά, η οποία είναι ακριβώς την εποχή της σταυρώσεως του Χριστού. Δηλαδή, η έκρηξη του ηλίου, η οποία έγινε εις εποχή κατά την αστρονομία αδύνατο να συμβεί έκρηξη ηλίου, διότι η τονέα σελήνη και εις αντίθεση ο ίδιος με τη σελήνη. Η διάρκεια της τρίωρο πάλι αστρονομικός θαύμα, διότι η διάρκεια ολικής εκλήψεως δεν περνάει τα 8 λεπτά κατά την αστρονομία, ενώ αυτή έμεινε 3 ώρες. Και ο μέρας σεισμού, συγχρόνου. Πέμπτον διαπιστευτηριόν του, η σωματική ανάστασή του εκ των νεκρών, για να μην πεθάνει ποτέ, αλλά να ανέβει απάνω στον κόσμο, μεταμορφωμένος πλέον, από τον οποίο ήρθε νικητής και σωτήρας μαρτωλών, οι οποίοι θα δεχόνταν μες στην καρδιά τους τέτοιον σωτήρα και θα εδόξεζαν τον Θεό για την αγάπη του και για τη λύση που βρήκε για να σωθεί ένας αμαρτωλός κόσμο, εγώ και εσύ. Η ανάσταση σωματική του Χριστού εκ των νεκρών, όταν ερευνηθεί από ερευνητή απροκατάληπτο και ειλικρινή, αποδεικνύεται το μάλλον αξιόπιστο γεγονός της παγκοσμίου ιστορίας. Και ο Θεός με έχει δώσει χάρη να γράψω απάνω σε αυτό το γεγονός 100 σελίδες για το σύγχρονο άνθρωπο, το μοντέρνο, τον λεγόμενο και αυτοκαλούμενο ορθολογιστή. Και να ακούσουμε τις αντιρρήσεις του και να δώσουμε απαντήσεις. Όποιος ενδιαφέρεται από εσάς και δεν έχει ακόμη μελετήσει αυτό το μεγάλο θέμα των θεμάτων, είναι στη διάθεσή του βιβλίο να το πάρει και να διαβάσει. Το έκτον διαπιστευτήριο είναι η κατάπνευση του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο ο Χριστός, ο εις ουρανούς αναλυφθεί στη σφαίρα του Θεού, οποθεν ήρθε κάτω, έστειλε στον κόσμο και μετεμόρφωσε τους αμαρτήρους, τους ψαράδες της Γαλιλαίας, τους μετεμόρφωσε σε αλληλείς ανθρώπους και μετεμόρφωσε και έναν Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήταν η ενσωμάτωση όλης της αρχαίας σοφίας και φιλοσοφίας. Και τον έκαμε να ομολογήσει και να πει όλα αυτά είναι σκουπίδια μπροστά στο να γνωρίσω τον Χριστό και τη θέση που μου δίνει αυτό ενώπιον του Θεού, γιατί είστε όλοι στην εξηλασμύριο θυσία. Και τους μωρούς ανέβασε και τους καρδακόλμων σοφούς κατέβασε να εξυπνήσουν τον Χριστό και την λύτρωσή του. Και έβδομον είναι ευπροφητή. Απόψε λοιπόν ένα μικρό παράγραφο θα διαβάσουμε από τα προφητεία περί του Σταυρού του Χριστού. Και προφητείε. Πρέπει πρώτα να πιστούμε και να βεβαιωθούμε ότι είναι γραμμένες προφήτερα. Αλλιώς μια προφητεία που είναι πώς τεβέντου μετά το γεγονός δεν είναι προφητεία. Και δόξα εις τον Θεό υπάρχει Βρανιτόδη, βουνό, Ιμαλάια, τα οποία βεβαιώνουν ότι οι προφητείες είναι πρώτου Χριστού, πρώτης ελεύθερος του Χριστού γραμμένα. Ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις? Είναι το μεγάλο γεγονός ότι περίπου 250 χρόνια, 280 π.Χ. ο Θεός εν τη σοφία του έδωσε να γίνει μία μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από το εβραϊκό πρωτότυπο στην Αλεξανδρινή ελληνική γλώσσα της εποχής τότε. Εχρειάστηκε αυτή η μετάφραση, διότι ο Ισραηλιτικός λαός κατά μέγα μέρος είχε χάσει τη γλώσσα του και δεν καταλάβαινε το πρωτότυπο, και χρειάστηκε να γίνει. Και την εδέχτηκαν με τα χαρά και την πήραν σε όλες τις συναγωγές και την ανεκτήριξαν θεόπνευστον μάλιστα. Και εκείνο ήταν το βιβλίο το οποίο χρησιμοποίησαν οι Απόστολοι κατά μέγα μέρα στην πολεμική τους και στην αποδεικτική τους δια την προφητεία περί Χριστού. Ώστε οι προφητείες είναι βέβαιο ότι είναι πρώτου Χριστού γραμμένες. Τόσο βέβαιο όσο είναι βέβαιο ότι ο Παρθενών η Ακρόπολης υπάρχει πρώτου Χριστού. Και τώρα ειδικώς με το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός εν τη σοφία του είπε, εγώ θα κάνω ένα ειδικό λαό τον οποίο θα τον έχω σαν ένα παούλο μέσα στο οποίο θα βάλω τις αποκαλύψεις μου και τα σχέδιά μου για το πρόσωπο του λυτρωτού που θα στείλω. Και από 2000 χρόνια π.Χ. ο Θεός εμβάσχει από το καβρά ποδρίδα του Ισραηλιτικού λαού και έβρασε το λαό αυτό. Και μέσα στο λαό αυτό ο Θεός ήγηρε τους προφήτες, οι οποίοι μιλούσαν όλοι εξ ονόματος του Κυρίου. Τάδε λέγει ο Κύριος, εδιώκοντο, έπαστον, εφυλακίζοντο, εθανατούντο. Αλλά αυτοί εκεί, στην αιμονή, ο Κύριος με έστειλε. Τάδε λέγει ο Κύριος. Οι προφήτες, μεγάλες προσωπικότητες μέσα στην ιστορία του κόσμου. Λέγω, έγραψε τα προφητείας περί Χριστού και είπε ο Θεός, θα γράψω πρωτύτερα περί του προσώπου αυτού, ώστε όταν έρθει, να έχει τα ντοκουμέντα του και όποιος θέλει να ερευνήσει, να διαβάσει, να δει. Από τη μια μεριά να έχει τα προφητεία, πραγματικά προφητεία, και από την άλλη μεριά τα γεγονότα και την ιστορία και να συγκρίνει. Ο Πασκάλ αυτό το ονόμασε ένα μόνιμο θαύμα. Ό,τι όλα θέλεις το βρίσκεις και το βλέπεις. Πάρ' τη γραφή να διαβάσει, διάβασε την ιστορία και θα δεις τι γίνεται. Στην εξαγγελία των προφητιών ο Θεός ακολούθησε πάλι ένα ιδιόρυθμο σχέδιο, το οποίο μπορούμε να το ονομάσουμε σχέδιο της τμηματικής αποκαλύψεως. Δηλαδή, δεν έβαλε ο Θεός έναν να τα πει όλα από την αρχή ως το τέλος. Πιθανό να έλεγε κανένα ψήφτο, σπανία με έναν ασύμπτο. Όχι. Οι προφητείες μοιάζουν με έναν ανδριάντα, ο οποίος είναι κομμένος σε κομμάτια και έχει εγκατασπαρθεί χωσμένος μέσα σε ένα τεράστιο αγρό. Σκάβεις εδώ, βρίσκεις ένα πόδι, το βγάζει. Σκάβεις παραπάνω, βρίσκεις ένα χέρι. Σκάβεις παραπέρα, βρίσκεις ένα αυτί. Σκάβεις παραπάνω, βρίσκεις μια μύτη. Τα παίρνεις όλα αυτά. Και εδώ είναι το θαυμαστό. ότι μπορεί να χρειάζεται να βάλεις σκυρί και να κόβεις για να ισώσεις όπως είναι το ένα με το άλλο αρθρώνονται κατά τόπον υπερκάλιο και προχωρεί και προχωρεί και βλέπεις την όλη τη φυσιογνωμία του μεγάλου ήρωα και τον αναγνωρίζει. Και λες αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Επίσης, εχώρησε κατά διαστήματα αιώνων τας αποκαλύψεις, ώστε να μην νομίσει κανείς ότι έγινε μια συνωμοσία ούτως εκείνη, μια συνεννόηση μεταξύ μερικών ανθρώπων. Είχαν πεθάνει άλλοι. Όταν ύστερα από τρεις αιώνες ήρθε άλλη αποκάλυψη, ύστερα από 100 χρόνια άλλη, καβίλια. Εφόρησε κατά διαστήματα αιώνων και οι διαφόρες καταστάσεις του έθνους του Ισραηλιτικού, οι καταστάσεις υποδουλώσεως και συμφορά, ευτυχίας και τριάμβου, να μην νομίζει κανείς ότι αυτά είναι υπαγορευμένα από την κατάσταση του λαού, την ψυχολογική. Αν μη δεν καταστάσει το πνεύμα το ίδιο και αποκαλύψεις περί του Λυτρωτού σταθερά έρχεται ασφός και θα σώσει διότι θα πάρει τις αμαρτίες, θα είναι ο αμνός του Θεού, ο άραγος την αμαρτία του κόσμου. Και προσκαλούνται οι αμαρτωλοί όλοι, θα όλοι οι αμαρτωλοί, χωρίς καμιά εξαίρεση, να κουμπίσουν απάνω στο Χριστού το σταυρό, την καρδιά του, και να πάρουν τη συγχώρηση, απευθείας όλων των Χριστών, χωρίς να μεσολαβήσει κανένας άνθρωπος απολύτω. Απευθείας, ο αμαρτωλός, ο Θεός απάνω και ο Χριστός στη μέση. Ας του Θεάνου έμαθα ότι έκαμε για του Χριστού και για μένα ταυτοποίηση. Ω, σε παρακαλώ να σε βρουθεί και να πιστέψει ότι την πήρε, να πιστέψει ότι σε καθάρισε. Έωνε τι ο Θεός μου. Λιστάδι. Για κοίταξε το ληστή. Κοίταξε στο σταυρό πως ο Θεός για να σου βγάλει την αμφιβολία θα έβαλε εκείνο. Ο ληστής προλήγης όλα μαζί με τον άλλον πρόεδρε με τον Χριστό. Και άφνης, μια έλαμψη, μια συνέστηση. Γυρίζει με την καρδιά και του λέει, εμείς λέει, άξια όνες πάθαμε, όνες κάναμε, απολαμβάνομαι. Αλλά, θυμίσουμε, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και ο Χριστός τι του είπε, φύγε μου μπροστά μου, η Χριστή, φύγε. Άγι, είπε, σήμερα θα είσαι μαζί μου, όχι θα είσαι κάπου, οπωσδήποτε σε μια χώρα φωτεινή, μαζί μου, στον παράδεισο, στον παράδεισο. Αυτός είναι ο Θεός μας, το καύκημά μας. Και ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό, από την πλευρά αυτή του Χριστού, δεν μπορεί να τον αγαπήσει όταν δεν τον γνωρίζει ως σωτήρα με τέτοια αγάπη. Ο άνθρωπος γίνεται άρμεο εμπνεύσεων του σκοτεινού πνεύματος, το οποίο θέλει να τηρήσει επί των Θεών όλες τις ευθύνες. Θεό Θεό, όλο Θεό Θεό. Και ο άνθρωπος είναι εντάξει. Άγιο. Μεγάλη πλάνη. Μεγάλο σκοτάδι. Ο Θεός μας συγχώρησε. Ο Θεός αγαπά και σε θέλει ακόμη. Και ο Θεός σου φωνάζει, γύρισε, έλα σε μένα, έλα από κοντά. Είναι στην περασμένη ζωή, έλα τώρα, έχω σωτηρία για σένα, έλα. Να πάρεις παρηγορία, να πάρεις φόβο, να πάρεις χαρά, να μπεις μέσα στο πνεύμα. Λέγω, οικολούθησε ο Θεός αυτή τη μέθοδο της αποκαλύψεως των προφητιών. τμηματική, με διαστήματα αιώνων και σε διαφόρους καταστάσεις του Ισραηλιτικού λαού. Με αυτή την προεισαγωγή λοιπόν θα μπορέσουμε τώρα να διαβάσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμά μας εδώ το Ψαλμό 22 ΚΒ. Ο Ψαλμός 22. Για να καταλάβουμε και να απολαύσουμε την αποκάλυψη αυτή προς στιγμή να ελευθερώσουμε το πνεύμα μας, να πούμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Ας κάνουμε μία μεθοδική αφαίρεση από μέσα, από τη μνήμη μας και από τις γνώσεις μας, όλων των περί Χριστού θεμάτων. Και ας αφήσουμε το πνεύμα μας σαν φύλλο χαρτί άσπρο, τάμπουλα ράζα, να δούμε τι αυτό που θα διαβάσουμε τώρα θα γράψει και θα σχεδιάσει μέσα στο πνεύμα. Να αφήσουμε να σχεδιαστεί ετούτο όπου θέλει ο Λόγος του Θεού να μας βάλει μέσα. Ο Ψαλμός Καβαβίτα. Ο ψαλμός αυτός, όπως και η επιγραφή του το δηλώνει, είναι ψαλμός του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήκμασε 1050 χρόνια π.Χ. 1050 χρόνια π.Χ. μέχρι τη χίλια. Ας ακούσουμε. Θεέ μου, γιατί με εγκαθέλειπες? Κάποιος φωνάζει προς τον Θεό και χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως εγκαταλειπέντα από τον Θεό. Γιατί στέκεσαι μακράν από τη σωτηρία μου και από τους λόγους των στεναχών μου?

Και αυτός που παραπονείται και φωνάζει λέγει ότι ο Θεός δεν ανακατεύεται στην κατάστασή του και τον εγκατέλειψε τους στεναγμούς του. Θεέ μου, κράτω την ημέρα και δεν αποκρίνεσαι και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Ο Πάσχα που φωνάζει Θεέ μου, Θεέ μου, υποφέρει αυτό. Ποιος είναι, δεν ξέρουμε τίποτα. Θα αφήσουμε εδώ πέρα να μας γράψει με το χρωστήρα, με το πινέλο, εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Σίδε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ, επί σε ήρθησαν οι πατέρες ημών, ήρθησαν και τους ηλευθέρωσε, προσεέκραξαν και εσώθησαν, επί σε ήρθησαν και δεν κατησκύρθησαν. Θεέ μου λέει, εδώ όλοι οι πατέρες του έθνους μας, όλοι έχουν να λένε για σένα ότι εμπήκες στις δυσκολίες, εμπήκες στους κινδύνους τους, έκαμε σωτηρία, δεν τους εγκατέλειπες. Εγώ όμως κράτω την ημέρα, κράτω την

Εγώ δε εξακολουθεί να μιλεί ο Πάσχον που εγκαταλειφθεί. Εγώ δε είμαι σπόλης και όχι άνθρωπο. Όνειρος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Εγώ λέει είμαι σκουλίκι, όχι άνθρωπος. Τόσο ανίσχυρος, ταπεινωμένος και ολόκληρος λαός με κοροϊδεύει, με εξουθενώνει. Αυτό το πρόσωπο το εγκαταλειφθέ. Όνειρος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Με ανοιχτήρισαν όλοι οι βλέποντές μου. Όλοι όσοι με βλέπουν, με κοροϊδεύουν. Γυρίζω, σημαίνει τη μύτη μου, τη γυρίζω έτσι, δηλαδή κλεβάω. Ονειρίζω. Με ανοιχτήρισαν, ανοίγουν τα χείλη, κινούν το κεφάλι τους και λένε ήρθισε επί τον Κύριο, ας ελευθερώσει αυτόν, να σώσει αυτόν, επειδή θέλει αυτόν. Και έλεγαν λέει και με κλέβαζαν και με κορόιδευαν και έλεγαν για μένα αυτός ήρθισε επί τον Κύριο. Αυτόν ελευθερώσει την προφέρα ο Κύριος, αν τον θέλει. Αν έλεγε αλήθεια αυτό, πού είναι, πού είναι η ελευθέρωση, δεν έρχεται. Αλλά εσύ, εξακολουθεί ο εγκαταλελειμμένος να μιλεί προς τον Θεό, εσύ είσαι ο εξπάσος με εκ της θηλίας, εσύ είσαι η ελπίς μου από τον μαστόν της μητρός μου. Εσύ λέει με γέννησες, με παρακολουθείς από την ώρα που βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου και από τους μαστούς την ώρα που εβίζενα. Εσύ είσαι ο Θεός μου, επί σε ρίχνει μήτρα, επί φιλίας της μητρός μου, εσύ είσαι ο Θεός μου. Ενώ εγώ λέγει, πάντοτε δικό σου ήμουνα, από την κοιλιά της μάνας μου, λέει ο εγκαταληφθής, και με εγκατέλειψε και με αφήνεις εδώ. Να δούμε τώρα τι του συμβαίνει. Τίποτε μην διάλεστε να βάλετε στο πνεύμα σας. Να προχωρούμε όπως γράφει και θα γράφει στο πνεύμα μας το πινέλο του ψαλμουδού, δηλαδή του προφήτη. Μη απομακρυνθήσατε μου, διότι η θλίψη είναι πλησίων, διότι ουδείς ο βοηθών. Μην απομακρυνθείς από μένα. Δεν έχω κανένα με τον άλλο. Ταύροι πολλοί με περιεκύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκβασάν με περιεστήκησαν. Ήλυξαν επ' εμέ το στόμα αυτό, ως δέον αρχάζων και βρεχόμενων. Με περιεστήκησαν λέει ταύροι, δυνατοί, ταύροι της Βασάν. Εννοεί αυτούς που ήταν γύρω του. Δηλαδή άνθρωποι με δύναμη, με πρόγραμμα να επιτεθούν, να έχουν περιστοιχήσει. Εξεχύθη ως είδωρ. Έλειωσα σαν το νερό. Εξανθρώθηκαν όλα τα οστά μου. Όλα τα κοκαλά μου έχουν φύγει από τη θέση. Η καρδιά μου έγινε σαν το κερί. Λιώνει μέσα στα εντοστιά μου. Η δύναμή μου ξεράθηκε σαν το κεραμίδι και η γλώσσα μου εκολλήθηκε στο λαρύγγι μου.
και εσύ με κατέβασες στο χώμα του θανάτου. Αυτό το πρόσωπο τώρα αρχίζει και δίνει λεπτομέρειες. Γύρω μου λέει άνθρωποι, άγροι, επιθετικοί, τρομεροί. Και εγώ σαν το νερό λιώνω, τα κόκαλά μου όλα έφυγαν από τη θέση του, η καρδιά μου σαν το χερί λιώνει, μέσα στα ενδοσιά μου καταθήκεται και η δύναμη μου εχάθηκε, η γλώσσα μου κόλλησε στο λαρύγι μου και εσύ με κατέβασες στο χώμα του θανάτου, όπε. Τα οστά του εξαρθρώθηκαν. Για να εξαρθρωθούν τα κόκαλα, κάτι συμβαίνει. Αυτός το εγκαταληφθεί και πάσχω. Για λέτε με παρακάτω. Με κατέβασε στο χώμα του θανάτου, διότι κίνες με περιεκύκλωσα. Σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλεισε, ετρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια. Σαράντα προ Χριστού, σαράντα προ Χριστού, η σύγαβο, η Ρωμαία, η θανατική ποινή του Σταυρού. Δηλαδή, έπαιρναν τον κακούργο και τον κάρφωνα στα χέρια και στα πόδια πάνω σε ξύλο σχήματος. Και εκεί τον αφήκαν ώστε να λιώσει όλο και το αίμα του να κοιθεί και να αποφάνει εκεί. Και τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Αυτός ο θάνατος, τον καιρό που έγραφε ο Δαβίδ, τον ψαλμό, περί το 1000 π.Χ., ο θάνατος αυτό δεν υπήρχε.

όσο ώστε του σώματός του εξασθένισε και η στάση εκείνη έβγαζε μπροστά τα κόπαλα και μπορούσε κανείς να τα μετρήσει εδώ. Ο στήθος, στο στάγνο, μπορώ να μετρήσω όλα τα κόπαλά μου. Αυτοί με ανατενίζουν και με παρατηρούν. Εμοιράστηκαν τα ενδύματά μου μεταξύ του. Και στο πανοχώρι μου το εξωτερικό έβαλαν πλοίο. Εμοιράστηκαν τα ενδύματά μου μεταξύ του. Και στο πανοχώρι μου έβαλαν πλοίο. Αλλά εσύ, Κύριε, μην απομακρυνθείς. Εσύ είσαι η δύναμή μου. Σπέρσον η βοήθειά μου. Τώρα δεν απελπίζεται ο Πάσχων. Δεν απελπίζεται. Περιμένει. Περιμένει. Μην απομακρυνθείς. Σπέρσον η βοήθειά μου. Ελευθέρωσε από ρομφέα στην ψυχή μου. Σώσε με εξ στόματος δέοντος, εις απουθόμου, περιμένει, απάμιση αυτό. Κι έτσι έχει τόσο εγκαταληφθεί, κι έτσι βρίσκεται σε τέτοια δειλή κατάσταση παθημάτων και ορίων. Σώσε με εξ στόματος δέοντος, εις απουθόμου, ελευθέρωσέ με από κέρατα μονοκερόπων. Μονοκέρατες ήταν ζώα τα οποία είχαν μόνο ένα κέρας μπροστά. Και με αυτά χαρακτηρίζει τους περιστοιχίζοντας αυτόν. Ο Πάσχων αυτός εδώ, του οποίου είχαν τρυπήσει τα χέρια και τα πόδια, του οποίου είχαν εξαρθρωθεί τα κόκαλα, από τη στάση την παραφύση εκεί που κρεμόταν, του οποίου φαίνονται όλα τα κόκαλα να εξέχουν, του οποίου η γλώσσα είχε κολλήσει στο λαρύγγι του. Και ο οποίος η καρδιά του λέγει λιώνει μέσα στα εντόστια μου. Και περιμένει αυτός τώρα, περιμένει να τον σώσει ο Θεός στον οποίο επεκίνει. Το δεύτερο τμήμα του ψαλμού αλλάζει αμέσως πνεύμα. Το δεύτερο τμήμα του ψαλμού εδώ είναι θριαμβευτικό. Γράφει μέσα ότι έδωκε απάντηση ο Θεός, ότι ο Πάσχων αυτός απελευθερώθηκε, και γράφει μέσα ότι όλα τα έθνη θα γνωρίσουν δια αυτού του προσώπου, θα γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, και ότι για καινούργια γενεά θα γεννηθεί από αυτό, για να το αναλύσουμε. Θα διηγούμε το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω συνάξεως θα σε επαινώ. Υπομούμενοι των Κύριων εν είτε αυτόν, όλος το σπέρμα του Ιακώβ δοξάσετε αυτόν, φοβήθητε αυτόν, όλο το σπέρμα του Ισραήλ, διότι δεν εξουθένωσε και δεν απεστράφηκε η θλίψη του τεχνημένου και δεν έκρυψε το πρόσωπο αυτού από του τεθλιμμένου. Και όταν εβόησε προς αυτόν, εισήκουσε του τεθλιμμένου. Εδώ μιλεί ο προφήτης. Από σου θα αρχίδει η ένεσής μου εν εκκλησία μεγάλη, θα αποδώσω, θα σε φτάσουν ενώπιον των φοβουμένων των Κύριων. Οι τεθλιμμένοι θα φάγουν και θα χορταστούν. Οι θλιμμένοι. Θα ενέσουν τον Κύριον οι εξηθούντες αυτών. Η καρδία σας θα ζει στον αιώνα. Θα ενθυμηθούν και θα επιστραφούν.

προς τον Κύριο όλα τα πέρατα της γης και θα προσκυνήσουν ενώπιόν σου όλες τις δέντρες μόνο. Θα ξελόγος αυτό, λόγος αυτό. Ύστερα από 500 χρόνια ο Πλάτων έγραφε απελπισμένο τον πατέρα και ποιητή του παντός ευρύ έργο. Είναι δύσκολο, λέει, να έρθει κανείς το Θεό και δημιουργό αυτού του κόσμου, αλλά και ευρώντα της άλλης εξυπή, αδύνατο, είχε καταθέσει τα όπλα. Και όταν τον έβρει κανείς, λέει, να θέλει να πείσει και να γεμίσει το κεφάλι των άλλων, αδύνατο. Εδώ δε, ενάντια προς την ομολογία του Πλάτωνος και των σοφών κατά κόσμων, άρχεται η προφητεία, η οποία λέγει θα ενθυμηθούν και θα επιστραφούν προς τον Κύριο όλα τα πέρατα της. Και σήμερα έχουμε σε 1200 γλώσσες και διαλέκτους γραμμένο το βιβλίο αυτό που μιλεί για τον Χριστό. Θα προσκυνήσουν ενώπιον σου όλα εφηλέ των εθνών, διότι η βασιλεία είναι του Κυρίου και αυτός εξουσιάζει τα έθνη. Θέλουσι φάγει και θέλουσι προσκυνήσει όλοι οι παχείς της γης. Θα προσκυνήσουν όλοι και θα υποταστούν όλοι οι άνθρωποι της δυνάμεων εδώ στην γη. Ενώπιον αυτού θα κλείνουν γόνοι όλοι οι καταβαίνοντες στο χώμα και ο δις εξ αυτών θα μπορέσει να φυλάξει τη δική του τη ζωή. Διότι η ζωή είναι της άγωνε. Οι μεταγενέστεροι θα δουλέψουν εις αυτόν. Οι μεταγενέστεροι θα αναγραφούν εις τον Κύριον ως γενεά αυτού. Θα έρθουν και θα αναγγείλουν την δικαιοσύνη του Κυρίου προς λαόν ο οποίος μένει να γεννηθεί. Μένει να γεννηθεί, διότι ο Κύριος έκανε τούτο. Και τώρα ερχόμαστε εδώ και μαθαίνουμε την ιστορία του Ιησού Χριστού. Έρχεται η Καινή Διαθήκη η οποία μας λέει. Ακούστε. Σας διηγούμε σε αυτά τα πράγματα. Μην νομίσετε ότι αυτά εμείς τα φτιάξαμε. Αυτά ο Θεός θα είχε σχεδιάσει προαιώνων. Και η προφητεία, όπως τα έλεγε, έτσι έγινε. Στον καιρό που εγγράφονται αυτά, κανένας δεν ήξερε τι κατά τι λέει και τι γράφει. Όταν ήρθε η ώρα της εκπληρώσεως, τότε το Πνεύμα του Θεού τους άνοιξε ο Χριστός τα μάτια και του λέει, εδώ αυτά είναι τα γραμμένα όλα. Έγιναν απάνω σε μένα. Μετά την Ανάστασή του όλα τους άνοιξε το νου να καταλαβαίνουν τι γράφουν οι γραφές, παιδιά. Και κήρυξαν πλέον αυτοί μια σταυροφορία σε όλα τα έθνη και τους λαούς του κόσμου να πάνε να πάρουν την αγγελία του μεγάλου. Και ποια είναι αυτή η αγγελία? Είναι ότι έγινε η σωτηρία για τον αμαρτωλό. Έγινε. Ότι ο Θεός τον έσπηδε, τον μειώνει στον κόσμο. Και το ζήτημα της αμαρτίας μας δεν τακτοποίησε. Και μπορούμε πλέον, στηριζόμενοι σε εκείνο το πρόσωπο που είναι ο Χριστός, του οποίου τα εφτάδια πιστευτήρια, λέω, τα εφτάδια πιστευτήρια, τον ανεβάζουν σε μοναδικότατη και μοναδική απολύτως θέση μες στην ιστορία του κόσμου. Οι καρδιές που πιστεύουν στον Χριστό. Και μπορεί να πει ο αμαρτωλός, ο Θεέ μου, τι ήταν αυτό που έκανες. Τον έστειλες και απέθανε στη θέση μου. Μου δώκες αντικαταστάτη για να με γλιτώσεις εμένα.
αλλιώς δεν μπορούσε να δώσει το πρόσωπό σου ποτέ. Και τώρα, θα βέβαια, λέει ο Παύλος, και θα είδουμε το πρόσωπο του Κυρίου, για τις πίστεώς μας στον Χριστό. Ο Θεός είπε, έκανα το έργο, πιστέψτε το, πάρτε το πρόσωπο, δοθείτε σε αυτόν και θα είδετε. Η σωτηρία, από τούτη τη ζωή θα την δείτε. Από τούτη τη ζωή θα αγαπηθεί η ψυχή σας. Θα πάρετε Άγιο Πνεύμα μέσα, θα μπει χαρά, θα γελάσει η καρδιά σας από τα βάθη της να χαρεί. Θα φύγουν οι στενοχώριες, οι απελπισίες, η μη φαινομενική απομόνωση, δεν είστε μόνοι. Διότι έγινε τέτοιο έργο, υπάρχει τέτοιο σωτήρας, τον οποίον έστειλε ο Θεός. Και σήμερα, εμείς, όσοι έχουμε το ευτύχημα να πιστέψουμε εις τον Χριστό, ευρήκαμε το πλήρη. Και λέμε και στους άλλους, ελάτε να πάρετε συγχώρεση από τον Θεό, που γυρίζετε, που τρέχετε, γιατί αφήνετε τον Σατανά να σας απελπίζει, ελάτε εδώ στη σωτηρία. Ο Θεός έκανε έλεος και συγχώρηση. Ελάτε να πάρετε τον Χριστό στην καρδιά σας. Πάρτε το λόγο του να διαβάζετε. Ζητήστε να μάθετε περισσότερα από αυτό. Μπέστε μέσα στο φως, μέσα στην ευλογία του Ευαγγελίου, το χαρμόσυνο άγγελο του κόσμου. Δεν είναι μέρα για να κλαίτε, είναι μέρα να δοξάζετε, είναι μέρα να γονατίσετε με την καρδιά σας προς τον Κύριό σας, που είναι πάνω στους ουρανούς και σας αγάπησε και ήρθε για σας. Είναι μέρα να ειδοποιεί ο ένας τον άλλο να μιλήσει και να του πει τόματε, μήπως είσαι ακόμη εν τες αμαρτίες σου, έλα εις τον Χριστό. Διότι άγινε η δικαιοσύνη και το σχέδιο του Θεού φανερώθηκε, άφαξε με την καρδιά σου τον Χριστό. Μάθε να του μιλάς, μάθε να διαβάζεις το λόγο του να τον ακούς. Γνωρίσου με άλλους ανθρώπους που τον γνωρίζουν. Μπες μέσα στην οικογένεια του Θεού να ειδείς τι θα γίνει ο κόσμος. Από τούτη τη ζωή, από τούτη την ύπαρξη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αλλά τι είναι αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε μπροστά στο σύνολο μέσα των προφητιών. Πάνω από 250 προφητείες για τον Χριστού. Τη ζωή, τη δράση, τη σωτηρία, τη λεπτομέρεια, καταπληκτικά. Αλλά ο άνθρωπος του 20ου αιώνος όλα τα βιβλία τα διαβάζει, εκτός εκείνο που έχει μέσα το φως και τη ζωή, την αληθινή, εκτός από την Αγία Γραφή, εκτός από το Λόγο του Θεού. Και έχει διπλώματα, είναι καπάτο. Έχει ικανότητες, αλλά του λέει για τον Χριστό, για Αγία Γραφή, άστα, άστα, άστα. Και ο άνθρωπος αποδιώκει τη σωτηρία του. Μηδενίζει το μεγάλο της αγάπης του Θεού και παραπονείται κατόπι εναντίον του Θεού, γιατί λέει ο Θεός εμένα τι του έκανε, τι κάνω, τι έκανε, σε εγκληματία. Είσαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός και η αμαρτία σου είναι τόσο μεγάλη καθώς στρέφεται απέναντι στο προσώπου του Θεού. Αν ήσουν απέναντι των ανθρώπων αμαρτωλός μονάχα, ίσως θα ήταν αυτό κακό βέβαια, αλλά κατωτέρας ποιότητος, έγκλημα. Τώρα όμως στρέφεις εναντίον του Θεού σου, τον οποίο περιφρονεί, τον έχει βάλει στο περιθώριο, τα λόγια του δεν τα σέβεσαι. Τα κλωτσά, τα βρίζει και λες που είσαι εντάξει και θέλεις τον Θεό να σε κολακεύσει και να σε χαϊδέψει. Όχι, δεν σου πρέπει. Δεν σου πρέπει μήπως ξυπνήσει. Γιατί αλλιώς ο Θεός θα σε αποκοιμήσει και θα νομίζεις που βέβαια καλό στα πράγματα. Δεν στα χέρια του Θεού. Θέλει ο Θεός να σε ευλογήσει, να σε ζωογονήσει, να σε αναβάσει. Και εσύ του δένεις τα χέρια με την ασέβειά σου, με την αδιαφορία σου, με τη φαινομενική εξυπνάδα σου, ο σύγχρονος και μοντέρνος άνθρωπος.
Αθλία ύπαρξη αυτή. Αξιοθλίβη. Θέλω να δώσει κανένα από εμά να μην είναι εδώ μέσα σε αυτή την κατηγορία. Και αν κανένα είναι, απόψε είναι καιρό. Να πει Χριστέ, κι εγώ θέλω. Είδα, είδα. Για τις βάσεις και τις θεμέλια. Προδία θα μας

0: Ότι με ευχαριστηθεί, Κύριε Ιησού Χριστέ. Διαβάσαμε, Κύριε. Πατέρα μας, βλέπουμε τον ενδιαφέρον Σου για να μας φωτίσεις, να μας κάνεις εδραίους και στερεούς στην πίστη εις του Χριστού τη σωτηρία. Και πιστεύουμε και στεκόμαστε απάνω σε γρανίτη στην αλήθεια του Χριστού. Η καθημερινή πείρα μας δείχνει ότι ζει ο Κύριος, διότι τα λόγια μας και οι προσευχές μας δεν είναι πουθή. Δοξασμένο το όνομα Σου. Παρακαλούμε να κρατήσεις αυτά τα λόγια με την καρδιά του καθενός.
1: Αμήν.
0: Αυτή τη σωτηρία Σου, αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα, το Ευαγγέλιο, η σωτηρία.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο κάπα στίγμα 26 κεφάλαιο 36 και μέχρι πιο κάτω. Τον ύμνο 312. Βλέπων των στιγερών σταυρών.

Το θέμα μας απόψε είναι το θυσιαστήριο της αγωνίας. Το θυσιαστήριο της αγωνίας. Ανθρώπινα είναι αδύνατο να συλλάβει κανείς και μέσα του να ζήσει κάποιες όχι από τις στιγμές του Ιησού Χριστού, αλλά και από τις στιγμές του Αβραάμ. Είναι ένα δράμα μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος που περιμένει ο Αβραάμ 100 ολόκληρα χρόνια από όπου. Και όταν τον αποκτάει, κατόπιν επαγγελίας, υποσχέσεως του Θεού, όταν φτάνει στα 12 του χρόνια, του λέει ο Θεός, πάρε τώρα τον μονογενή σου και πήγαινε απάνω στο βουνό, εκεί ακριβώς που θα σου δείξω, να τον θυσιάσεις, να τον σφάξεις. Αν το διαβάσουν άνθρωποι που θέλουν αφορμές, που θέλουν προφάσεις, θα πούνε, α, αυτός ο Θεός των χριστιανών είναι αιμοχαρής, είναι αιμοδιψής, είναι σκληρός, είναι απέσιος. Άκου να πει στο γιο, στον άνθρωπο να σφάξει το γιο του. Δεν τον έσφαξε όμως, γιατί ο Θεός ζητούσε από τον Αβραάμ κάτι άλλο, να δει εάν αγαπάει τον Θεό και το θέλημα του Θεού, εάν είναι διατεθειμένος να κάνει την εντολή του Θεού περισσότερο από το γιο του. Γιατί στο τέλος θέλος και ο ίδιος ο Αβραάμ και όλοι εμείς και ο γιος του ο Ισαάκ και κάθε τι που έχει ο άνθρωπος δεν είναι του Θεού, δεν είναι προσφορά του Θεού. Από τον ήλιο και το οξυγόνο που έχουμε εδώ στη γη μέχρι την ίδια μας την ύπαρξη, δεν είναι του Θεού δώρο? Αναντήρητα και αναμφίβολα ναι. Ανέβαινε και κουβέντιαζε με το γιο του, 12χρονο παλικαράκι. Φανταστείτε στα γεράματά του ο Αβραάμ τι φιλία, τι κουβεντούλα, τι παρεούλα, τι κοινωνία καρδιάς είχε με αυτό το παιδί. Όλες του τις ελπίδες τις στήριξε πάνω σε αυτό το παιδί και μάλιστα εστήριξε μεγάλες ελπίδες, γιατί του έδωσε ο Θεός μεγάλες ελπίδες ότι από αυτό το παιδί της επαγγελίας, της υπόσχεσης που του έδωσε ο Θεός, θα γίνει ένας λαός σαν τα αστέρια του ουρανού, σαν την άμμο της θαλάσσης. Και τώρα η καρδιά του Αβραάμ είναι σφιγμένη. Αν μπορούσε να του πάρει κανείς, αν υπήρχαν πιεσόμετρα την εποχή εκείνη, να του πάρει κανείς την πίεση, η καρδιά του μόλις που τα ακουγότανε, τάκ, τάκ, θα είχε πέσει. Δεν φαντάζομαι να έχει ανέβει. Δεν ξέρω τι ανεβάζει την πίεση, καταστάσεις διάφορες. Και εκείνα τα λόγια αυτού του παιδιού, αντί να σφάξουμε τον Ισαάκ, να σφάξει ο Αβραάμ τον Ισαάκ, ήταν ένα μαχαίρι που μπήκε μέσα στην καρδιά του πατέρα. Πατέρα, έχουμε τα ξύλα, έχουμε το μαχαίρι, έχουμε τα υλικά, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Έφτασε που λέμε στη γλώσσα μας ο κόπος το χτένι. Έπρεπε ο πατέρας τώρα, ο Αβραάμ, να δώσει μια απάντηση στο παιδί. Τι να του πει? Δεν του είπε τίποτε. Νωρίτερα άφηνε να εξαντλήσει και τα τελευταία λεπτά, έχοντας μέσα του την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να έκανε ο Θεός. Ή και εν πάση περιπτώσει, αφού ήταν γιος υποσχέσεως του Θεού, λέει η Γραφή ότι τον πήρε ο πίσω παραβολικός. Επίστεψε ότι αφού μου τον υποσχέθηκε ο Θεός, θα τον θυσιάσω και θα τον σηκώσει πάλι και θα τον ξαναδώσει.
Αλλά ποιος μπορεί να αντέξει σε ένα τέτοιο δράμα? Ποιος πατέρας σε ένα τέτοιο θυσιαστήριο? Ο Αβραάμ πολλές φορές είχε θυσιάσει στον Θεό πρόβατα, τα καλύτερα, τα καλύτερα κρυάρια, τα καλύτερα αρνιά. Και φυσικά κανένα άγγιγμα συναισθηματικό πέρα από την, καθώς ανέβαινε ο καπνός και έφτανε απάνω στον θρόνο του Θεού και γινότανε αποδεκτή η θυσία του από τον Θεό και αγάλετο και φρενότανε και χαιρότανε. Τώρα όμως θα του δώσει, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι θα γίνει, μια απάντηση: «Παιδί μου, Ιεωβά Ιρέ». Το λένε κι άλλοι. Η λέξη είναι γραμμένη, είναι λόγος του Θεού. Δεν ούτε το αρνιόμαστε, ούτε φοβόμαστε να την πούμε αυτή τη λέξη, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια υπέροχη σύνθετη λέξη. Ιεωβά Ιρέ. Ο Κύριος θα προβλέψει, παιδί μου, το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Φαντάζεται κανείς τι φόρτιση συναισθηματική πραγματικά θα είχε ο Αβραάμ? Να βλέπεις εκείνο το παλικαράκι και να είσαι εσύ ο ίδιος που θα το θυσιάσεις? Αλλά τι απέραντη πίστη είχε αυτός ο άνθρωπος! Τι θαυμαστή πίστη! Να πιστεύει ότι εγώ θα κάνω εκείνο που μου είπε ο Θεός και είναι δική

να πιστεύει ότι εγώ θα κάνω εκείνο που μου είπε ο Θεός και είναι δική του δουλειά. Μου είπε ότι θα μου δώσει, θα με ευλογήσει, θα κάνει ο Θεός κάτι δικό. Τι θαυμαστή πίστη. Να πιστεύει ότι εγώ θα κάνω εκείνο που μου είπε ο Θεός και είναι δική

Αγιώτατρεας κάτι δικό. Τι θαυμαστή πίστη. Να πιστεύει ότι εγώ θα κάνω εκείνο που μου είπε ο Θεός. Και είναι δική του δουλειά. Μου είπε ότι θα μου δώσει, θα με ευλογήσει. Θα κάνει ο Θεός κάτι δικό. Μεγάλος να ήταν, πιστός, αφιερωμένος. Ένα δάκρυ θα κύλαγε. Ο Αβραάμ το θυσίασε το παιδί. Στην ουσία το θυσίασε. Επήρε το μαχαίρι, άπλωσε το χέρι του και επήρε το μαχαίρι. Δεν υπήρχε άλλο σημείο παραπέρα, δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια να αλλάξει την απόφασή του, να σκεφτεί κάπως αλλιώς. Ο κύβος που λέμε είχε ρηχτεί. Και τότε μια φωνή ακούστηκε. Αβραάμ, εδώ είναι εκεί. Μη βάλεις το χέρι σου απάνω στο παιδί σου. Γιατί τώρα σε εγνώρισα ότι εσύ φοβείσαι τον Θεό. Διότι δεν ελυπήθης το γιο σου τον μονογενή για μένα. Προτίμησες να ζήσεις αυτή την τραγωδία μέσα στην ψυχή σου, μέσα στα έγκατα της ύπαρξής σου. Προτίμησες να τον δεις θυσιασμένο, πεθαμένο, σφαγμένο, να αιμορραγεί, να πετάει από το λαιμό του, από τις φλέβες του και τις αρτηρίες του, το παιδί σου το ίδιο, το αίμα του, παρά να μου χαλάσεις την καρδιά. Εάν σκεφτεί κανείς τη θέση πολλών αμέτρητων πιστών, οι οποίοι χαλάνε την καρδιά του Θεού για το τίποτα, μα για το τίποτα, κυριολεκτικά, και να το συγκρίνει κανείς με αυτό που τόλμησε να κάνει ο Αβραάμ, να ζήσει ένα θυσιαστήριο αγωνιώδες, να ζήσει στιγμές και σκηνές που τη ζούσε από κάτω σαν τούτο ο Θεός, δεν είναι τούτη, είναι η τελευταία πράξη αυτού του φοβερού δράματος. Ο Κύριος να μας ελεήσει, να συγκρίνουμε αυτό που έκανε ο Αβραάμ με ό,τι ζητάει από εμάς ο Θεός. Και δεν το κάνουμε τα πιο απλά πράγματα. Ο Αβραάμ πήρε το μαχαίρι. Ο Ισαάκ ήταν ήδη θυσιασμένος. Δεν υπήρχε στο μονογενή σου για μένα. Για ποιον κάνουμε, για ποιον μας ζητάει ο Θεός. Για εκείνον, για τη δόξα του. Δεν είναι εκείνο που ζητάει ο Θεός εγωιστικό, τυποτένιο, όπως ζητάμε εμείς πολλές φορές πράγματα από τους άλλους ανθρώπους. Η δόξα του Θεού είναι η δόξα του ανθρώπου. Το να τιμάς τον Θεό και να ανεβάζεις τον Θεό στη συνείδησή σου, αναγκάζεις τον Θεό να σε τιμήσει και να σε ανεβάσει, να σε ανεβάσει ψηλά. Ζήσε εσύ το θυσιαστήριο του Θεού. Ένα κριάρι, και το πρόσφερε, το πήρε ο Αβραάμ αντί του γιού του του Ισαάκ. Κάτι άλλο πρόβλεπε ο Θεός. Έδωσε ο Αβραάμ τις εξετάσεις του. Έζησε εκεί στο θυσιαστήριο μια φοβερή αγωνία. Εθυσίασε το γιο του. Και είναι τόσο εύγλωτη αυτή η περιπέτεια, αυτό το θυσιαστήριο. Έχει προεκτάσεις μέσα σε κάμποσους αιώνες. Το πρόβατο της ολοκαύτωσης, εκείνο που πήρε από εκεί ο Αβραάμ, αντί για το γιο του, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο. Αλλά όχι όπως κάνανε οι Γερμανοί, ας πούμε, τα χρόνια. Δεν βρίσκανε το παιδί του τάδε, αρπάζανε ένα άλλο. Τι στήχιζε ένα παιδί ξένο. Ενώ ο Θεός όταν εγλίτωσε, έσωσε, δεν άφησε τελικά να θυσιάσει ο Αβραάμ το δικό του παιδί, πρόβλεπε ο Θεός να θυσιάσει το γιο του το μονογενή. Το κριάρι αυτό, το αρνί αυτό το πρόβατο, ήταν μια τόσο εύγλωτη, τόσο καθαρή παράσταση και εικόνα του Ιησού Χριστού. Και λέει ο Θεός, ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι ευλογών θα σε ευλογήσω

θα πληθύνω το σπέρμα σου, θα σε κάνω έθνος μεγάλο. Εννοούσε τάχα μόνο το λαό Ισραήλ? Ερώτημα είναι. Σίγουρα και αυτό. Αλλά πίσω από αυτά τα λόγια του Θεού, επειδή όλη αυτή η σκηνή έχει πράγματα τα οποία ακουπάνε, εφάπτονται, ταυτίζονται με τον Ιησού Χριστό και με την Εκκλησία του Χριστού, ο Κύριος με τα ίδια λόγια εννοούσε δύο πράγματα. Και το λαό Ισραήλ, ότι θα τον άφησανε τους απογόνους του Αβραάμ, αλλά και θα γέναγε, θα έφτιαχνε ένα λαό περιούσιο σε μια άλλη φάση, όταν ένας άλλος αμνός, ο αμνός του Θεού, θα ανέβαινε σε ένα θυσιαστήριο κάπως διαφορετικό βεβαίως από εκείνο που ο Θεός εκάλεσε τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του. Στο θυσιαστήριο αυτό θα ανέβει σε λίγο, θα έρθει για να εμφανιστεί μπροστά στον ουράνιο Πατέρα ο Ιησούς Χριστός. Ένα καινούργιο θυσιαστήριο αγωνίας. Είμαστε ακόμη στην αγωνία. Δεν έγινε η πρώτη θυσία του μονογενούς γιου του Αβραάμ. Ακόμη δεν έχει γίνει και η δεύτερη θυσία. Και στο δεύτερο θυσιαστήριο ο αμνός του Θεού, όπως τον ονόμασε ο Ιωάννης όταν τον είδε, τον έδειξε, ιδού να ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, θα ζήσει εδώ στο δεύτερο σημείο, όπως διαβάσαμε στο λόγο του Κυρίου, στη Γετσημανή, το θυσιαστήριο της αγωνίας του, ο Ιησούς Χριστός. Ιεωβά ιρέ, ο Κύριος θα προβλέψει, και πράγματι επρόβλεψε. Όχι μόνο το αργή το κριάρι εκείνο για να σωθεί ο Ισαάκ, αλλά πρόβλεψε να θυσιαστεί κάποιο άλλο αργή, άμωμο, άκακο, για να σωθεί όχι ένας άνθρωπος, όχι ένας λαός, μυριάδες αμέτρητες από όλο τον κόσμο, από όλους τους λαούς και τις φυλές της γης. Ιδού ο αμνός του Θεού, και να τον στη Γετσημανή, αφού απέδειξε με τη ζωή την μεσιανικότητα, ότι ήταν εκείνος ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος, ότι ήταν αυτός ο αμνός του Θεού, αυτός που θα σήκωνε τις αμαρτίες και του λαού Ισραήλ και όλων των ανθρώπων απάνω στη γη. Αφού έκανε το δείπνο λίγο νωρίτερα, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, τους έκανε εκεί ένα άλλο υπέροχο μάθημα. Τι σπουδαίο να έχεις τον Ιησού δάσκαλο, τι ωραία μαθήματα. Διαρωτάται κανείς, ήταν δυνατόν να τα ξεχάσουν αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα μαθήματα? Ήτανε τόσο πρακτικά, με τόσο πρακτικό τρόπο, με παραστάσεις έξω από τη φύση, από τη ζωή, από τους τσοπάνιδες, όλα μέσα από τη φύση, με εποπτικό τρόπο, με μέσα εποπτικά. Δεν ξεχνιόντουσαν. Όταν καθάρισε το ναό και τα λοιπά, θυμήθηκαν οι μαθητές του ότι είναι γραμμένο ο οίκος, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε, και ερχόντουσαν στο μυαλό τους όλα εκείνα που είχαν διαβάσει και ήξεραν από την Παλιά Διαθήκη. Σαν τέλειωσε λοιπόν και το δείπνο και τους είπε εκείνα τα υπέροχα λόγια, τούτο είναι το σώμα μου, τούτο είναι το αίμα μου, αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου. Ο Ιούδας ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, εκδηλώθηκε, βγήκε μέσα του ο Σατανάς, έφυγε γρήγορα να πάει να κάνει το άχαρη έργο του. Ο Κύριος κατέβηκε την κοιλάδα των κέντρων και ανηφόρησε εκεί στην πλαγιά που ήταν απέναντι από την Ιερουσαλήμ, από την πόλη και έξω από τα τείχη, στην Γεθσημανή, στο όρος των ελαιών. Υπάρχει ακόμη και σήμερα, υπάρχουν ελιές αιωνόβιες. Λένε ότι είναι πράγματι οι ελιές εκείνες κάτω από τις οποίες ο Κύριος κατέφευγε πολλές φορές μέσα σε έναν κήπο κάποιου γνωστού φίλου προφανώς, για να προσεύχεται, και είναι εδώ ακριβώς που καταφεύγει τώρα και που ζει, όπως λέμε και όπως το θέμα μας υπαγορεύει και μας λέει από την αρχή, το θυσιαστήριο της αγωνίας.
Αλλά τι θα πει Γετσημανή? Γκα σιέπη. Είναι λιοτρίδι. Θα πει λιοτρίδι. Θα ήταν οπωσδήποτε εκεί κάποιο λιοτρίδι, γιατί κατεβαίνει από πάνω αυτός ο χήμαρος των κέντρων, και εκείνες τις εποχές βέβαια θα έριχνε και βροχές. Μην κοιτάτε τώρα που είναι ξεραΐλα, όπως και εδώ ο Θεός ξαναγύρισε σε αυτό το λαό και ξαναβρέχει. Εδώ ο Θεός κρατάει κούφια τα σύννεφα χωρίς βροχές. Θα πει λοιπόν λιοτρίδι, και εδώ ο Ιησούς Χριστός θα στήσει το θυσιαστήριό του και θα ζήσει μοναδικές στιγμές αγωνίας. Εκείνος που δεν έκανε αμαρτία και δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του, εκείνος που ήθελε να πληρώσει κάποιον άλλον τα χρέη, εδώ στο θυσιαστήριο της αγωνίας ο μονογενής Γιος του Θεού δεν θα ξεφύγει τις συνέπειες της αμαρτίας μας. Ο Ισαάκ γλίστρησε και έφυγε. Λίγο νωρίτερα θα ρωτήσει ο Πιλάτος τους Εβραίους, συνήθιζε να τους απολάει έναν κατάδικο όποιον ήθελαν, για να τους εξευμενίζει κάπως. Ήταν σκληρός και είναι σκληρός όμως. Και τους απέλησε τον Βαραβά. Ο Βαραβάς ήταν ληστής. Ο Ιησούς ήταν αθώος και άγιος και αναμάρτητος και τέλειος. Ήτανε ο άνθρωπος εδώ στη γη που ευεργέτησε όσο κανένας ποτέ και δεν μπορεί να ευεργετήσει, και ανθρωπίνως ένα λαό. Γιάτρεψε όλους τους αρρώστους. Δαιμόνια εξέβαλε. Τυφλούς, νεκρούς ανέστησε. Ετάισε τους ανθρώπους. Χιλιάδες ανθρώπους, δύο φορές, πολλαπλασιάζοντας το ψωμάκι και τα ψαράκια. Και όμως είναι ο άνθρωπος τον οποίο το κατεστημένο, το θρησκευτικό, η κυβέρνηση του λαού Ισραήλ θα τον απορρίψει. Και άρχισε, μας λέει εδώ, στο λιοτρίδι, καθώς έστησε το θυσιαστήριό του, άρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τη λύπη την ξέρουμε, την έχουμε και οι ίδιοι ζήσει, σε κάποια έννοια, σε κάποια έκταση. Αλλά τι θα πει αδειμονώ, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Κάτι μπορεί να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξενιτευτεί. Είναι από το άλφα το στερηνικό, όπως λέγεται, και το δήμος. Ο άδημος, ο άνθρωπος που δεν έχει δήμο, ξενιτεύτηκε και είναι σε ένα ξένο δήμο, είναι σε ένα ξένο τόπο, σε μια ξένη χώρα. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που έφτιαξε το σύμπαν. Όλος ο κόσμος είναι δικός του. Όπου και να ήταν έπρεπε να είναι σαν σε οικείο περιβάλλον. Είτε στον ουρανό είτε στη γη. Είναι ο κόσμος, τα πλάσματά του, είναι δικά του όντα. Και όμως αισθάνεται τόσο ξένος, τόσο μόνος. Τελείως αποκομμένος και απεριμένος, όπως λέει ο Ισαΐας, υπό των ανθρώπων, άνθρωπος λήψεων και δόκιμος ασθενείας, και άνθρωπος από τον οποίο αποστρέφει κανείς το πρόσωπό του. Κάνει μια πρώτη προσευχή, φαντάζομαι όρθιος. Ερθόν εις αγωνία, λέει στη συνέχεια, προσήφθηκε το θερμότερο. Έπεσε στα γόνατα στη δεύτερη προσευχή, και στην τρίτη προσευχή έχει πέσει εντελώς κάτω στο χώμα, βρούμητα. Και είναι εκεί που, αν διαβάζουμε σε άλλον Ευαγγελιστή, λέει ότι έσπασαν τα αγγεία του από τη φρικτή αγωνία που έζησε μέσα στην ψυχή του, και έσταζε υδρότας και αίμα, και πέθανε στα γόνες υδρότος και αίματος κάτω στη γη. Τι έκανε τον Ιησού Χριστό να αγωνιά, να λυπείται, να αδειμονεί και να λέει περίγυπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου? Από τη λύπη του και την αγωνία του αισθανότανε ότι θα έβγαινε η ψυχή του, θα πέθαινε εκεί στη Γετσημανή. Προσεύχεται εκεί στο θυσιαστήριο της αγωνίας και ζει τη φρικτή αγωνία κάποιου ποτηριού.
και προσεύχεται στον πατέρα: «Πατέρα μου, πάτερ μου», όπως είπε ο Ισαάκ, «πάτερ μου, πατέρα μου, όλα είναι έτοιμα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Ιεωβά, ιρέ παιδί μου, θα φροντίσει ο Θεός, θα προβλέψει». Και να η πρόβλεψη του Θεού: «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν αυτό το ποτήρι να παρέλθει από μένα χωρίς να το πιω». Αυτό το ποτήρι έχει ένα φρικτό περιεχόμενο. Και αν ήταν πρόκειτο για άνθρωπο σκέτο έτσι σαν εμάς, γήινο άνθρωπο, από πατέρα και μάνα εννοώ, γιατί σαν άνθρωπος ήταν γήινος, έζησε σαν άνθρωπος ο Χριστός, αλλά είχε θεία καταγωγή και ύπαρξη. Δεν θα ήταν τόσο τραγικό αν ήταν μόνο για μας. Γιατί εμείς έχουμε ζήσει αυτό που ο Χριστός αγωνιούσε και ήταν φρικτό. Ήταν και παραμένει μυστήριο και απερίγραπτο. Η αγωνία και το ποτήρι ήταν η εγκατάλειψη του Πατέρα. Η απομάκρυνση από τον ουράνιο Πατέρα. Το να κάνει ο ουράνιος Πατέρας από τον Υιό που αποτελούσε την αιώνια, την προαιώνια τρυφή του, να κάνει το πρόσωπό του από εκείνον έτσι να φύγει, να αποστρέψει το πρόσωπό του, να πάρει το βλέμμα του από πάνω του. Αυτό ήταν το περιεχόμενο του ποτηριού. Εμείς λέω συνηθίσαμε και ζήσαμε μακριά από τον Θεό και δεν είχαμε ποτέ όσο ζούσαμε μακριά από τον Θεό αγωνία, αχ ζω μακριά από τον Θεό. Θεωρούσαμε και φυσιολογικό και φυσικό πράγμα. Ενώ αυτό για τον Κύριο ήταν το πιο αφύσικο πράγμα. Εκείνο που μισούσε περισσότερο η καρδιά του και η ψυχή του. Αυτό που έκανε την καρδιά του να σπάσει από αγωνία. Να φτάσει στο χείλος του θανάτου. Γιατί αυτό το ποτήρι? Σε ποιον τέλειωσε? Αφού σε εκείνον δεν τέλειωσε. Αφού αυτός δεν έκανε αμαρτία. Αυτός ήταν από πάνω. Εγώ είμαι εκονάνος, εσείς είστε εκον κάτω. Εκεί επάνω που ήτανε, ήτανε Υιός Θεού, ήτανε Θεός, ήσαμε τον Θεό. Ήτανε το ποτήρι το δικό μας. Ήτανε το ποτήρι με την εγκατάλειψη τη δική μας. Που έπρεπε να πιούμε εμείς. Της αγωνίας που έπρεπε να τραβήξουμε εμείς και να υποστούμε εμείς. Έπρεπε εμάς να εγκαταλείψει ο Θεός, να έρθει σε κρίση και να μας πει από τότε και πριν γίνει το μεγάλο δράμα του Γολγοθά: «Υπάγεται, φύγετε από μένα, δεν σας ξέρω και δεν θέλω να σας ξέρω, τέτοιοι που είσαστε». Αλλά επειδή δεν υπήρχε διουδενός άλλου η σωτηρία, διουδενός άλλου η σωτηρία, όπως θα πει ο Πέτρος στις πράξεις των Αποστόλων, ούτε μπορούσε να κατέβει και καν κάποιο άλλο πρόσωπο από πάνω από τον ουρανό, δια του οποίου έπρεπε και πρέπει να σωθεί ο άνθρωπος που δεν έχει σωθεί ακόμη. Έπρεπε αυτό το πρόσωπο να είναι πάνω από τους ανθρώπους, πάνω από τους αγγέλους, πάνω από τους αρχαγγέλους, τα χερουβίμ και τα σεραπίμ. Μόνο μέσα από τον κύκλο της Θείας Τριάδος μπορούσε και υπήρχε πρόσωπο, ένα από τα τρία πρόσωπα που θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο, να στήθει το θυσιαστήριό του εδώ στην Γεθσημανή και να πέσουν οι μιλόπετρες της αγωνίας απάνω του. Δεν είναι συμπτωματικό και τυχαίο ότι εκεί κατέφυγε ο Κύριος για να κάνει αυτή την προσευχή του, για να ταυτιστεί αυτό που ζούσε μέσα του ο Χριστός με την ονομασία του τόπου, να λιώσει κυριολεκτικά κάτω από το βάρος της αγωνίας. Ευχαριστούμε τον Θεό που τον έστειλε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, γιατί έστησε εδώ το θυσιαστήριο της αγωνίας του, της αγωνίας την οποία θα έπρεπε να τραβήξουμε εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι, και μας απάλλαξε από αυτή την αγωνία. Και δεν αντιμετωπίζουμε τώρα κανένα ποτήρι τέτοιο εγκατάλειψης.